πλησιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα προλαβαίνεις. Είναι φωτιά και είναι κρίμα να καείς. Μου λέγαν όλοι, δεν την αξίζει τόση αγάπη, δεν το βλέπεις. Αυτή σε

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ, δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις χθες σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είπε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Μιλώντας για την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κεφάλαια του Ιράν που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων, τα οποία θα αγοράζονται αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες. Αναφερόμενος στα στενατουρμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είναι εντελώς ανοιχτά και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει δύο βασικούς στόχους στις διαπραγματεύσεις τους με το Ιράν. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά τορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για τη μη κυβερνητική οργάνωση την οποία είχε δημιουργήσει ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη ή υποπτή και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετατρέπονται σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επισήμανε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμα και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε και τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η ουσία είναι πως καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική ή αστυνομική αρχή δεν ενημερώνει ποτέ τους πολίτες για τέτοιου είδους σοβαρές κατηγορίες μέσω email. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις σημερινές αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, η Αργεντινή επικράτησε της Αυστρίας με 2-0. 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιορδανίας-Αλγερίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

και φουκαράς, Σέμ και φουκαράς. Και πλούσιος και φουκαράς. Ότι Παπαγιαννάκο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε και σήμερα 6 και 11, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα εδώ στο Sky 100,3 και προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, γελάω διότι όπως πάντα ο Ανδρέας Πετρουλάκης έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο σήμερα. Αλλά πρώτα πρέπει να πω κάποια πράγματα που είπαμε στο σκίτσο του Πετρουλάκη για να καταλάβετε κι εσείς. Ενδεχομένως, γιατί όπως πάντα ισχύει, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, τα σκίτσα μπορεί να είναι και πολλές περισσότερες λέξεις. Λοιπόν, είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 23, οδεύουμε σιγά σιγά να τον πάρουμε στον πλάτη και στην πλάτη και τον Ιούνιο, διότι την άλλη Τρίτη, Νότι, θα είναι τελευταία μέρα του μήνα, δεν έχει, μετά Ιούλιος. Μετά είμαστε στην καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν στον τόπο μας και τα απολαμβάνουμε, και φόροι και πώς το λένε, τι λέει, Κουφονικολάκου και τις πισίνες και τα αυτοκίνητα και τα βαπόρια και τα καράβια και λοιπά. Okay, ωραία αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τα καθάριστα οικόπεδα, έχουμε και τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη. Ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε να έχει η Γαλλία, έβλεπα χθες τα στοιχεία, τώρα τα ξημερώματα, 43 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί πέρα. Εμείς, αν καταλαβαίνω καλά, μέχρι τους 35, και μην το πείτε που λέει και ένας συνάδελφος εδώ πέρα που έχει μάθει τα παπαδίστικα, ούτε του παπά για φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, χθες στην πολυκατοικία έρχεται ένας κύριος, ο οποίος κάνει και λάθος τον όροφο τέλος πάντων, και μου λέει, συγγνώμη μου λέει, θέλω να πάω, μου λέει, για να φτιάξω, λέει, να καθαρίσω τα air condition. Πού είναι η τάδε κυρία, λέω, είναι στον πιο κάτω όροφο, λέω, ανεβήκα τα καταλάβα. Κατεβαίνω λοιπόν εγώ κάτω, τη βρίσκω τη γυναίκα, μου λέει, περιμένω, μου λέει, γιατί θα έρθει και η ζέστη. Κατάλαβες ψάλτη, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, όπως επίσης μαθαίνω ότι γενικά λέει περπατάνε πολύ κάτι καινούργιοι ανεμιστήρες για τα κλιματιστικά, λέει είναι ενεργοβόρα που λέει και μια ψυχή, και έχουν βγει λέει κάτι ανεμιστήρες τώρα που τους βάζεις και νερό μέσα και παγωμένο νερό και στο πετάει σταγόνες, σταγονίδια λέει, και είναι πάρα πολύ ωραίο και πιο φτηνό, διαφημίζουν κυρίες και κύριοι. Αυτά για να ξέρετε για το τι μας περιμένει, γιατί κάποιοι περιμένουν στη γωνία τις υψηλές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ λέει στη Γαλλία πέφτουν στο Σικουάνα. Ο Σικουάνας εν τω μεταξύ είναι άστα να πάνε. Αλλά τι να κάνουν, οι άνθρωποι πέφτουν μέσα. Εν τω μεταξύ λέει πνίγονται στα αγγλικά νερά. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν και κολύμπι. Το πιο τραγικό πάντως που κατάλαβα ότι έγινε χθες ήταν λέει με δύο μικρά παιδιά τα οποία λέει τα άφησε η μαμά στο αυτοκίνητο μέσα. Η ίδια λέει, λένε τα δημοσιογραφικά δεδομένα, μετέφερε λέει πράγματα από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και μέχρι να ανέβει και να κατέβει, δεν ξέρω τι απόσταση ήταν αυτή, δυστυχώς τα παιδιά λέει δεν άντεξαν μέσα στο αυτοκίνητο και κατέληξαν. Ξαναλέω, πρωτόγνωρα φαινόμενα των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και αναλυτικά στοιχεία και στη Γερμανία ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία ψηλές θερμοκρασίες, στην Ισπανία καίγονται για άλλους λόγους γιατί εκεί έχουν και ζητήματα με καταδίκες πολιτικών προσώπων όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάποιους πονηρούς που άπλωσαν το χέρι και στον κρατικό κορβανά και έβγαλαν λεφτά. Λοιπόν, για να σας πω λοιπόν τώρα θερμοκρασίες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ το ένα μάτι να ξέρετε κοιτάει σταθερά τα καύσιμα, λες και έχουμε πετρελοπηγές. Στα 77, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, για ακούστε στοιχεία που έβλεπα μπροστά μου. Στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη Κουρόν, τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτή. Λοιπόν, στη Γερμανία η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 36,5. Στην Ελβετία 36,4. Εχθές γύρω στο, τι ώρα έφυγα, 11.30 με τη μηχανή, πάλι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, στην ΑΕΚΑΡΑ, εκεί δεν ξέρω τι ανεβαίνει η θερμοκρασία, έφτασε ξέρω εγώ 33-34 την ώρα που πέρασα εγώ, μετά στα βόρεια που εμείς οι πλούσιοι κυκλοφορούμε νότι και περιμένουμε τους φόρους, έπεσε η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βλέπω σήμερα, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την για το ποιος είναι πιο κοντά στον Παπανδρέου.
Από τα πολιτικά κόμματα εννοώ. Λοιπόν, ο Πετρουλάκης, με αφορμή λοιπόν αυτή την ιστορία, έχει σήμερα ένα σκίτσο που λέει τα εξής. Είναι ένα βανάκι το οποίο μέσα έχει δύο, τον οδηγό και τον συνοδηγό. Λέει λοιπόν ο συνοδηγός στον οδηγό: πάμε, λέει, Νέα Δημοκρατία στα γραφεία, μετά, λέει, πάμε Πασόκ, μετά κόμμα Τσίπρα, μετά ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο οδηγός: τι μεταφέρουμε? Κόλυβα για τα 30 χρόνια του Ανδρέα. Σου λέει, όλοι θα πάρουν από κάτι. Κατάλαβες, φίλα Κροατή. Λοιπόν, και υπάρχουν αναλύσεις τώρα για την προσωπικότητα του Ανδρέου σήμερα στο, του Ανδρέα σήμερα στον τύπο. Τι είπε, τι άφησε, τι είπε. Σας έλεγα χθες και ένα ενδιαφέρον άρθρο που είχε ο Παύλος Τσίμας για κάποια πράγματα τα οποία είχε πει το 87 ο Ανδρέας Παπανδρέου και σήμερα επιβεβαιώνονται. Ναι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να πούμε σήμερα, μην τα αφήσουμε και αυτό παραπονεμένο. Είναι ο Αριστοκλής και ο Βάρβαρος. Βάρβαρος, ε! Και η Αγρυπίνα, δύσκολα ονόματα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, Αγρυπίνης Παύλης Βάσης Αγαθονίκης Αριστοκλέους Δημητριανού και Αθανασίου εν Κύπρο, Νικήτα του Θηβαίου, Θεοδόρου Γρηγορίου και Δανίλη Οσίου και Βαρβάρου Οσίου Πενταπολίτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. 4 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος. Μπορεί και να το βλέπουμε και εμείς εδώ, το βλέπουμε κανονικά, βλέπω απ' έξω. Και θα δεις, να είμαστε καλά, στις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά το βράδυ. Και αύριο είναι τα γενέθλια, λέει, του Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Αύριο, Τετάρτη. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, χειρών. Όχι το χέρι, χειρών. Αυτοί που έχουν μείνει χωρίς το έτερο ήμιση. Είναι Ολυμπιακή ημέρα. Και είναι και διεθνή ημέρα, λέει, γυναικών μηχανικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο νόημα θα έχουν όλα αυτά. Τώρα που λέω η γενική της γενικής, παιδιά, η λεωφόρος, το λέω στους συναδέλφους, δεν λέγεται Σπατών που πήρε φωτιά χθες, λέγεται Σπάτων. Σπατών δεν υπάρχει. Το λένε και το λένε και με στόμφο κάποιοι συνάδελφοι, ειδικά της τηλεόρασης. Λοιπόν, που είχαμε χθες τις φωτιές. Και εν τω μεταξύ τώρα χθες, είδατε με τις φωτιές τι έγινε. Ευτυχώς που έπεσαν γρήγορα τα μέσα, τα εναέρια και τα επίγεια και μάζεψαν την κατάσταση. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει, να σας θυμίσω, η ιστορία του ελέγχου για τα οικόπεδα τα οποία καθαρίστηκαν ή δεν καθαρίστηκαν. Συνολικά, λέει, τα οικόπεδα φέτος που έχουν καθαριστεί κατά τα στοιχεία που προέκυψαν μέχρι αργά χθες το βράδυ είναι γύρω στις 740 ή 750.000. Πέρυσι ήταν 728.000, ήμασταν λίγο καλύτερα. Αλλά το 24 ήμασταν 833.000, ήταν δηλωμένα ότι καθαρίστηκαν. Το αν καθαρίστηκαν είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Η υπόχρεη φέτος για να καθαρίσουν οικόπεδα είναι, λέει, περίπου 1 εκατομμύριο. Άρα υπολοιπόμαστε χοντρικά 250.000 οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα. Χθες άκουγα τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό, να λέει ότι προφανώς ο καθαρισμός των οικοπαίδων παίζει έναν ρόλο για την προστασία της περιουσίας του πολίτη και για να μην επεκτείνεται τόσο γρήγορα μια φωτιά. Αλλά θυμίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος και της προφυλάκησης από τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν, υπάρχουν τα πρόστιμα αν έχει δηλώσει ψέματα στη δήλωση ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό σου κλπ. Κλπ. Βεβαίως, άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να μαζέψουν όλο αυτό το υλικό το οποίο υπάρχει, που παρά τις ενημερώσεις που κάνουν οι πολίτες, δεν καταφέρνουν οι Δήμοι να κάνουν τα δέοντα. Γιατί αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά. Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο. Είναι μεγάλη η έκτασή τους και η περιοχή τους που πρέπει να έχουν κατά νου. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι προσπαθεί να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Χρειάζεται και δουλειά, χρειάζεται και μηχανισμός, χρειάζεται και προσπάθεια όλων. Ξαναλέω, για μια υπόθεση που έχει πολύ μαύρο χρήμα, έτσι. Χθες, σας πω, εκεί στη γειτονιά μου έχω ένα φίλο μου, ο οποίος θα φιλοκερδώ στο παλικάρι. Όποιος του λέει, ρε φιλαράκο, γνωστή, όχι άσχετη, και πάει και καθαρίζει τα οικόπεδα, να ξέρετε, το απόγευμα, μετά τη δουλειά. Σε ανθρώπους δικούς του. Και χθες μάλιστα μου έλεγε,
Έχω αφήσει ένα δικό μου κομμάτι, λέει, το είχα καθαρίσει, αλλά λέω, βλέπω, λέει, ότι λόγω των βροχών ξαναεμφανίστηκε το γρασίδι, πρέπει να πάω να καθαρίσω. Και πήγαινε τελευταία στιγμή, χθες το απόγευμα, να κάνει τα δέοντα. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Αφού μπορεί, μπράβο, το έχει και μηχανάκι, το κατάλληλο. Τώρα, τι γίνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου? Γενικά, τι γίνεται με την ιστορία Κατάργκετ? Δεν θυμάστε πιο πολύ τι είναι αυτή η ιστορία. Το καταλαβαίνω. Διότι και εμείς που το ψάχναμε κάποια στιγμή, μετά, παιδιά, χάθηκε η ιστορία. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει με την ιστορία αυτή, ότι το Κατάργκετ ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια εταιρεία που είχαν δημιουργήσει, λέει, οι Καταριανοί, μια μη κυβερνητική οργάνωση που είχε, ακούστε τίτλο παρακαλώ πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό. Ήταν

0: η οποία διοχέτευε χρήμα για να περνάνε οι απόψεις του Κατάρ. Λόμπινγκ που λέμε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί στις Βρυξέλλες, δόξα τω Θεώ, λεφτά πάνε και έρχονται. Για να επηρεάσουν τις ψήφους των ευρωβουλευτών, για να κουβεντιάσουν, να κάνουν διάφορα συνέδρια, εμερίδες, ξέρω εγώ, απογεύματα, δωρεάν Σαββατοκύριακα κλπ. Για να περνάνε οι απόψεις αυτού ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτές τις οργανώσεις, το περίφημο lobbying. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες, μάλιστα. Θυμίζω ότι στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ήταν η κυρία Μογκερίνη, θα μου πεις και τι έγινε. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδί μου, ήταν ο Κουσνεφ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γαλλίας. Ήταν επίσης η κυρία Έμα Μπονίνο, και αυτή πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία. Ήταν κόσμος και δουλειάς. Και κάνανε δουλίτσα. Θυμίζω επίσης ότι όταν είχαν κάνει ντου στο, οι αρχές του Βελγίου στο σπίτι του Παντσέρη, αλλά και του συζύγου της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού, της κυρίας Καϊλή, είχαν βρει κάτι πακέτα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία. Χρήματα. Και κανείς δεν εξήγησε τι χρήματα είναι αυτά. Αλλά κάποιοι πήγαν στην αρχή μέσα, μετά, παρά το γεγονός, λέει, ότι η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή, όσοι είχαν μπει μέσα είτε αφέθηκαν ελεύθεροι, είτε τους δώσανε, πώς λένε, αυτά τα μηχανάκια στα πόδια και βγήκαν έξω. Και η ιστορία χάθηκε. Εξαφανίστηκε από πρόσωπο γης. Τώρα λοιπόν βγήκε ένα ένταλμα εις βάρος του πρώην Επιτρόπου του Έλληνα, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε και τα στοιχεία της επιστολής που ο ίδιος είχε στείλει, αφού αφιπηρέτησε ως επίτροπος προς την Κομισιόν το νομικό τμήμα, αν επιτρέπεται ή όχι να πάει σε αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, που ξαναλέω ήταν ένωση κατά της αντιμορρησίας και υπέρ της μεταβατικής δικαιοσύνης. Χίλια μπράβο! Δύο χιλιάδες μπράβο! Βάλε και το ΦΠΑ μέσα! Εντάξει. Έπαιρνε, λέει, εγώ, λέει, ήμουνα, λέει, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Έπαιρνα, λέει, ένα ποσό. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Να φάγει η οικογένεια, πώς θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, ξέρετε ότι όταν αφιπηρετούν οι επίτροποι, για ένα χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται να μπλέξουν με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες. Ας πούμε, ένας άλλος που είχε δημιουργηθεί ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ένα Πορτογάλο, ο οποίος πολύ σύντομα ανέλαβε επιτελικές θέσεις, που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση για την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, αν κατάλαβα καλά, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, λέει, από τις αρχές του Βελγίου για να δώσει κάποια κατάθεση πριν κάποιο χρονικό διάστημα, δεν εμφανίστηκε, και αυτή ήταν η αιτία για την οποία υπήρξε αυτό το ένταλμα των βελγικών αρχών. Τώρα προφανώς θα γίνει όλη η διαδικασία, θα αρθεί η ασυλία του, ο ίδιος το έχει ζητήσει σύμφωνα με ανακοίνωση που έβγαλε και ο ίδιος, για να απαντήσει στα ερωτήματα των βελγικών αρχών γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Αλλά, ξαναλέω, για να μην χανόμαστε, για μένα το μεγάλο θέμα είναι η ιστορία γενικότερα του lobbying. Τι ρόλο παίζουν, ποιοι είναι αυτοί, νόμιμα όλα αυτά, έτσι. Αλλά ξαναλέω, νομίμως παράνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι για να πείσουν κάποιους, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι οργανισμοί, είτε είναι κράτη, είτε είναι οτιδήποτε, λειτουργούν υπό τις φτερούγες οργανώσεων κάθε είδους και ύφους. Μάλιστα. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις, θα πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία, που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την καταδίκη με τα emails για τους απόδημους που έβγαλε χθες η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα, κυρίες και κύριοι. Δεν μας αφήνει αυτός ο τόπος να ηρεμήσουμε με τίποτα. Το καταλάβατε όλοι, έτσι. Επιστρέφουμε όμως μετά.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις χώρες.

0: και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ΕΧΜΗΣ με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
5: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ.

0: Out 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως πως αν το Ιράν δεν τηρεί τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία, εντωμεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νέο απολογισμό από τον Καύσον, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με κύμα Καύσον βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρωινά μηνύματα. 2-3 πραγματάκια πριν πάω στον κύριο Ντόκα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη γραμμή. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή. Αίγυπτος, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, τετραμερείς χθες στο Κάιρο. Και για τη Λιβύη, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Να σας θυμίσω, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι οι σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας έχουν αρκετά βελτιωθεί. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε στο Κάιρο, ψέματα, στην Αίγυπτο, ασκήσεις στρατιωτικές, στις οποίες μετήχαν και τουρκικές δυνάμεις. Έγινε γνωστό ότι στα πλαίσια τουρκικής άσκησης μετήχαν τώρα και αεροσκάφη από τη μεριά της Αιγύπτου. Βελτιώνονται οι σχέσεις. Παρακολουθεί, λέει η Αθήνα, αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω έτσι ως στοιχεία για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Το 72% λέει των πολιτών που ρωτήθηκαν σε μια δημοσκόπηση λένε ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή λιγότερο από μια φορά το μήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 72%. Και από το υπόλοιπο ποσοστό, το 28 δηλαδή, μόλις το 7% καθημερινά χρησιμοποιεί κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Είμαστε, λέει, στη χειρότερη θέση σε επίπεδο Ευρώπης όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Και όσον αφορά τον τουρισμό, βλέπω ότι φέτος, λέει, το πρώτο πεντάμινο είχαμε 5,2 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι, που ήταν μια καλή χρονιά, 4,2 εκατομμύρια τουρίστες. Άρα δηλαδή από εκεί λεφτά φαίνεται να μπαίνουν. Και επειδή υπάρχει μεγάλο θέμα και με το λαγοκέφαλο, όλα τα είχαμε, οι λαγοκέφαλοι μας λείπανε. Μαθαίνω, λέει, ότι πάμε για επικήρυξη, λέει, 5 ευρώ το κιλό. Θα δώσει, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας, τώρα λέγεται Αγροτικής Ανάπτυξης, να θυμίσω. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί, λέει, παραμύθια τώρα, 1 εκατομμύριο τώρα τι να είναι, για 5 ευρώ το κιλό. Τώρα έχουν έρθει πλέον τόσοι λαγοκέφαλοι εδώ, γιατί είναι ξενιστές. Βρήκανε, λέει, ζεστά νερά και ήρθαν, ακολουθούν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μίλησα με κάνα δύο ειδικούς χθες, περισσότερο εντύπωση κάνει η ιστορία των περιστατικών του λαγοκέφαλου παρά επί της ουσίας υπάρχει πρόβλημα. Ούτε, λέει, με τα άλλα ψάρια, ούτε ότι δεχόμαστε εμείς επιθέσεις από το λαγοκέφαλο. Πρέπει, λέει, να πειράξουμε το ψάρι για να κινηθεί απειλητικά εναντίον μας. Άρα, μην είμαστε και υπερβολικοί. Ανέση Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Σήμερα ακριβώς 10 χρόνια από τον Brexit, έτσι, 23 Ιουνίου του 2016, ψήφιζαν οι Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, 6% ύφεση έχει υποστεί η Αγγλία στην δεκαετή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να θυμίσω τον κύριο Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο πολύ εκτιμώ εντός εισαγωγικών, ο οποίος ήταν πίσω, λέει, από ένα το πούλμα που κυκλοφορούσε, λέει, και λέει ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα, ας χρηματοδοτήσουμε, λέει, το εθνικό σύστημα υγεία μας καλύτερα. Και η πραγματικότητα πήγε, λέει, παρασάγκας από το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα, λέει, ο κύριος αυτός, ο κύριος Φάρατζ, ο οποίος τώρα διεκδικεί, λέει, την Πρωθυπουργία, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε και εμείς, αλλά έχουν και οι Βρετανοί τα δικά τους ζητήματα.
1: Πάντω, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανωδικά έκλεισε. Εντάξει, οι αγορές έτσι κι αλλιώς αυτά τα έχουν ήδη προϋπολογίσει και τα έχουν προεξοφλήσει.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: όμως, συγγνώμη, αλλά έμαθα, λέει, ότι λίγο υποχώρησε, λέει, η Βρετανική λίρα και αυξήθηκαν τα. Τα ομόλογα τα
1: Ηνωμένων Βασιλείων. Υπάρχει θέμα, ναι, γιατί έχει μεγάλο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Γενικά είναι σε μια ακαδινή κατάσταση, Γιώργο, και οι οικονομικοί πυλώνες της Αγγλίας, που είναι η εκπαίδευση και η υγεία, δεν παίρνουν και τις καλύτερες μέρες.
0: Βεβαίως, προφανώς, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν έχουμε κοστίζει και για τους Ευρωπαίους να πάνε εκεί, έχει ακριβήνει αρκετά η ζωή τους. Αυτό μην το παραβλέπουμε. Έχει θέματα το βρετανικό σύστημα υγείας. Έχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία καλείται να τα αντιμετωπίσει τώρα, βεβαίως, η χώρα αυτή. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες για το Euronext Athens ήταν μια εντυπωσιακή μέρα. Είχαμε νέο διπλό υψηλό έτους και για γενικό δίκτυο. Έχει επιστρέψει 199 μήνες πίσω, Νοέμβριο του 2009, νέο ρεκόρ και στην κεφαλαιοποίηση. Μεγάλη δίψα των επενδυτών. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο που τελειώνει έχουν αντληθεί από το ελληνικό χρηματιστήριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αύριο ξεκινάει να μπουν και τα άτικα πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο. Χθες μας είχαν και μια παρουσίαση η εταιρεία μας. Είπε ότι οι καλύτεροι πελάτες προέρχονται βέβαια από την Κίνα, την Ιαπωνία, από τα μέρη του κόλπου. Δίνουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ευρώ για αγορές, όταν ένας μέσος αγοραστής, ας πούμε, δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ. Και μας είπε και ένα στοιχείο το οποίο δεν το ξέραμε, ότι οι πολυτελείς μάρκες στην Αθήνα έχουν βρει χώρο μόνο για 20-26 σημεία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν πάνω από 90, αλλά δεν βρίσκουν χώρους στο κέντρο της Αθήνας και στις γνωστές οδούς Βουκουρεστίου και πέρα του Συντάγματος, Γιώργο, για να ανοίξουν τα δικά τους, τις δικές τους τα καταστήματα. Συνεπώς, τα Άττικα κάνουν μια πρόταση να έρθουν όλες αυτές οι πολυτελείς μάρκες και να τις
0: φιλοξενήσει.
1: Πάντως είναι πολύ αισιόδοξη ότι δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με κρίση και τα λοιπά. Τουλάχιστον η εταιρεία πάει εξαιρετικά σε επίπεδο ανωδικής πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα στην επίπεδο ακρίβειας και αγοράς θα ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου έτσι, η παράταση για άλλους 2 μήνες στο περιθώριο, στο πλαφόν για τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Με την πλατφόρμα πόσο κάνει, επειδή κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα.
0: 250.000 άνθρωποι έχουν μπει μέσα και φτιάχνουν λίστες.
1: Έχουν μπει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα private label, οπότε εκεί μπορείς να κάνεις μια σύγκριση. Απλώς το σημαντικό είναι ότι αν τη δεις, σου βγάζει το συνολικό ποσό που θες τα προϊόντα εσύ να αγοράσεις και βλέπεις, επειδή είμαι σε κάθε σούπερ μάρκετ, θέλω 6 προϊόντα.
0: Ναι.
1: Πόσο κοστίζουν για το κάθε ένα από τα σούπερ μάρκετ.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή το έκανα, βάζοντας τα προϊόντα τα οποία παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω, από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ που στέλνουν στοιχεία εκεί, μόνο η μία έχει το σύνολο των προϊόντων που ζήτησα.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιπες δεν τα έχουν περασμένα όλα.
1: Όχι, όχι. Και έχει να κάνει και με ανταγωνισμό, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αυτό,
0: αυτό επίσης να σημειώσω ότι σε κάποια προϊόντα, γιατί εγώ πήγα μετά, κάνω το εξής. Πήγα, τύπωσα τον κατάλογο που είχα μαζί με τις τιμές, πήγα στο σούπερ μάρκετ που ήταν το πιο φτηνό και είδα ότι κάποια από τα προϊόντα αυτά ήταν σε προσφορές. Δεν είναι κανονικές τιμές.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι άλλη μια παρατήρηση που πρέπει να έχουμε κατά νου.
1: Βέβαια. Πάντα υπάρχουν τώρα, εντάξει,
0: μικρά και μεγάλα, τα οποία διαπιστώνεις ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία σου δίνει το σύστημα.
1: Ακριβώς, αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, ο Ιούνιος είναι ο μήνας των γενικών συνελεύσεων για τις εισηγμένες. Αυτό το που βγαίνει μέχρι σήμερα, γιατί χθες είχαμε και τη ΔΕΗ, σήμερα θα έχουμε Ελλάδα Development κτλ. Είναι ότι οι εταιρείες έχουν εξαιρετική ανθεκτικότητα. Δηλαδή και το πρώτο εξάμεινο πάει εξαιρετικά. Βέβαια, δεν έχουν την κερδοφορία και την ανάπτυξη που είχαν πέρυσι, γιατί θυμίζω ότι ο πόλεμος ήταν 103 ημέρες διήρξη ουσιαστικά. Αυτό, Γιώργο, που τους ενοχλεί τώρα είναι ότι μέχρι να αποκατασταθεί αυτή η ιστορία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα προϊόντα, θα πάρει χρόνο. Και βέβαια τα τιμολόγια που έρχονται τώρα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πάρα πολύ υψηλά. Και εκεί τώρα είναι το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί έχει πάει κάτω από τα ραντάρ της ζωγραφίας, είναι οι δασμοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ροκανίζουν το περιθώριο κέρδος πολλών εταιριών και δυστυχώς οι περισσότερες εταιρείες, και λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά παιδεία και δίκτυα διανομής στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να βρεις άνθρωπο να σου οδηγήσει στο εξωτερικό, δηλαδή όσο και να προσπαθεί η Ένωση Ελληνικών Εξαγωγών κτλ. Αν δεν πας μόνος, δεν βάζεις χρήματα, δεν βρεις ανθρώπους να σου ανοίξουν το δίκτυο να πουλήσεις στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε μια εποχή που δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρνούνται να δουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν δεν μεγαλώσουν και με το AI, το οποίο το φοβούνται όλοι και λένε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεπεράσει τις εξελίξεις, νομίζω, Γιώργο, ότι θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες
0: ανέστη
1: όπου θα έχουν θέμα επιβίωσης.
0: Ναι, πες μου κάτι. Αυτό που λες για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η λογική του να συντεριάξουν με άλλες, να συνενωθούν με άλλες, να γίνουν λίγο μεγαλύτερες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι επειδή έχουμε την πρώτη γενιά, η οποία δεν αφήνει την τρίτη, ακόμη και τη δεύτερη γενιά, αν δεν φύγει δηλαδή βιολογικά από τη ζωή, δεν τους επιτρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση. Ενώ τα νέα τα παιδιά έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν σπουδάσει, έχουν ανοιχτό μυαλό, έχουν άλλο DNA. Ευτυχώς,
0: ναι,
1: όσο ζει ο ιδρυτής, σου λέει εδώ, εγώ θα σου κάνω κομμάτι. Αυτό δηλαδή μου λένε πάρα πολλές εταιρείες, έχουν θέμα και ενώ βλέπουν ότι πρέπει να επιταχύνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει πλέον ότι απλώς πουλάει ένα προϊόν και τελείωσε εδώ στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει χρονικά. Πρέπει να βγεις στο εξωτερικό. Αλλά αυτό για να το καταφέρεις, Γιώργο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμίζω ότι παραδοσιακά οι μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες έβρισκαν συνήθως φοιτητές στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική και άνοιγαν τα δίκτυα διανομής. Σήμερα όμως γίνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια έχεις άλλα εργαλεία, αλλά πρέπει και να πληρώσεις κιόλας. Όλοι αυτοί το θεωρούν ότι είναι πεταμένα λεφτά, είτε είναι social media, είτε είναι AI. Λένε ότι σιγά μην δώσω εγώ λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κι όμως έτσι είναι σήμερα το μάρκετινγκ, έτσι σήμερα το επιχειρήν. Και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, αργά ή γρήγορα θα γίνουν ουραγοί.
0: Μάλιστα. Ανέστη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκα, την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες πρωί-πρωί, γιατί έχετε στείλει αρκετοί από εσάς και σας ευχαριστώ. Στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Χαράλαμπο στην Πάτρα, το φίλο μου τον Σπύρο και το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, αλλά και μέσω κοινωνικών δικτύων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Το ξέρετε ότι έχουμε καινούργιες στρατιωτικές μονάδες, οι οποίες εγκαινιάστηκαν χθες. Είναι οι ψηφιακές μονάδες, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή η μονάδα, η 1821, είναι η μονάδα ηλεκτρονικών πληροφοριών. Είναι η 1912, η μονάδα λέει διαστημικών εφαρμογών. Είναι η 1947, που είναι η μονάδα συλλογής πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γίνανε χθες τα εγκαίνια. Αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι η νέα διεύθυνση πληροφορικής και κυβερνοχώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες εκεί και έκανε τα εγκαίνια μαζί με άλλους εμπλεκόμενους. Ζήτησε, γιατί αυτό ξαναλέω είναι δωρεά, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δωρεά η οποία έγινε για να στηθεί, για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο τμήμα, τέλος πάντων, των ενόπλων πλέον δυνάμεων. Ζήτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και από άλλους έχοντες και κατέχοντες να συνδράμουν, να βοηθήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, αλλά και γενικότερα τις προσφορές τους προς το κράτος για να βελτιώσουν υποδομές και να στήσουν υποδομές. Λοιπόν, δωρητής ο κύριος Αθανάσιος Λασκαρίδης και η σύζυγός του για τα συγκεκριμένα εγκαίνια στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τι γίνεται στα στενά του Ορμούς δεν περιγράφεται. Εκεί που δεν περνούσε κουνούπι, δεν τα βλέπουμε. Τώρα, παιδιά, βλέπω μπόλικα πλοία. Αυτό είναι αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, βλέπω και στους δύο διαδρόμους, και στο διάδρομο που έχουν ανοίξει οι Ιρανοί, που είναι πιο κοντά στο Ιράν, και στην άλλη μεριά, στην απέναντι πλευρά, στο Ομάν, πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν και να κινούνται. Και μάλιστα και αρκετή, επαναλαμβάνω, κίνηση στα στενά. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα για αυτή τη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί, τι σημαίνει και πώς το βλέπει ένας άνθρωπος ειδικός γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Προλαβαίνω επίσης να σας πω ότι τώρα που μιλάμε το Brent είναι στα 77,5 το βαρέλι και με μια πτώση 0,40%, 73,6 είναι το αμερικανικό ελαφρύ πετρέλαιο, το WTI, με μία μείωση 0,27%. Θα δούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τα πρατήρια. Ξαναλέω, χθες έβαλα εγώ καύσιμο 1,89, είδα και φτηνότερο σήμερα που κατέβαινα, και το κίνηση στο πετρέλαιο 1,54, που όμως έχει μία ενίσχυση 15 λεπτών, η οποία περπατάει μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε τώρα αυτή αν θα συνεχιστεί ή όχι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω, το μεγάλο μας ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία που ετησίως διοργανώνει για ευνόητους λόγους. Φέτος, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν άφιλο κερδό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Προγραμματιστείτε από τώρα. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο από την συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τουλάχιστον καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα σας, γιατί μας καίει, το βλέπω και μου το λέτε και καθημερινά. Ο άνθρωπός μας για το ζήτημα αυτό, κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
22: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, 77 και 5 βλέπω σήμερα.
22: Ναι, 78 έκλεισε την περασμένη εβδομάδα 78,8 αν θέλετε στην Παρασκευή. Είχαμε μια αύξηση το Σάββατο. Τη Δευτέρα το πρωί πήγε να σηκωθεί ψηλά και κάπου κρατήθηκε με όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Και αυτό το οποίο εκτιμούμε θα είναι αυτή τη βδομάδα συν πλήν στα ίδια επίπεδα με την περασμένη. Δηλαδή εκεί που έχει καταλαγιάσει αυτή τη στιγμή η αμόλυτη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, εκεί θα το δούμε και σε όλη αυτή τη βδομάδα. Εκτός και αν την άλλη βδομάδα αφαιρεθεί αυτό το 15 λεπτό από το πετρέλαιο, το οποίο θα το εκτινάξει πάλι πολύ υψηλά.
0: Κύριε Ασμάτογλου, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι είμαστε τώρα στα 77,5, εννοώ για τον Brent που μας καίει εμάς η τιμή αυτή. Πριν τον πόλεμο ήταν πάνω κάτω η ίδια τιμή, σωστά? Πριν δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου ήταν πάνω κάτω.
22: Ήταν στα 70 εκεί πέρα.
0: Α,
22: 70-72.
0: Ήταν
22: 70-72.
0: Τι τιμή είχε τότε?
22: Όμως,
0: τι τιμή...
22: ακριβώς. Όμως η τιμή τότε στα 72 δολάρια, και αυτό είναι που λέμε πάντοτε ότι το ένα είναι αργό πετρέλαιο, το άλλο είναι δηλισμένο προϊόν, και μέχρι να διαμορφωθεί η τιμή του δηλισμένου προϊόντος υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που επιδρούν. Εκτός από την ισοτιμία ευρωδολαρίου είναι η ζήτηση, είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Okay.
22: Θα σας πω ότι ήταν περίπου η βενζίνη στο 1,80-1,78,
0: ναι,
22: τότε που ήταν στα 72 δολάρια.
0: Ναι, τώρα χθες είδα εδώ στην Αθήνα 1,88. Εγώ δηλαδή έβαλα 1,88,9.
22: Σωστά. Εδώ, εκεί βρίσκεται λοιπόν αυτή η τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην αμόλυτη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο θα πούμε ότι είναι χαμηλότερα επειδή έχει και το 15 λεπτό.
0: Σωστό,
22: γιατί αν θα πει το 15 λεπτό θα ξεφύγει.
0: 1,54 το είδα χθες εγώ το πετρέλαιο.
22: Ναι, άμα θα πει το 15 λεπτό θα πάμε στο
0: 1,79. Τι, 1,54, 64, 1,70. Σωστά, 1,70.
22: Θα πάμε περίπου στο 1,70.
0: Ναι.
22: Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι να κρατήσει χαμηλά, γιατί το πετρέλαιο είναι κόστος ενέργειας.
0: Και βέβαια, είναι κομβικό.
22: Γι' αυτό
0: σημείο
22: πολύ σωστά το επισημαίνετε. 77 με 72. Αυτή τη στιγμή είναι 88, όπως το λέτε. Τότε ήταν στο 1,76, είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι δυσανάλογη όσο αφορά σχέση βαρελιού αργού και δηλισμένου προϊόντος.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κλείσουμε έτσι, κύριε Σματογλου, ότι επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από καύσιμα, γι' αυτό είναι και πιο ακριβό, είναι κάτι παραπάνω το Brent σε σχέση με το πριν τον πόλεμο, οπότε φαίνεται ότι είναι παραπάνω τα λεφτά. Κοστίζει παραπάνω το λίτρο η αμόλυβδη. Έτσι.
22: Λόγω της κατάστασης από την παραγωγή του καυσίμου, που η παραγωγή του καυσίμου έχει πληγεί. Έχει πληγεί όσον αφορά σε πωλήσεις, έχουν μειωμένες πωλήσεις αυτή τη στιγμή οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και έχουν και υποστεί και ζημιές. Έτσι. Αυτά λοιπόν όλα ανεβάζουν την τιμή.
0: Κάποιος θα τα πληρώσει.
22: Είναι δυσανάλογη.
0: Κάποιος θα τα πληρώσει. Αυτά και ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάτογλου.
22: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις τιμές. Ακούσατε και τους παράγοντες. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βέβαια το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάμε σε κόψιμο των 15 λεπτών από την ερχόμενη Τετάρτη, όχι αύριο, την επόμενη Τετάρτη που τελειώνει ο μήνας, ή αν, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, λέει, να πάμε σταδιακά στη μείωση. Δηλαδή να πέσουμε τώρα, ξέρω εγώ, στα 8 λεπτά και μετά να πάμε στον επόμενο μήνα. Αλλά αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, τώρα για τον κρατικό κορβανά, θέλω να πω εκεί. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.

0: αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
10: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
11: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα Bohème του Giacomo Puccini. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Χθες το βράδυ στην Κερατέα Αττικής, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο με χαμηλή βλάστηση ένα χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Κερατέας. Υπό έλεγχο είναι και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτία σε δασική έκταση. Η φωτιά πέρασε κάθετα την εθνική οδό στην απέναντι πλευρά με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χώρο με σκουπιδιά. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου πιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing της TUI που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν και οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού αλλά και από την αρχηγία του Κόμματος των Εργατικών. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την ηγεσία του κόμματος. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, με 13 κολλημητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το νέο πεδίο ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροαποφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς και η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί να δικαιολογεί στη χρήση των ποσών. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει μόνο για δηλωμένες γονικές παροχές και δωρεές μέσω τραπεζικού συστήματος και της πλατφόρμας MyProperty. Να περάσουμε στο πεδίο του πολέμου. Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, προσθέτοντας πως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Με επιτυχία εντωμεταξύ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Όπως δήλωσε επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Έχουν συσταθεί 4 ομάδες εργασίας, κάθε μία από τις οποίες θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της μόρφωσης και των δύο πλευρών με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία γραμμής επικοινωνίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι υποχρεωμένη να αγοράζει αγροτικά εφόδια από τις ΗΠΑ βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε επίσης πως τα υπόλοιπα παγωμένα κεφάλαια δεν θα κατευθυνθούν υποχρεωτικά μόνο σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητεί η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα προδεσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την γένεια χθες του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας πως η νέα εγκατάσταση αποτελεί έναν υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.
1: ότι οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Σε ένα κόσμο ραχδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.
12: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων, καθώς έληξε χθες η σχετική προθεσμία. Η μη συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Η πρόληψη είναι υποχρέωσή μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δήλωσε σε συνέντευξη του χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μιλώντας στον ΣΚΑΙΦ, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι μέχρι χθες έχουν καταγραφεί 737.000 καθαρισμοί οικοπαίδων.
13: Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει σχέση με τον ίδιο. Αφορά την περιουσία του και πολλές φορές ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι συγκεκριμένα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από το Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά τα οποία είναι το κάθε οικόπεδο. Και προφανώς, και όπως γνωρίζετε, είναι συγκεκριμένα και τα πρόστιμα τα οποία υπάρχουν σε όσους έχουν κάνει ψευδή δήλωση και εγκυμονία ακόμα και ο κίνδυνος του να υπάρξει φυλάκιση.
12: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η απόφαση του Τουρμελού Πλημελιωδικίου της Αθήνας για την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελληνών ψηφοφόρων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής email έκανε λόγο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τεμπλεκόμενα πρόσωπα.
14: Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως να έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
12: Δεν πρόκειται για ένα email, αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.000 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Τις λεπτομέρειες γύρω από την εξιχνία της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά από τον 43χρονο παρουσίασαν χθες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου έκανε λόγο για μια από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν το τελευταίο διάστημα. Σημείωσε ότι οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασαν σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας.
15: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
12: Την ανάγκη επαγρύπνησης των πολιτών επασέμενε στον ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για το νέο κύμα απατηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και τα οποία επιχειρούν να εξαπατήσουν πολίτες χρησιμοποιώντας την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol. Όπως τόνισε, πρόκειται για ιδιαίτερα πιστικά μηνύματα που αξιοποιούν πραγματικά στοιχεία όπως διευθύνσεις και επίσημα σύμβολα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ακόμη και πιο προσεκτικούς χρήστες. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα και δεν ακολουθούμε τους συνδέσμους, διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και μπλοκάρουμε τον αποστολέα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Και τα δύο γκολ σημείωσε ο Μέση, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπηκε για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2 ενώ σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει Ουσμπεκιστάν, στις 11 θα παίξουν Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Παναμάς κοντράρεται με την Κροατία και στις 5 η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονκό. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Ο Έλληνας αμυντικός περιγράψε με τους πράσινους συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ!
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ!
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ!
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπέδιου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Αφού ενημερώσουμε πρώτα πως από τις 8-8.30 το βράδυ και μετά θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι εδώ το παραλιακό μέτωπο κατά τα φαινόμενα λόγω του Νόστος Ραν, μιας οργάνωσης στα πλαίσια των Special Olympics από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας πούμε λοιπόν, αφού σας ενημερώσουμε από τις 8-8.30 και μετά πως θα έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις, πως είναι ένα σχετικά καλό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε κίνηση βεβαίως στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι η συνήθις και λίγο καλύτερη. Έχουμε κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αλλά είναι σαφώς καλύτερα και τα δύο ρεύματα από ό,τι μας έχουν συνηθίσει. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα ανατμήματα έχει αρκετά προβλήματα και πυκνή ροή στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιώνη Άκτη προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
12: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω να το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, σήμερα Τρίτη, αύριο θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
12: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτός ο νους όπου θέλει πηγαίνει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, ΣΚΑΕ 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, 31-32 βαθμούς Κελσίου εδώ στο Λεκανοπέδιο. Λοιπόν, μια κουβέντα πριν πάω στον καλεσμένο μας για να μιλήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στα ελληνικά ταχυδρομεία που φαίνεται ότι έχουν ενδιαφέρον. Είδα και ένα δημοσίευμα στην Κυριακάτικη Καθημερινή που νομίζω ότι βάζει και κάποιες, πώς το λένε, δεδομένα, κάποια δεδομένα πάνω στο τραπέζι για το τι γίνεται και πώς πάνε τα πράγματα με τα οικονομικά των ελληνικών ταχυδρομείων. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και μία απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για την διαρροή των email περίπου 25.000 Ελλήνων οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για να μπουν στην διαδικασία των απόδημων ψηφοφόρων. Και μετά που υπήρξε η διαρροή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τους ανθρώπους αυτούς και την νομική διαδικασία που ξεκίνησε για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε την ιστορία, έχουμε 4 ενόχους για αυτή την διαρροή των email, μεταξύ αυτών και η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου είναι η δήλωση που έκανε αυτός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προσπάθησε λίγο να υποβαθμίσει την ιστορία αυτή, λέγοντας ότι την περίοδο των εκλογών δεχόμαστε στα mail μας εκατοντάδες μηνύματα κλπ. Θα το δεχθώ αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι οποίοι δήλωσαν τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μετέχουν ως απόδημοι ψηφοφόροι δεν έδωσαν κανένα πράσινο φως να τους ενημερώσει η υπηρεσία και οποιοδήποτε υποψήφιος ευρωβουλευτής για την πολιτική του παρουσία. Αυτή λοιπόν η διαρροή στα προσωπικά δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρή για να μπορούμε πολιτικά να την εμπλέκουμε με το γεγονός ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι τόσο απλό. Γενικότερα με τα προσωπικά δεδομένα πρέπει αυτοί που νόμιμα εντός εισαγωγικών, αλλά κυρίως αυτοί που παράνομα τα χρησιμοποιούν, να έχουν τις επιπτώσεις που πρέπει να έχουν. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Διότι ξαναλέω, με αφορμή ένα mail που κυκλοφόρησε προς τους υπαλλήλους των ταχυδρομείων, αν θέλετε συνδράμετε και εσείς, λέει, τους είπε, για να μοιράσετε το υλικό το οποίο υπάρχει. Αλλά να δούμε και λίγο την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ταχυδρομεία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το έλεγα και χθες, ήταν ένα δημοσίευμα και στην Κυριακάτικη Καθημερινή που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, 3 εκατομμύρια το μήνα μπαίνουν τα ΕΛΤΑ μέσα κάθε μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, το mail το οποίο κυκλοφόρησε που ζητάει από υπαλλήλους των ΕΛΤΑ που έχουν άλλο αντικείμενο να βγουν και να μοιράσουν δέματα ή τέλος πάντων υλικό, πάλι δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Είναι αλήθεια ότι σε μια περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μεγαλύτερος, ο ιστορικότερος οργανισμός αυτής της χώρας, είμαστε ξανά σημείο αναφοράς από ένα νέο λάθος, από μια καινούργια στοχεία. Με αφορμή το mail, είμαστε ξανά στο επίκεντρο και μάλιστα συνήθως με αρνητικές συνέπειες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια συνεχόμενης συρρήκνωσης. Και μέσα από τη συρρήκνωση γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν παράγει ανάπτυξη αλλά ύφεση. Τώρα, το πρόβλημα με το εσωτερικό έγγραφο έχει να κάνει με τον εθελοντισμό που μπαίνει μέσα από το έγγραφο αυτό. Και εδώ νομίζω ότι η έννοια του εθελοντισμού είναι μη κερδοσκοπική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πώς μπορείς λοιπόν να διακινείς δωρεάν κάτι για το οποίο έχει πληρωθεί να παρέξεις ως υπηρεσία?

0: ανταγωνισμού και από την ΕΡΤ.
1: Πάντως γενικότερα, πρόεδρε, ναι, η εικόνα πάντως προς τα έξω, το να εθελοντικά να ζητάει τώρα η υπηρεσία, ελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι επιθυμείτε να συνδράμετε, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω.
0: Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα το τελευταίο οκτάμηνο και με την προσπάθεια τότε του ξαφνικού θανάτου των 204.
1: Με αυτή την ιστορία τι έγινε, κύριε πρόεδρε, θα συνεχιστεί, άλλαξε η δρομολογία?
0: Άλλαξε λίγο ο τρόπος, δηλαδή παρόλο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εκείνη την περίοδο στο Λεκανοπέδιο έγιναν 46 καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει την περιφέρεια και για το υπόλοιπο αριθμό των καταστημάτων υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία η οποία λέει ότι βρίσκουμε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, κάποιον ιδιώτη, τα γνωστά πρακτορία δηλαδή, ναι, και εφόσον υπάρχει ανταπόκριση συνεργασία, τότε κλείνουμε το κατάστημα σε μια περιοχή και λειτουργεί κάποιο πρακτορείο. Βέβαια, εδώ αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες μέχρι σήμερα δημιουργούν προβλήματα και το ταυτίζουν και με το δημοσίευμα της εφημερίδας που μιλάει για τα 3 εκατομμύρια ελλείμματα το χρόνο.
1: Αν ισχύει αν ισχύει αυτό, κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για μείζον πρόβλημα όσον αφορά την επιβίωση.
0: Γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος οργανισμός και ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε μια περίοδο όπου έρχεται η πολιτεία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, με μια κοινή υπουργική απόφαση, αποφάσισε την καταβολή, καταβολή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, της προκαταβολής δηλαδή για το έτος 2026, ναι, από τις 15 έτου, 15 εκατομμύρια. Δηλαδή η πολιτεία δείχνει ένα ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση λειτουργίας και ύπαρξης αυτού του ιστορικού οργανισμού.
1: Κλείνοντας,
0: ωστόσο,
1: κύριε Πρόεδρε, πέστε
0: μου. Ναι, το ένα λάθος διαδέχεται
1: αυτό
0: το άλλο,
1: βλέπω, αυτό
0: με,
1: βλέπω.
0: Αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, οι οποίοι ψάχνουν εναλλακτικές, διότι έχει χαθεί η αξιοπιστία.
1: Αυτό
0: στόχος
1: είναι, αυτό
0: είναι να επανέλθει η αξιοπιστία και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
1: Ναι, αυτό
0: και
1: είναι
0: στο επίκεντρο πρέπει να είναι ο εργαζόμενος. Διότι οι εργαζόμενοι βάζουν συνεχώς πλάτη σε αυτή την προσπάθεια για να μπορεί να σταθεί ο οργανισμός. Αλλά με τέτοιες πρακτικές, με τέτοια λάθη, με τέτοιες συμπεριφορές και με συνεχόμενη συρρήκνωση σε ένα δίκτυο που παρέχει κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες και δεν έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, γιατί ο εργαζόμενος πρέπει να νιώθει την ασφάλειά του, δεν πρέπει να είναι αγχωμένος, δεν πρέπει να διώκεται. Εδώ έχουμε διώξεις, απολύσεις, τιμωρίες σε μια προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, διαβάζω και τη θέση της διοίκησης για αυτό το εσωτερικό έγγραφο που δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες και βλέπω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Πως θέλαμε να δείξουμε και στο στελεχειακό δυναμικό πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στη διανομή. Δεν αρκεί να το λέει κάποιος τώρα.
1: Έτσι
0: πρέπει
1: να το μάθει.
0: Ναι, έτσι πρέπει να αποδεικνύει ότι πρέπει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια, μάλιστα, να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για να μπορείς να είσαι και ανταγωνιστικός, αλλά να είσαι και συνεπής σε αυτά που προβλέπονται.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Άστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων ΕΛΤΑ Αθήνας και Νομού Αττικής. Κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία με τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι εσείς ως πελάτες το βλέπετε και το ξέρετε καθημερινά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, εδώ και 55 χρόνια, ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο, η ACTO, στην ACTO, μάλλον μπορείτε να ενημερωθείς και για τα προγράμματα Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων. Το τελευταίο ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr και κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College από το 1971. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φαντάζομαι.

0: φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρό.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Ευρωπαϊκό έντελμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έντελμα έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το έντελμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου, τονίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και

0: Α, γι' αυτό ο Αντετοκούμπο έκανε μια ανάρτηση τα ξημερώματα, φίλοι ακροατές. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, επειδή εμείς τα νυχτοπούλια, γίνεται μια συζήτηση και μεταξύ μας για να δούμε. Έγραψε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είχε μια φωτογραφία της πλάτης του και έγραφε από κάτω: Θεέ μου, σε εμπιστεύθηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή. Και προέκυψε τώρα η είδηση ότι μετακινείται από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Θα γίνει γνωστό προφανώς αργότερα τι σημαίνει ανταλλαγή και λοιπά και λοιπά, και τι σημαίνει και οικονομικά για τον superstar του μπάσκετ, ο οποίος νομίζω ότι εδώ βρίσκεται, αν καταλαβαίνω καλά, στην χώρα μας μαζί με την οικογένειά του. Α, και κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω για να πάμε αμέσως στην επόμενη ιστορία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, προφανώς μάθατε ότι, όσοι ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ, ότι στον έναν από τους νυχτερινούς αγώνες για μας, το Γαλλία-Ιράκ, κάποια στιγμή δόθηκε η εντολή, λόγω λέει κακών καιρικών συνθήκων, να σταματήσει ο αγώνας και να αδειάσει και το γήπεδο στο οποίο γινόταν ο αγώνας, λόγω λέει κεραυνικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του γήπεδου. Και για δύο, κανονικά ήταν λέει ένα ημίωρο να σταματήσει ο αγώνας, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων οι οποίες επικρατούσαν, χρειάστηκαν 2 ώρες να βγουν οι θεατές, να ξαναμπούν και να μπουν και οι ομάδες και να συνεχιστεί ο αγώνας. Το τελικό αποτέλεσμα, η Γαλλία επικράτησε του Ιράκ με 3-0. Αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά τα δύο ζητήματα. Ξαναλέω, μετακινείται ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι η πρώτη του μετακίνηση από την χρονιά που ξεκίνησε στους Milwaukee, που πήγε στο NBA και έκανε αυτά που έκανε και νομίζω εξελίχθηκε συγκλονιστικά. Τώρα, θεωρητικά θα είχαμε στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, γιατί αρκετοί από εσάς μου στείλατε διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με το αν καθαρίζονται ή όχι οι χώροι πρασίνου του Δήμου της Αθήνας, δηλαδή ο λόφος του Λυκαβητού, ο λόφος του Φιλοπάπου, ο λόφος Στρέφη, στην Γράβα, το άλσος Ευελπίδων, το άλσος Ηλυσίων και η περιοχή Θησίου. Λοιπόν, επειδή συνομίλησα χθες με τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είχαμε συνεννοηθεί για να τα πούμε σήμερα, αλλά προφανώς ενδεχομένως το πρόγραμμά του το έχει φέρει τα πάνω κάτω και δεν μας βοηθάει και η κινητή τηλεφωνία να τα πούμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δήμος, το ανακοίνωσε κιόλας, νομίζω χθες αργά το απόγευμα, ολοκλήρωσε λέει εκτεταμένες εργασίες αποχλώασης και αποψήλωσης των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας. Λοιπόν, και σας είπα τις συγκεκριμένες περιοχές, απομακρύνθηκαν πλήρως και οι καύσιμοι ύλοι και προχώρησαν και σε αναγκαίες αποκλαδώσεις, κλαδέματα με λίγα λόγια, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Στην κουβέντα που έκανα όμως με τον κύριο Αποστολόπουλο, μου είπε και κάτι άλλο που θα ήθελα να το ακούσετε, αλλά δεν πειράζει που δεν, να σας τα πω εγώ. Μου λέει ότι το εντυπωσιακό, λέει, της ιστορίας είναι και οι φθορές που υπάρχουν σχεδόν κάθε βράδυ σε αυτές τις περιοχές, αυτούς τους λόφους όπου υπάρχουν συστήματα ποτίσματος του πρασίνου της Αθήνας, που δεν είναι και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Γίνονται προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα, αλλά η Αθήνα πάσχει από πράσινο, δυστυχώς. Λοιπόν, και οι ζημιές είναι και μεγάλες. Κάποιοι λέει καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος και τα έχουν κατατάξει διάφορες κατηγορίες οι άνθρωποι του Δήμου. Προσπαθούν καθημερινά να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούν ότι δεν είναι τυχαίες οι καταστροφές τις οποίες καταγράφονται στα δίκτυα αυτά. Ξαναλέω όμως, γίνονται και κάποιες προσπάθειες να φυτευτούν νέα δέντρα στα όρια του Δήμου. Αυτό έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη διοίκηση, νομίζω, με τη βοήθεια και ιδιωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρέπει το πράσινο να γίνει περισσότερο στα όρια, όχι μόνο του Δήμου, γενικότερα του λεκανοπεδίου. Αν όχι όλες οι περιοχές, ένα κομμάτι περιοχές πάσχουν από πράσινο. Πρέπει να γίνουν καλύτερες οι αναλογίες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα να περπατήσουμε να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα, μιας και τα έχουμε. Έχω και 2 ειδήσεις που βρίσκω την ευκαιρία να τις κουβεντιάσουμε. Μία είναι πραγματικά καλή και χρειαζόμαστε και καλές ειδήσεις. Θυμάστε τη 13χρονη μαθήτρια που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι σε σχολείο στο Χαϊδάρι, που είχε πέσει και είχε χτυπήσει, αν δεν κάνω λάθος, με το κεφάλι η κοπέλα αυτή. Λοιπόν, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μιλάμε για ένα ιατρικό θαύμα. Η 13χρονη μετακινείται πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Βρισκόταν και νοσηλευόταν στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα της παρουσιάζει βελτίωση μετά και τις επεμβάσεις τις οποίες υπευλήθηκε. Λοιπόν, ανταποκρίνεται θετικά, κινεί τα άκρα της, έχει επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί. Μέσα στις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, θα πάει σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για να συνεχίσει την πορεία της ανάρρωσης. Μακάρι στο κορίτσι, μακάρι για τη ζωή της και για την οικογένειά της, βεβαίως, έτσι δεν το κουβεντιάζω. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Στη Γερμανία, λοιπόν, ανατέθηκε σε μια επιτροπή για να δουν τι θα κάνουν με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Και να ξέρετε, αυτά που γίνονται στη Γερμανία μπορεί να μην αργήσουν να επεκταθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, κατάργηση, λέει, της σύνταξης στα 63 που έχουν στη Γερμανία, αναλογία 2:1 χρόνου εργασίας και ετών συνταξιοδότησης, αύξηση των ασφαλισμένων. Σουηδικό μοντέλο χρηματοδότησης είναι κάποιες από τις επιτροπές, από τις προτάσεις, συγγνώμη, που η αρμόδια επιτροπή που της ανατέθηκε να βρει λύσεις και προοπτική για το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γερμανία. Επισήμως σήμερα, Τρίτη, θα παρουσιαστούν, ήδη όμως καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις. Μεταξύ των προτάσεων, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία, αναφέρεται, λέει, ότι η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής. Και φαίνεται ότι θα σπρώξει προς τα πάνω τα όρια κατά 6 μήνες ανά 10 χρόνια. Δηλαδή κάθε δεκαετία θα προστίθεται και 6 μήνες παραπάνω στον εργάσιμο βίο του άντρα ή της γυναίκας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 67,5 το 2041 και στα 68 το 2051. Στη δεκαετία του 90, που είναι το καταληκτικό της δουλειάς που έχει γίνει, η ηλικία συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Γερμανία θα φτάσει τα 70. Ξαναλέω, τα πολιτικά κόμματα, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι όλα, βλέπουν θετικά τις προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί πάνω στο τραπέζι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Έτσι, βλέπω αντιδράσεις και από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν λάθος κάποια πράγματα σε επίπεδο σύνταξης στην αναλογία των χρημάτων που θα δίνει το κράτος σε σχέση με τον ίδιο τον πολίτη. Και άλλες αντιδράσεις. Βλέπω αρνητικά τα συνδικάτα των εργαζομένων. Αλλά ας δούμε και σήμερα περαιτέρω τι θα ανακοινωθεί ως επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα των διαφημιστικών υποχρεώσεων, κυρίες και κύριοι. Έφτασε η ώρα σας να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Ιζομάτ και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε, και μετά μένει μόνο μια ερώτηση. Και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην premium βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ, με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς το φανταστήκατε. Δημιουργήστε το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζομάτ που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε, λοιπόν, την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζομάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιτ» και «Μον Μάρτι» χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο κύριος Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλη στην παρέα μας. Καλημέρα Δημήτρη.
11: Καλημέρα Γιώργο μας. Νόστος Ραν 2026.
0: Τα είδα εγώ, δεν στάπα. Τα είδα εγώ. Έξω εκεί από το Καλλιμάρμαρο είναι, έχουν φτιάξει, έχουμε δρόμους. Το έχουμε αγώνα το πρωί. Έτσι,
11: αγώνα δρόμου το βράδυ. Το βράδυ,
0: το βράδυ είναι.
11: Ναι, από σήμερα το πρωί σε πολλούς δρόμους απογορεύεται η στάση και η στάθμευση. Ναι. Η στάθμευση βασικά.
0: Ναι.
11: Και από τις 8.30 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνα. Κέντρο Αθήνα και μέχρι τη Βουλιαγμένη. Και και μέχρι την Καλυθέα. Oh. Θα πιάσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι. Oh. Ένα μεγάλο κομμάτι. Oh. Να είμαστε προειδεασμένοι.
0: Μάλιστα.
11: 8.30 το βράδυ και μετά. Τώρα, τι έχουμε τώρα. Έχουμε τη συνήθεια κίνηση και λίγη παραπάνω στο Καραμαγκά, λίγη παραπάνω στη Σχιστού για να είμαι ακριβής. Αρχίζει να πλησιάζει το 1,5 χιλιόμετρο πάλι. Αν ανεβείτε την Κηφισού, από τη Λένορμαν και πάνω θα βρείτε κίνηση. Αν την κατεβείτε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό, κατά μήκος του Χολαργού δηλαδή, έχει αρκετή κίνηση. Η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, η άνοδος της Συγκρού ζορίζει και ήδη έχει ζορίσει η παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη για τις πληροφορίες. 4,1 είχαμε έναν σεισμό που έγινε κοντά στο Προκόπη, εκεί που είχαμε την σεισμική δόνη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι το καταλάβατε, μου στείλατε και μήνυμα. Το γεωδυναμικό δίνει την μέτρηση αυτή. Έγινε στις 7 παρα 5 η σεισμική αυτή δόνηση. 4,1 επαναλαμβάνω, 6 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας. Και κοντά μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα να δούμε λοιπόν από τη δική του οπτική, ποια είναι η μάλλον πώς εκτιμάει ο ίδιος την εξέλιξη του πολέμου που είχαμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με αφορμή και τις διαβουλεύσεις και τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις και όλα όσα εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Τασιέ.
12: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Για πέστε μου τελικά, υπάρχει νικητή σε αυτή την ιστορία? Βλέπετε εσείς κάποιον νικητή? Γιατί είναι το βασικό ερώτημα που υπάρχει. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε τώρα τελικά?
12: Ναι, ναι. Στο σύντομο χρόνο που έχουμε, αν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, ξέρετε, όταν ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολικό ρεστό διεθνές σύστημα, συνήθως ό,τι παράγεται δεν είναι μηδενικό αθροίσματος. Δηλαδή δεν υπάρχει win-win και lose-lose. Εδώ βέβαια, αν μπορέσουμε και δούμε τα σημεία σε αυτή τη φάση βέβαια της σύγκρουσης, γιατί πρέπει να το σπάσουμε και αυτό στο βραχυπρόθεσμο, στο μεσοπρόθεσμο και στο μακροπρόθεσμο.
0: Μάλιστα.
12: Φαίνεται ότι το Ιράν έχει νικήσει πολλαπλώς σε αυτή την σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν ότι μπήκανε σε έναν πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς συνδυασμό σκοπών και μέσων και κυρίως χωρίς ένα πλάνο διεξόδου. Και αυτό το βλέπουμε πως έχουν συρθεί σε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένα αυτό αποτέλεσμα. Το μόνο που σίγουρα έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί και θα πάμε στους ουρανούς είναι ότι τα δύο μεγάλα λόμπι τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή το στρατιωμανικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχουν βάλει υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα. Από εκεί πέρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πάνε σε μια προσπάθεια στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουμε ό,τι κάνανε το 2016 με τις 5 σημεία συμφωνίες του Παράκ Ομπάμα. Και φυσικά.
0: Μα υποτίθεται, μου επιτρέπετε, θυμάμαι ότι ο κατηγορούσε ο σημερινός πρόεδρος τον Ομπάμα πριν μικρό χρονικό διάστημα για όλα όσα έκανε, για τα λεφτά που έστειλε, για τις συμφωνίες που είχε κάνει κλπ. Αν πάμε στο ίδιο αποτέλεσμα ή αν πάμε στην προσπάθεια για το ίδιο αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους στόχους που υποτίθεται ότι είχαν. Και επίσης θέλω να μάλλετε πάνω στη συζήτηση που κάνουμε και τον παράγοντα Ισραήλ.
12: Ακριβώς είναι σαν να ξαναγυρνάμε πίσω σε μια κατάσταση που ο Τραμπ είχε ακυρώσει ως μια συμφωνία ετεροβαρής, η οποία δεν έδινε αιμοχλεύσεις και κυρίως έδινε χρηματοδότηση στο ιρανικό καθεστώς. Εδώ πάμε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, ναι, όπως φαίνεται, και μάλιστα με εκβιαστικά διλήμματα τη μεριά των Ιρανών και όχι των ΗΠΑ. Το άλλο κομμάτι το οποίο είναι και σημαντικό είναι ότι το φανερά πια το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Και έχει αυτονομηθεί, εγώ θα σας έλεγα, και πλήρως από εδώ και στο εξής, έχοντας τη γεωστρατική πρώτη καθεδρία που του είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2023, αλλά τα συμφέροντά τους πια δεν συμβαδίζουν. Και αυτό είναι φανερό. Από εκεί πέρα, ο Τραμπ, για να πούμε γιατί έχει συρθεί σε αυτή την διαπραγματευτική κατάσταση, είναι καθαρά πιεσμένος από εσωτερικούς λόγους. Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν,
0: ναι,
12: το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στο εκλογικό κοινό για όλα αυτά τα οποία είχε κάνει, τα οποία υποσχέθηκε, αλλά μπήκε σε ένα μακρόσυρτο πόλεμο. Και επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει η ασφυξία της οικονομίας, το οποίο αντανακλά βέβαια όλη την κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους, ουσιαστικά έχει αναγκαστεί, του τελείωσε ο χρόνος, να σου το πω πάρα πολύ απλά, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί για τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Κλείνοντας, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε και την σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα έρθει ο Αμερικανός πρόεδρος από ό,τι φαίνεται. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα βαρύ κλίμα. από τη μεριά της Ουάσιγκτον προς τους εταίρους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξει εκεί, κύριε Τασχέ?
12: Πολύ σύντομα, εδώ θα ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά να υπήρχε χρόνος. Εγώ θα το πάω επιγραμματικά στον χρόνο που υπάρχει. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το κομμάτι της Ευρώπης όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο νατοϊκό πλαίσιο. Αυτό είναι φανερό και εκεί θα επαφθούν σίγουρα αποφάσεις. Κερδισμένες, να ξέρετε, θα είναι η Ελλάδα, αλλά θα είναι και η Κύπρος, παρόλο που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ακόμη. Ναι. Η Τουρκία πουλάει, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω άλλο, ΝΑΤΟ ηλίκη. Θυμώντας ξανά ότι είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ένα ακριβώς είναι ο σύμμαχος ο οποίος δρά διαλυτικά για τα αμερικανικά συμφέροντα και τα ανατοϊκά. Και από την άλλη, η Ελλάδα θα πρέπει να πάει με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ευνοϊκή, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας αναλογούν όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Κύριε Τασχέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν και έτσι λακωνικός και με πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία εκπέμψατε. Για να κλείσουμε έτσι. Βλέπω τον αγώνα το μεταξύ. Είμαστε στην παράταση, στον έξτρα χρόνο. Η Ορδανία-Αλγερία. Οι Αλγερινοί προηγούνται με 2-1. Είμαστε στο 93ο λεπτό. Υπάρχει έξτρα χρόνος 7 λεπτών ακόμα για στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Πάντοτε η διαδικασία αυτή. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η Επιτροπή Συντάξεων στην Ελλάδα λέει πιθανότατα να έδινε αυξήσεις, εκτός αν είχε γερμανικά μέλη, λέει ο Αβραάμ. Και μου στέλνει και άλλο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ, αλλά ας μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτό έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για το τι θα έκανε εδώ και τι προτάσεις θα είχε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στο παρελθόν υπήρξαν επιτροπές οι οποίες τους ανατέθηκε να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο συνταξιοδοτικό. Κάποια περπάτησαν, κάποια δεν περπάτησαν από τις προτάσεις που είχαν βάλει πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
22: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.
24: Η ώρα είναι 8.
25: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
27: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
28: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
29: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
30: Πέλα FM.
31: Νετανιάχου, Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν πως οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Φετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ένταλμα με το οποίο ζητάει η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ανεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για την κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου, τονίζει μεταξύ άλλων το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εγκαίνεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίστηκε τη χθεσινή ημέρα κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας, τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον καύσωνα, ενώ 13 κολλητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χωροστάθμευση στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν να πλήττουν τη χώρα τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη στον Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία νίκησε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Σιράκ, το οποίο διακόπη για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τη Σενεγάλη με 3-2, ενώ με σκόρ 1-2 έληξε αναμέτρηση της Ιορδανίας με την Αλγερία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
31: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρω Ρενά το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Αφού ευχαριστήσω τη Μεράνια Πασχαλίδη, καλημέρα σας Μεράνια, τα είπατε πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, νομίζω σήμερα κάνουμε εισαγωγή με μεσιο μινιμάλ απευθείας. Το κομμάτι κομμάτι λέγεται Pasta Flora. Εμένα πολύ τα γλυκά δεν μου αρέσουν, αλλά μια Pasta Flora. Μια μαρμελάδα που να μην είναι πάρα πολύ γλυκιά, να έχει έτσι, να μην ταγκιάζει στον ουρανίσκο. Τώρα θα μου πεις, Pasta Flora χωρίς βούτυρο δεν γίνεται. Αυτά τα βλαβερά τα έχουμε καταργήσει. Οπότε πάμε να ανταμώσουμε την γλυκιά ζωή όπως αρμόζει στην ηλικία μας. Και όπως αρμόζει και στην ηλικία τη δική σας, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ορίσατε στο πρωινό της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026. Γυρίζω 30 χρόνια πίσω. Είναι ένα πρωινό Κυριακής τότε, 1996, χαράματα. Δηλαδή ποια χαράματα, δηλαδή βαθιά νύχτα, 2-3 τα χαράματα. Όταν ο αείμνηστος πια Μάρκος Μουζάκης, δημοσιογράφος που κάλυπτε το Πασόκ, αλλά ήταν πολύ κοντά στην Δήμητρα Παπανδρέου και πολύ κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη την περίοδο, γενικώς στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου πέρασαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Ο Μάρκος Μουζάκης τον συνόδευσε στην τελευταία φάση της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, στάθηκε δίπλα του. Ήταν μεταξύ εκείνων των προσώπων που είχαν πρόσβαση στην Δήμητρα Παπανδρέου, στη σύζυγο και κατ' επέκταση στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ανακοινώνει κοντά 300 χαράματα στον Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εκοιμήθη. Έκτοτε είναι στα χέρια της ιστορίας εδώ και 30 χρόνια, αλλά ποια ιστορία, που να προλάβει η ιστορία που καριέρα να κάνει αποτίμηση. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον οξυδερκή και ουδέτερο, παρά τον προσανατολισμό του στην σοσιαλδημοκρατία, Γιάννη Σιδέρη στο liberal.gr. Εξαιρετικό άρθρο. Αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στον Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή με τον τίτλο «Μαϊμούδες». Προσέξτε, είπα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκει στην ιστορία, αλλά πού να προλάβουν οι ιστορικοί έρμοι όταν έχουν πέσει τα λικόρνια. Τα λικόρνι δεν μπορώ να πω τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί είναι από το ίδιο κόμμα. Αλλά υπάρχει ο άλλος τύπος, ο οποίος κάνει ό,τι καραγκιοζηλίκη υπάρχει, δηλαδή σε επίπεδο Σεφερλή, Μάρκου Σεφερλή, προκειμένου να μας πείσει ότι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του 2026. Μιλάμε για νούμερο τεραστίων διαστάσεων θεατρικής παραστάσεως με πολιτική μέσα, μην το συζητώ. Πρώτα είναι η θεατρική παράσταση, πασπαλισμένη με πολιτική. Αλλά εννοείται ότι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, δεν το συζητώ, στον εξυπνότερο λαό του κόσμου χρειάζονται και τέτοιοι ηγέτες. Εδώ ένας άλλος πιο έξυπνος λαός όλων των εποχών, αν διαβάσεις την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπλαγείς. Δηλαδή τόσο βάθος, πως μια στραβή απόφαση, λανθασμένη απόλυτα, του 2016 που τους έβγαλε από το Brexit, σε έχει αλλάξει ένα κάρο πρωθυπουργό, όπου να είναι μια ντουζίνα. Χάσανε πρωθυπουργού. Γράφει όμως ο Μιχάλης Τσιντσίνης, για να μην χαθούμε. Ακόμη όμως, και αν έχει κανείς τη σαγίνη, δεν μπορεί να μιμηθεί τον Παπανδρέου. Το πρότυπο δεν ήταν ιστορικά μοναδικό χάρη μόνο στις ποιμαντορικές του δεξιότητες, ήταν επειδή συνδύαζε τη γοητεία με την βιβλιογραφία. Επειδή το μορφωτικό του υπόβαθρο του επέτρεπε να διαβάζει την οικονομία και τον κόσμο, του επέτρεπε να έχει επίγνωση των ορίων των δικών του και της χώρας που κυβερνούσε. Τη φωνή, εντάξει, τη μαϊμουδίζεις εύκολα. Τα υπόλοιπα όμως, τα λέω εγώ τώρα, εκεί τελειώνει το κείμενο του Τσιντσίνη, να μην παρεξηγηθούμε. Τα υπόλοιπα τα προσθέτω εγώ έτσι για να βοηθήσω λίγο, γιατί με την κατανόηση του κειμένου υπάρχουν γενικότερα ζητήματα, είτε στο προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Εννοώ λοιπόν ότι την φωνή τη μαϊμουδίζεις. Κάνεις τα καραγκιοζηλίκια, σηκώνεις χέρια, σηκώνεις χαρτιά, φέρνεις την Ανούλα του 26 που μεγάλωσε το κορίτσι και τα λοιπά, και όπου να είναι θα έχει κάνει και παιδιά η Ανούλα. Δεν μιλάω του Ανδρέα. Υπάρχει και καινούργια Ανούλα τώρα που μπήκε στη σκηνή του Θυσίου της προάλλες. Αλλά αυτό που επισημαίνει ο Μιχάλης Τσιντσίνης είναι και το πιο ουσιώδες και το σοβαρό. Το υπόβαθρο. και ο ερχόμενος από το Σούνιο υπόβαθρο, αυτό που λέμε μορφωτικό, μην βιαστείτε να πείτε, βεβαίως έχει πτυχία, έχει και μεταπτυχιακό και τα λοιπά, εντάξει, δεν μιλάω για μορφωτικό υπόβαθρο, είναι άλλο πράγμα το πτυχίο και άλλο το μορφωτικό υπόβαθρο, το οποίο δεν υπάρχει. Μασία Μινιμάλ, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι.

0: Γιώργος Κατσιγιάννης, η χολύπτης τότε, επειδή είναι στον πρωινό του περίπατο, Γιωργάκης μου, μου γράφει. Στη Βάρδια μου έφυγε, μαζί του ο Γιάννης Προβής και ψάχ μαζί μου. Και ο Γιάννης Προβής, τότε επίσης πολιτικός συντάκτης των Σκάι, καλημέρα Γιάννη, την έγινε σήμερα ο Γιάννης, ψάχναμε στη δισκοθήκη Ραχμάνινοφ, γιατί τελείωσε το τέιπ με τίτλο «Σε περίπτωση θανάτου Ανδρέα», που έπαιζε το Κάρμινα Μπουράνα. Αυτά είναι τα όσα συνέβαιναν πίσω την ώρα της στιγμή της αναγγελίας. Ευχαριστώ πολύ, Γιωργάκη μου, να είσαι καλά. Τώρα, πού οδήγησε όλη αυτή η ιστορία του παπανδρεϊσμού, στην οποία βέβαισε μέσα και η Νέα Δημοκρατία αργότερα με τη δικιά της λαϊκή δεξιά. Τώρα μην τα αναλύουμε τόσο πολύ, αλλά ακούστε με δύο ηχητικά, να με συγχωρείτε, αλλά εγώ θέλω σήμερα η μέρα μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου να τιμήσω έναν άλλον κατ' εμέ στην ιστορία μεγαλύτερο, κατ' εμέ, πάντα μεγαλύτερο. Όχι, δεν υποτιμώ τον Ανδρέα Παπανδρέου σε καμία περίπτωση, αλλά έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του, εννοείται πάντα, αλλά σε επίπεδο ως συνέχεια και ως καταγραφέα και αναλυτή της προσωπικότητας των Ελλήνων, έχω άλλο πρόσωπο, κύριε Σκυχή. Θα σας παραθέσω τα δύο ηχητικά, είναι τα περίφημα, πάμε το πρώτο, παρακαλώ πολύ.
1: Σε τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς συνεδρισμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Καβαλάς, θα κάνουμε λέει κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι διασπούμε το κύριο. Του λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλτε όλες τις ταυτότητες που είστε τις πάνω στο τραπέζι, να δούμε πώς έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει χωθεί και έχει παρισφρήσει. Και τους είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτήν που έχετε, όχι την τετραπλάσια. Διότι μπορεί να είναι να μην θέλουν να αποφύγουν, θέλουν να αποφύγουν το επεισόδιο ή να μην είναι και τόσο ταραχοποιοί, ξέρω εγώ, ή δυσδυτικοί ή έξυπνοι όσο είσαστε εσείς, αλλά έχει και όρια η απάντηση.
2: Και τι απάντησαν εκεί?
1: Το δέχτηκαν.
2: Αυτά προφανώς ερχόντουσαν όλες αυτές οι ειδήσεις, δηλαδή τα μαθαίνατε στα Υπουργεία. Όλες οι κυβερνήσεις. Ναι. Ξέρατε πάνω κάτω τι γίνεται.
1: Υπήρχε μια ανοχή γιατί τα χρήματα αυτά ήταν βοήθεια για την εθνική οικονομία. Δεν είναι μόνο ότι προσπαθούσαμε να κλέψουμε. Είμαστε και τσαμπουκάδες. Δηλαδή θα να κλέβουμε και να τους βρίζουμε και από πάνω. Χαρακτηριστική υπόθεση είναι η υπόθεση του Καλαμποκιού. Είχαν πάρει ένα φορτίο καλαμπόκι Ιουγκοσλάβικο, το είχαν βαφτίσει ελληνικό στην Καβάλα και του στέλνανε ως ελληνικό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κοινοτικοί το είχαν παρακολουθήσει. Και εμείς τους λέγαμε όχι, μα τι λέτε πλακίες και τα λοιπά, θα σας διαψεύδουμε και θα δείτε τι θα πάθετε. Εμείς αντί να πάμε να δώσουμε τα χρήματα πίσω του Καλαμποκιού και να πούμε, ξέρετε, έγινε ένα λάθος γιατί ξεγελάστηκαν οι δημόσιοι υπηρεσίες. Εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι δημόσιοι υπάλληλοι που παρέμβησαν τον όρκο τους και αυτά. Και ζητούμε συγγνώμη, πάρτε τα λεφτά και κλείστε το θέατρο. Κάναμε θέμα. Και καταδικάστηκε υπουργός σε φυλακή. Ένα μεσημέρι που τρώγαμε εκεί πέρα, γιατί η βρωμοδιά γινόταν στη διάρκεια του γεύματος.
0: Αυτή είναι από μια συνέντευξη του Κωνσταντίνο Ζούλα, του αείμνηστου Θεόδωρου Πάγκαλου. Το λέω όλο αυτό γιατί σήμερα θα ακούσετε το μιμίδιον που λέει «Πασό Κορέα χρόνια». Το «Πασό Κορέα χρόνια» επετεύθη γιατί άνοιξαν οι κάνουλες της Ευρώπης. Να ανάβουμε και ένα κερί στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη. Άνοιξαν οι κάνουλες τα χρόνια του Ανδρέα που φώναζε «Ο και να του» το ίδιο συνδικάτο. Εντάξει, διάφορες τις απατιωνίες τις οποίες ακούμε και σήμερα. Λοιπόν, για να ευαρεστείτε το πόπολο, αλλά το πόπολο. Ναι, πράγματι Πασόκ ωραία χρόνια γιατί ήρθαν ό,τι πακέτο υπήρχε σε Ντελόρ, σε ΜΟΠ, ό,τι μπορεί να φανταστείς, ήρθαν αθρώα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε σε αυτά που περιγράφει ο αείμνηστος Πάγκαλος. Ένα. Πάγκαλος νούμερο 2. Ρουσφέτια μαζί τα φάγαμε. Για να δούμε τώρα την κατάληξη όλης της ιστορίας πώς ξεκινάει από το 81. Παρακαλώ.
3: Όταν το 1981 είχα μπει στην Ελληνική Βουλή, μια ημέρα καθόμουν πίσω στα τελευταία καθίσματα που τότε, που ήταν πιο προσεγμένη η ποιότητα ζωής των βουλευτών, μπορούσε κανείς να καπνίσει κάτω από τα μπαλκόνια. Και καπνίσαμε με τον αείμνηστο Τάσο Σεχιώτη, βουλευτή Αρκαδίας, τα τσιμπούκια μας. Με ρώτησε λοιπόν πώς θα πας βρε Θόδωρο, είμαστε και δύο νέοι βουλευτές. Δεν είχαμε την ίδια ηλικία, αλλά είμαστε και δύο πρώτη φορά βουλευτές. Το λέω καλά, αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι έρχονται και μου ζητάνε διορισμούς. Και εμένα το ίδιο μου απαντάει ο Σεχιώτης. Λέω καλά, μα στις συγκεντρώσεις του Πασόκ, όταν λέγαμε αυτό το σημείο, ότι θα καταργήσουμε το Ρουσφέτη και θα πάψουν οι διορισμοί στο δημόσιο για πολιτικούς λόγους, η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης, υπερενθουσιώδης. Πώς έρχονται τώρα και ζητάνε διορισμούς? Και μου απήντησε ο θυμός όπως αυτός, όσοι τον έχουν γνωρίσει μπορούν να εκτιμήσουν το χιούμορ του αναδρομικά. Μα δεν κατάλαβες, μου λέει, εννοούσανε και γι' αυτό ήταν ενθουσιώδης. Να μην κάνουν οι άλλοι ρουσφέτια και να κάνουμε εμείς τα δικά μας. Και πράγματι έτσι γινόταν επί χρόνια, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σημείου να έρθετε σήμερα να μας πείτε εσείς ότι διαμορφώθηκε έθιμο. Έθιμο συνταγματικής υφής και επίπεδου, και καταργείται η δημόσια υπηρεσία, όπως λέει το Σύνταγμα, να παραμένουν οι υπάλληλοι και να αναβρίσκεται άλλος τρόπος να τους απασχολήσεις. Όπως έχει διαμορφωθεί και έθιμο και το ξέρουμε όλοι, όταν λύγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή το στάζ, που διαρκεί μόνο με μερικούς μήνες, να θεωρείται ότι η επέλευση του χρόνου που τυπικά προβλέπεται είναι απόλυση. Έτσι δεν αποβλήγεται κατά κανείς, έτσι διορίζονται συνεχώς και άλλοι και έτσι φτάσαμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής.
0: Αρίστη περιγραφή, κυρίες και κύριοι, από τον Αίμνηστο, έτσι να τα θυμόμαστε. Εννοείται ότι η Κοινή Δημοκρατία στο ίδιο παραμύθι, εννοείται και η αριστερά. Απλώς να θυμηθώ ότι όταν έγινε η περίφημη συγκυβέρνηση, τότε λίγο πριν το αυτό που κατερωμάστηκε η περίοδος του Βρώμικο 89, όταν έγινε η συγκυβέρνηση με Κωνσταντόπουλο και στις πρώτες εκλογές του 89 η συγκυβέρνηση Τζανετάκη, πόσοι αριστεροί φίλοι προσέτρεξαν αμέσως να πιάσουν θέση στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο ήταν πάντα. Άλλωστε η αριστερά ήθελε πάντα με τον κρατισμό της, ήθελε πάντα να στελεχώνεται το κράτος και όπως και τώρα ζητάει αθρώες προσδίψεις κλπ. Αυτά μια μικρή υπενθύμηση το πώς ξεκινήσαμε και πώς το καταλήξαμε το πράγμα και το πώς κυλάει σήμερα. Λοιπόν, χθες το πρωί, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα συνήθειο στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή. Πηγαίνουμε να κάνουμε σχόλιο ως δημοσιογράφοι, αλλά μας φυτεύουν και από έναν υποψήφιο. Τα πρωινά της Δευτέρας συνήθως ο υποψήφιος που έρχεται είναι ο πολύς κύριος Φαραντούρης, τον οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι από τα πέντε που ακούω, δηλαδή τα ακούω μένα, αλλά τα ακούω με μεγάλη αμφιβολία αν πραγματικά είναι αυτά που λέει. Εχθές λοιπόν ήρθε να μας πει ότι με το Πασόκ, ευτυχώς που είναι εκείνος δηλαδή ευρωβουλευτής, το Πασόκ χαντακώθηκε για άλλη μια φορά, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που αφορά στο Πασόκ και εμένα τώρα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ, όσο είναι μπλεγμένο μες στο λαϊκισμό, θα είναι μες στη μαύρη μύρλα και στη μαυρίλα και θα το τρώει ο Τσίπρας, που είναι καλύτερος λαϊκιστής, εννοείται. Εξαιρετικό άρθρο σήμερα της Κατερίνας Γαλανού στο liberal.gr, γιατί συνδυάζει τη συνέντευξη την πρόσφατη του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος κυρίου Στουρνάρα στα Νέα, που λέει ότι ο μεγάλος σοφός της αριστεράς και του Τσίπρα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ονειρευόταν παράλληλο νόμισμα και ονειρευόταν και κρατικοποίηση των τραπεζών και μετά τον Βαρούφα, μετά τον Βαρουφάκη. Για να καταλάβετε, επειδή τον θεωρούν ότι είναι ο σοφός και ο διανοούμενος των οικονομικών. Τώρα βέβαια εξελέγει μεν βουλευτής, αλλά έγινε ανεξάρτητος. Λούφαξε, συγγνώμη κύριε Δραγασάκη μου, για να πάει με το κόμμα Τσίπρα. Αλλά διαβάστε το ρεπορτάζ σήμερα, το άρθρο της κυρίας Γαλανού, εξαιρετικό και ακριβώς όπως πρέπει να διατυπωθούν μερικά πράγματα. Λοιπόν, στο μεταξύ προσπάθησε να παρέμβει ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, στη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή στο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του Sky, αλλά ο έρμος δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί ούτε άκουγε ούτε καταλάβαινε και

0: στην Ευρώπη νέες γονιδιομαδικές τεχνικές. Τι είναι αυτό? Γιατί παραδοσιακά το κοινοβούλιο και η Ελλάδα είναι κατά των μεταλλαγμένων. Δηλαδή το να πάρεις γονίδιο από καλαμπό και να το βάλεις στην ντομάτα, ας πούμε. Είμαστε εναντίον σε αυτό. Τώρα, μιλάμε για παρέμβαση επιστημονική που γίνεται στο ίδιο το φυτό, χωρίς ξένα γονίδια, προκειμένου να είναι να χρειάζεται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό. Σε αυτό λοιπόν το κοινοβούλιο, ενώ στα μεταλλαγμένα είναι εναντίον, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, 431 υπέρ, 201 κατά, είπε ναι. Στην μεγάλη πλειοψηφία ήταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι σοσιαλιστές. Το λέω γιατί από τους 136 που έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μόνο οι 30 ψήφισαν κατά, ανάμεσα τους και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι 106 ψήφισαν υπέρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, 106 τώρα, του σοσιαλιστικού μπλοκ, λοιπόν. Μάλιστα.
0: Ναι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη είναι τα 3/4. Ναι.
1: Τώρα, αυτό πρέπει να επισημαίνεται στο προϊόν, γιατί τώρα μπαίνει μια άλλη ιστορία. Δηλαδή αυτό το φυτό τώρα, αυτό το γονιδίωμα, στο προϊόν που θα παραχθεί, πρέπει να λέγεται ότι έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία στο DNA του, προκειμένου να μην χρειάζεται παραπάνω νερό, παραπάνω φυτοφάρμακα και λοιπάσματα.
0: Υπάρχουν δύο θέματα σε σχέση με την τεχνολογία που συζητάμε. Το πρώτο θέμα είναι οι πατέντες. Δηλαδή, κάνει μια εταιρεία έρευνα και βλέπει ότι μπορεί να γίνει παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο. Ποιος χρησιμοποιεί την πατέντα? Δηλαδή, είναι κτήμα κάποιων εταιριών, άρα δεν φτάνει αυτό το πράγμα στους αγρότες. Εδώ προκαταβολικά να πω ότι η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών στην Ευρώπη, η Κόπα Κογκέκ, η οποία εκπροσωπεί 22 εκατομμύρια αγρότες και 22.000 συνεταιρισμούς, έστειλε επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές, ζητώντας δυναμικά να υποστηριχθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο. Και όχι μόνο αυτή, και 32 ενώσεις παραγωγών κτλ. Άρα λοιπόν, εδώ η Κομισιόν έχει δεσμευτεί ότι, γιατί αυτό που συζητάμε τώρα θα ευρωστηρίζεται από 2 χρόνια, το 2028, γιατί θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Έχει δεσμευτεί ότι στον 1 χρόνο θα φέρει πλαίσιο προκειμένου αφενός να ευνοείται η καινοτομία, αφετέρου να μπορεί να διαχέεται αυτό το πράγμα στην κοινωνία και στους αγρότες και να μην μείνει σε λίγα χέρια. Τώρα, σε σχέση με τις σήμανες, υπάρχουν 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική παρέμβαση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι...
1: Ωραία, επειδή θα διατυπώσει 2-3 πράγματα, Δημήτρη Τσιόδε, άσε το κάνουμε μετά τις 8:30. Μη σε διακόψω τώρα απότομα. Κλείνεις και σε καλούμε να κάνω το διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, έχοντας ιστορία 80 χρονών διαρκής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης

0: άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Πλαστ, η δύναμη στους σωλήνες.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Λένα Διβάνη.
4: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
3: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
4: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
3: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, η πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η κατάσταση με την Τεχεράνη εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πάντως όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούς, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Στους 8 ανήλθαν οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών που βρέθηκαν μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης. Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν στους Heat μέσω ανταλλαγής. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Ξαναμπαίνω με το Pasta Flora του Monsieur Minimal. Και ευχαριστώ πολύ την συνάδελφό μου Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία με την καλημέρα της μας πληροφορεί ότι το Pasta Flora είναι μπαρ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αγαπά πολύ ο Minimal, ο Monsieur Minimal, και από εκεί προέρχεται το τίτλο σε αυτό το κομμάτι. Το Pasta Flora Darling έχει ως χώρος κερδίσει εδώ και χρόνια. Διαβάζω τις καρδιές των επισκεπτών του με την αυθεντικότητα και την ατμοσφαίρα του. Οι πιο πολλοί ξέρουν πως το όνομά του προέρχεται από την ελληνική ταινία της δεκαετίας του 60, μια τρελή οικογένεια στην οποία η Μέρη Αρώνη υποδιόταν τη χαριτωμένη Pasta Flora. Και έτσι είναι διάχυτη στα 23 χρόνια της λειτουργίας του μια γλυκιά αίσθηση νοσταλγίας στο χώρο. Όπως και η ταινία, έτσι και το Pasta Flora Darling δεν παλιώνει ποτέ. Είναι ένας χώρος που παραμένει διαχρονικός, άφθαρτος από τις αλλαγές της εποχής και συνεχίζει να προσφέρει τη μαγεία του σε κάθε επισκέπτη ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής. Έλενα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω από τα νέα, το λέω τώρα προτού ο Δημήτρης μας πει τα κυκλοφοριακά. Έγινε λοιπόν μια έρευνα πανεπιστημιακού επίπεδου, συνεργασία του Εθνικού Πανεπιστημίου της Κάρλος III της Μαδρίτης με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Προκύπτει λοιπόν από μια έρευνα που απλώθηκε σε 10.000 ανθρώπους να απαντήσουν Μέση ή Ρονάλντο. Προσέξτε, βήκαν και άλλες διαστάσεις πέραν από το ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής για κάθε έναν από εμάς. Ας πούμε, ποιον ξεχωρίζει ο καθένας από εμάς. Προσέξτε, οι πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί ή πολιτικά τοποθετημένοι προς την αριστερά εμφανίζονται συχνότερα να προτιμούν τον Λιονέλ Μέση. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν συντηρητικοί ή τοποθετούνται πολιτικά προς τη δεξιά πλευρά του ιδεολογικού φάσματος παρουσιάζουν καλύτερη, μεγαλύτερη προτίμηση προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνου Ρονάλντου. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά δεν είναι τόσο απόλυτα, λένε οι άνθρωποι που έχουν μελετήσει. Ο Λιονέλ Μέση φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα που εμφανίζουν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης και μεγαλύτερη έμφαση στην επεξεργασία πληροφοριών πριν από τη λήψη αποφάσεων. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά προτίμησης μεταξύ ατόμων με ισχυρότερες τάσεις αυταρχισμού αλλά και υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης. Τα διαβάζω όλα από τον Γιώργο Μαζιά που επιμελήθηκε τη σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Δημήτρης Κολομιχάλης, πάμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νόστος Ράναρη. Σήμερα από τις 8.30 και μετά θα κλείσουν δρόμοι της Αθήνας και μέχρι τη Δάφνη και μέχρι την Καλλιθέα, γιατί έχουμε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Ήδη απαγορεύεται η στάθμευση σε αρκετούς δρόμους του κέντρου. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο? Άνοδο Καλατσίου λόγω λαϊκής αγοράς. Γεμάτη αυτοκίνητα, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό επί της Ουσίας και τη Νέα Φιλαδέλφια, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, ξέρετε σε ποιο σημείο, κοντά στη μεταμόρφωση τέλος πάντων. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Όπως την περιμένετε η λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δυσκολότερη η λεωφόρος Χιστού. Έχει ξεπεράσει και το 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μαθαίνω αναμονής και θα αυξηθεί κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Η άνοδος της Συγκρού με αρκετές δυσκολίες, η κάθοδος Μεσογείων, η Κατεχάκη και η Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τέλος η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου με σημαντική καθυστέρηση κι αυτή.
2: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Από το πρώτο μέρος της συζήτησης με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι καλώς χαρακτήρισα λαϊκιστή τον κύριο Νίκο Βαραντούρη, Ευρωβουλευτή μεταγραφέντα προσφάτως στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε στο λαιμό του κατά την άποψή μου και το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ όμως και τον πρόεδρο του, τον κύριο Ανδρουλάκη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι δεν αλλάζουν τα γονιδιώματα. τα γονίδια μεταξύ των προϊόντων για να παραχθεί ένα άλλο προϊόν, αλλά γίνεται επέμβαση στο DNA, στο γονιδίωμα του ίδιου του φυτού, προκειμένου αυτό να έχει να δέχεται λιγότερο νερό, λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα. Και τώρα πάμε στο σκέλος. Αυτό πρέπει να αναγράφεται ή όχι στο προϊόν που θα τυποποιηθεί, στο τυποποιηθέν προϊόν από την πρώτη ύλη αυτού του φυτού. Ορίστε, Δημήτρη.
6: Ναι, εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι οποιοδήποτε προϊόν πει στον πάγκο έχει έλεγχο.
0: Επειδή βράζει πάλι αυτές οι γραμμές, αυτές οι γραμμές εδώ στον Sky με τις τηλεφωνικές, βράζουν αυγά και τσάι, σε παρακαλώ, και καφέ πρωί-πρωί. Όσο μπορείς πιο γρήγορα και πιο καθαρά, ναι, όσο μπορείς. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να έχουν την έγκριση της EFSA. Η EFSA είναι ο ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει τα πιο αυστηρά πρότυπα στον κόσμο σε σχέση με τα τρόφιμα. Το πρόβλημα είναι τα εισαγόμενα, αν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όχι τα ευρωπαϊκά προϊόντα τους. Τώρα, σε σχέση με την αναγραφή, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία θεωρείται, όταν θεωρείται ότι είναι εξέλιξη του ίδιου του φυτού, δηλαδή ότι η επέμβαση είναι ελάχιστη, και αυτό λέω πάλι με έγκριση της EFSA, εκεί θα αναγράφεται στο σπόρο. Θα δίνεται στην πλατφόρμα όχι στο προϊόν. Εκεί εμείς δεν συμφωνήσαμε. Θέλω να πω σε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό δεν καταψηφίσαμε και τη σχετική τροπολογία. Δεν την καταψηφίσαμε. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει παντού. Δεύτερο, εκεί
0: να αναγράφεται παντού, λοιπόν. Πάμε και το δεύτερο σημείο, σε παρακαλώ.
6: Αυτό πιστεύουμε εμείς. Αυτό το οποίο πέρασε είναι ότι εκεί που θεωρείται εξέλιξη της φύσης, όχι. Εκεί που θεωρείται ότι υπάρχει παρέμβαση η οποία ουσιαστικά αλλάζει κάποια πράγματα στο DNA, εκεί θα υπάρχει αναγραφή.
0: Μάλιστα.
6: Είναι απολύτως
0: θα το ξέρει ο καταναλωτής. Μάλιστα, πολύ ωραία.
6: Λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο.
0: Και καθόλου ότι το Πασό και ο Φαραντούρης μας σώζουν από τα μεταλλαγμένα. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη.
6: Να πω μία κουβέντα μόνο. Ναι. Την Παρασκευή είχε μία φοβερή συζήτηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε σχέση με αυτό. Με επιστήμονες οι οποίοι προφανώς ήταν υπέροι άνθρωποι και εξηγούσαν το τι ακριβώς είναι.
0: Θα ήθελα να μου συστήσει έναν, αν μπορείς να σου τηλεφωνήσει τώρα, θα μιλήσετε με τον Δημήτρη Γιάννη, να μου συστήσει έναν επιστήμονα να τον βγάλω στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ
0: πολύ και ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο για αυτό το καβούρδισμα στις τηλεφωνικές γραμμές. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Σένη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Καλό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα Τελώνη, οι οποίοι με μηνύματά τους θες, με μακροσκελή μηνύματά τους, με κράτησαν ενήμερο για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Διάλειμμα εδώ, προτού επιστρέψουμε στην θυμό σας την προηγούμενη εβδομάδα. Φιλοξενήσαμε τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Φλωρίδη, για το θέμα για αυτό που ονομάζονται γυναικοκτονίες, δηλαδή για τις δολοφονίες, ανθρωποκτονίες γυναικών. Και θέλω να δώσω συνέχεια στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Κάνω διάλειμμα εντάχει σε αυτό το σημείο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, με τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης να αλλάζει στην Ελλάδα το 2025, ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά θα βρίσκονται στο πλευρό των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33. Kilgreece.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
8: Η οδηγική Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκον.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεμπάλιζαμε, Thracon.
3: Η καλή μας κυρία Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το ορείο της Πάτρας, με φόντο την γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, φωτογραφία 6 το πρωί από τα καταγάλανα νερά του Πατραϊκού Κόλπου, μου γράφει νερό ψυγείο. Καλό μπάνιο, προφανώς έχει τελειώσει το μπάνιο τώρα. Λοιπόν, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Λωρίδης. Καλημέρα σας κύριε εισαγγελέα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Ποτοσάλτε, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Λοιπόν, μία μικρή σύνοψη καταρχάς για το φαινόμενο και τα αίτια και το τι πρέπει να γίνει στην πράξη. Να τα βάλουμε όλα μαζί. Εννοώ για τις ανθρωποκτονίες, για τις δολοφονίες γυναικών.
4: Κύριε Ποτοσάλτε, όπως σας είχα πει, οι γυναικοκτονίες σήμερα πια που μιλάμε για πολιτισμένες χώρες, για Ευρώπη, είναι μια συλλογική ντροπή της κοινωνίας μας, είναι μια συλλογική ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε πολιτισμό. Και τι μιλάμε σήμερα, ότι 50 γυναίκες κάθε εβδομάδα σκοτώνονται στην Ευρώπη από πρώην ή νυν συντρόφους τους. Αυτό από μόνο του αποτελεί ντροπή για τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό.
3: Δολοφονούνται.
4: Δολοφονούνται από νυν ή πρώην συντρόφους.
3: Ναι.
4: Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο θεωρείται για μια χώρα, για ένα πολιτισμό, για μια ήπειρο η οποία θέλει να λέγεται ότι είναι πολιτισμένη, είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Και μιλάμε, κύριε Ποτοσάλτε, για 90.000 περίπου γυναίκες το χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα νούμερα είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό και θέλω να εστιάσω είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός. Αυτό είναι το κρίσιμο, ότι ενώ μιλάμε, πηγαίνουμε συνέχεια σε καλύτερες κοινωνίες, σε κοινωνίες πιο προηγμένες, ο αριθμός των γυναικών που σκοτώνονται από συντρόφους τους, για το λόγο και μόνο ότι είναι γυναίκες, αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει πια, αποκοπήκαμε από τις παραδοσιακές μας αξίες. Εγώ αυτό που θυμάμαι και παλιά και από τα χωριά μας, είναι ότι υπήρχε ένα σεβασμό, ξέρετε, αυτό που κατηγορούσαμε παλιά το κατηχητικό, που πηγαίναμε και είτε κάποιοι φωτισμένοι ιερείς μας διδάσκαν σεβασμό στον άνθρωπο. Περπατούσαμε στον δρόμο και λέγαμε καλημέρα. Σήμερα, αν πεις καλημέρα σε κάποιον, θα σε κοιτάξει παράξενα. Τι μου λέει τώρα αυτός? Αυτό που διδάσκαν τότε οι φωτισμένοι ιερείς στα κατηχητικά, που τα κατηγορούμε, τα θεωρούμε αναχρονιστικά στη σημερινή εποχή, αυτό χάθηκε. Έχουν χαθεί οι παραδοσιακές αξίες. Ξέρετε, είχα πάει πέρσι σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο που είχε γίνει και είχε παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος, ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, και είχε και πολλούς πολιτικούς. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ξέρετε, πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο, έσκυψε και το φίλησε το χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άσχετα από το τι πιστεύουμε, πρέπει να σεβόμαστε αξίες, πρέπει να σεβόμαστε τα σύμβολα. Και αυτό το πράγμα το είδε ο κόσμος πάρα πολύ ευχάριστα. Θυμάμαι στο χωριό, όταν κουβαλούσαμε, μεταφέραμε τον επιτάφιο, τότε που τα χωριά είχαν πάρα πολύ κόσμο, οι μισοί που συμμετείχαν στη μεταφορά ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα σεβασμό στην παράδοση, στις αξίες τις οποίες υπήρχαν, άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς ιδεολογικά. Αλλά ο σεβασμός στα σύμβολα σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία ακόμα είναι όρθια.
3: Ναι. Προχωρούμε. Τι κάνουμε τώρα? Στην προηγούμενη συζήτηση ήσασταν επιφυλακτικός ως προς το να δοθεί μια πρόσθετη, να φτιαχτεί ένας νόμος πρόσθετος πάνω στον όρο γυναικοκτονία. Ότι ό,τι αφορά στο πλαίσιο της δολοφονίας ανθρώπων, λέτε ότι το καλύπτει ήδη ο υπάρχον νόμος. Τι να κάνουμε?
4: Ναι. Όπως είχα πει, όταν υπάρχει μια γυναικοκτονία, τα θύματα βασικά είναι δύο. Εάν ο άντρας, ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα που έγινε πρόσφατα στην Δράμα. Είχαμε μια νεκρή γυναίκα, αλλά και ο άντρας αυτοκτόνησε. Και αυτός ο ίδιος ήταν θύμα αυτής της έμφυλης ρατσιστικής αντίληψης ότι οι άντρες είναι το φύλο που υπερέχει. Ότι οι άντρες πρέπει να εξουσιάζουν τις γυναίκες. Μα και ο ίδιος υπήρξε θύμα αυτής της αντίληψης. Άρα λοιπόν, τα θύματα είναι δύο και βάλτε από εκεί και πέρα. Συγγενείς και βέβαια κύριε Πορτοσάλτε, τα παιδιά τους. Τα παιδιά αυτά πώς θα μεγαλώσουν τώρα? Αυτά δεν τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή, οι απώλειες, οι συνεχόμενες, οι παράπλευρες απώλειες μιας γυναικοκτονίας είναι πολύ τρομακτικές. Είναι παραπάνω από αυτό που φαίνεται. Σας λέω, τα παιδιά τώρα αυτά πού θα μεγαλώσουν? Έχουμε δύο παιδιά, τρία πόσα δεν θυμάμαι πόσα ήταν, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ορφανά και από τους δύο γονείς τους. Αυτό το οποίο, στο οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην τιμωρία των πρόδρομων πράξεων, δηλαδή των πράξεων εκείνων που οδηγούν στη γυναικοκτονία. Όταν φτάνουμε σε μια πράξη γυναικοκτονίας, αυτό σημαίνει ότι έχουν προηγήθηκε ήδη μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία είχε χρονικό διάστημα. Εκεί θα πρέπει να γίνει επέμβαση. Γι' αυτό και ενώ δεν θεωρώ ότι σε μια γυναικοκτονία μπορεί να αυξήσει την ποινή, άλλωστε η ποινή, όπως ξέρετε, είναι ισόβια ήδη για όλες τις αργοκτονίες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν εκδηλώνονται πράξεις, οι οποίες πράξεις οδηγούν σε βία κατά των γυναικών, ψυχολογική ή σωματική, αυτές οι πράξεις θα πρέπει να τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά.
3: Μπορεί αυτές να εκδηλωθούν ακόμη και στην πρώτη φάση της σχέσης μεταξύ των δύο ανθρώπων. Στην πρώτη φάση, πρωτού πάμε σε έναν γάμο ή στη γέννηση ενός παιδιού ή σε άλλες περιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που ακούμε από το περιβάλλον, επιχειρείται με ένα δεύτερο παιδί να βελτιωθεί η προσωπικότητα, αλλά μάλλον δεν βελτιώνεται.
4: Όχι, απλώς δεν βελτιώνεται. Βέβαια, θεωρώ ότι σε κάποιες φορές βελτιώνεται, αλλά τις πιο πολλές φορές, στην ουσία, λειτουργούν αυτές οι πράξεις ως πρόδρομες πράξεις τελικά μιας γυναικοκτονίας. Γι' αυτό και θα πρέπει η πολιτεία να επεμβαίνει. Όταν καταγγέλλονται πράξεις κακοποιητικές σε μια σχέση, τότε ο νόμος θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός. Και εδώ επιμένω για το πόσο πρέπει να είναι αυστηρός ο νόμος. Γιατί, επαναλαμβάνω, σε μια δολοφονία γυναίκας, ή ούτως ή άλλως η ποινή είναι ισόβια κάθειξη. Τι παραπάνω θα μπορούσε να προβλεφθεί? Αλλά σε όλες τις άλλες πράξεις, τις οποίες υπάρχει εκδηλωμένη κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει ήδη η πολιτεία μέσα από τα οργανωμένα τη συστήματα να μπορέσει να επιβάλλει ποινές φυλάκισης, οι οποίες θα εκτείνονται αναγκαστικά. Και γι' αυτό, επειδή μπήκε το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης του όρου, και σας είχα πει ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα μονίμως δίνουμε πολύ βάση σε πανηγυρικές διακηρύξεις. Αυτό το οποίο θέλω, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, και το λέω αυτό μετά από 35 χρόνια περίπου και παραπάνω που είμαι στον κλάδο της εισαγγελίας, είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία να αναπτύξει ένα δίκτυο τέτοιο, ώστε να μπορεί το κράτος να επεμβαίνει γρήγορα. Και πρώτα-πρώτα, κύριε Ποτοσάλτε, ας ξεκινήσουμε από τα δημοτικά σχολεία. Ας γίνει μάθημα για όλα τα παιδιά υποχρεωτικό. Η ισότητα των φύλων. Να μάθουν τα παιδιά από μικρά ότι θα πρέπει να προστατεύει ο ένας τον άλλον και όχι να κατηγορεί ή να κακοποιεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεριζώσουμε αυτή την αντίληψη ότι ο άντρας είναι το ισχυρό φύλο και ότι η γυναίκα πρέπει να τον υπακούει μια ζωή από το δημοτικό σχολείο. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει η πολιτεία μέσα από το όργανά της, είτε αυτή είναι Δήμη, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι εισαγγελής, είτε είναι εισαγγελής ανηλίκων, περιφέρεια, δεν ξέρω, οποιοδήποτε όργανο εμπλέκεται, θα πρέπει να αναπτύξει ένα τέτοιο δίκτυο ώστε η προστασία στη γυναίκα στην οποία έχει επιχειρηθεί πράξη κακοποίησης να επεμβαίνει αμέσως, να καταγράφει το περιστατικό, να επεμβαίνει η αστυνομία, να επεμβαίνει η εισαγγελία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βελτίωση να επιβάλλονται οι αυστηρές ποινές και ο δράστης να πηγαίνει στη φυλακή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είμαι υπέρ της δράσης. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να εξαγγέλνουμε πράγματα και στο τέλος να μην κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε δράσεις συγκεκριμένες ώστε να υπάρχουν δομές τέτοιες υποστηρικτικές της γυναίκας η οποία κακοποιείται.
3: Ευκαιρίες δοθήσεις, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Φλωρίδη. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας αναφορικώς με τον χειρισμό του θέματος Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε, ήρθε δεύτερη απόφαση και ξαναφυλακίστηκε, δεδομένου ότι δεν είχε λήξει ακόμη η ποινή του. Τι λέτε?
4: Κοιτάξτε, για την υπόθεση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω ξεχωριστά. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζω από αυτό το οποίο ακούσαμε. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω γενικά. Ξέρετε, είχα την τύχη, και το λέω την τύχη, να επιθεωρώ βαριές φυλακές από τότε που διορίστηκα, όταν ήμουν 28 χρονών. Κατά συνέπεια είχα δει το έγκλημα από πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι άλλο να δικάζεις και άλλο να βλέπεις αυτόν που δίκασες που πήγε. Μπορώ και θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ φιλελεύθερο σύστημα. Σοφρονιστικό. Πραγματικά φιλελεύθερο σύστημα. Πολλές φορές θα έλεγα υπερβολικά φιλελεύθερο. Και προσωπικώς πιστεύω ότι ο σοφρονισμός, δηλαδή η φυλακή, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι σοφρονισμός με την έννοια ότι εκεί προσπαθείς να προετοιμάσεις κάποιους κρατούμενους, κάποιους καταδικασμένους, να ενταχθούν στην κοινωνία πιο εύκολα. Έχω δει πάρα πολλούς δολοφόνους στη ζωή μου. Σας έλεγα ότι θέλω να σας πω ότι όταν είχε επιθεωρούσα τις φυλακές της Κασάνδρας που είχε βαρυπινίδες, αυτός που μου άνοιγε την πόρτα και έμπαινε μέσα ήταν κρατούμενος στη φυλακή, ο οποίος είχε σκοτώσει κάποιον γείτονά του. Είχαν μαλώσει για κάποια θέματα μεταφοράφια εκεί. Με το πολιτιστικό, δηλαδή ένα αστείο λόγο. Θεωρώ και πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που σκότωσε μια φορά στη ζωή του, από οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το έκανε αυτό περιστασιακά. Και μπορεί να, και πρέπει να τύχει μια ευνοϊκής μεταχείρισης. Επαναλαμβάνω, που σκότωσε μια φορά στη ζωή του. Δηλαδή, θυμάμαι το παιδί που μου έφερε ένα καφέ στη φυλακή. Είχε σκοτώσει έναν φίλο του, είχαν μαλώσει και το σκότωσε με 14 μαχαιριές. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός κρατούμενος, εξέτησε ποινή φυλάκισης 18 ετών και αποφυλακίστηκε. Και έκτοτε είχα μάθει ότι ποτέ δεν απασχόλησε τις αρχές. Θέλω να πω ότι μπορεί και έχω δει ότι στον φόνο μπορεί να προχωρήσει ένας άνθρωπος για οποιοδήποτε λόγο, κάνει ένα λάθος. Από τη στιγμή όμως και από το σάλτο, που ο ίδιος άνθρωπος σκοτώσει δεύτερη φορά εκδόλου, σημαίνει ότι στον άνθρωπο αυτό δεν μπορούμε να χορηγήσουμε πια ελαφρυντικά.
3: Όσο μάλλον όταν δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και μάλλον εμφανίζεται να είναι και αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη, κύριε Φλωρίδη. Γιατί αυτό, στην περίπτωση αυτό της συμμορίας των δολοφόνων, ο αρχηγός, έχει τέτοια χαρακτηριστικά τουλάχιστον από αυτά που, από αυτά που καταλαβαίνουμε. Δεν ζήτησε
4: δεν
3: ποτέ συγγνώμη.
4: Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με την υπόθεση.
3: Μην σας παρασύρω τώρα. Έχετε,
4: ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σκοτώσει δεύτερη φορά σημαίνει ότι για μένα εντάσσεται ήδη στο χώρο της ψυχοπαθολογίας. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μπόντοσάλτε? Ότι όταν μπαίνουμε στο χώρο αυτό μιλάμε για ανθρώπους που, όπως μας λέει η ψυχιατρική, δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να σκοτώσει και να πάει να κοιμηθεί στη συνέχεια ήσυχος, σημαίνει ότι είναι ψυχοπαθής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Άρα, σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι από εκδίκηση, αλλά για να προστατεύσουμε την κοινωνία, δεν πρέπει να τους αφήνουμε ελεύθερους στο κοινωνικό σύνολο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Ναι, είσαστε καλά. Εγώ. Ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου Βασίλειος Φλωρίδης και τελευταία δημοσκόπηση από τον κύριο Βασιλιάδη της Interview. Φρέσκια, μόλις ήρθε, κυρίες.
0: Η ώρα είναι 9.
5: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM Στέρ.
6: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
7: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
12: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
11: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
12: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
15: Bella FM.
16: Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις?
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Χιστού προς τους Καραμαγκά, στα δύο έρευνα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν το νέο πεδίο ερευνών της εφορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις διαδοχικές δωρεές που ενδέχεται να υποκρύπτουν φοροδιαφυγή και καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει η προέλευση των χρημάτων, ο πραγματικός δικαιούχος και ο τελικός ωφελούμενος, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση των ποσών. Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκφράζεται μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με το σχηματισμό ομάδων εργασίας αφιερωμένων ιδίως στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και στις διαδικασίες άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας: Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα θανάτου του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ, επανέλαβε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην πρωτοπολεμική κατάσταση, αλλά θα είναι η χώρα όπου αυτή θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. Την ίδια ώρα, σε κοινή δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα στον Νότιο Λίβανο για να εξουδετερώσουν τις απειλές, να κατεδαφίσουν τις τρομοκρατικές υποδομές και να διατηρήσουν τη ζώνη ασφαλείας στην περιοχή. Έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά εχθές μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Τρεις ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τον καύσωνα. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την χώρα των Βάσκων. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Ευρωπαϊκό έντολο μας σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κατατεθεί στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωση του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον από στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συντριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στα αθλητική ενημέρωση, παίκτη των Miami Heat θα γίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινή πορεία, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποτελεί παρελθόν από του Milwaukee Bucks, οι οποίοι αποφάσισαν να παραχωρήσουν στου Heat με ανταλλαγή. Την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου εξασφάλισε η Αργεντινή, η οποία ανοίξε την Αυστρία με 2-0. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, 3-0 έληξε το επεισοδιακό παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, το οποίο διακόπηκε για περίπου 2 ώρες λόγω κακοκαιρίας. Η Νορβηγία επικράτησε τις Σενεγάλες με 3-2, ενώ η Ιορδανία ιτήθηκε από την Αλγερία με σκορ 1-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρωνε το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοζιαμιχάλης.
8: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη. Στην Αττική οδό προς τα αεροδρόμια από τον Κόμβο Φιλής τουλάχιστον έως τον Κόμβο Κίμης. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα συνήθεια υπόπτα σημεία, στον Σκαραμαγκά. Στην άνοδο της Ιγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς, το τελευταίο τμήμα της Πειραιώς προς την Ομόνια, δηλαδή από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, και δευτερευόντως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Λέω δευτερευόντως, διότι βελτιώνεται βαθμιδών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτερ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό, Τρίτης 23 Ιουνίου, και καλημερίζω αμέσως τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτερ.
9: Λοιπόν, σήμερα μας πηγαίνει η επικαιρότητα. Θα πούμε δύο πράγματα πρωτού μπούμε στην ύλη που θα συζητήσουμε και κυρίως θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, να σας πω την αλήθεια.
10: Ό,τι θέλετε.
9: Ναι. Λοιπόν, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το σημείο εκείνο, από το χρονικό εκείνο σημείο. Πρωινό ήταν χαράματα Κυριακής 23 Ιουνίου 1996, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Και είναι πραγματικά πια στα χέρια των ιστορικών. Μόνο που οι ιστορικοί έρμοι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν προλάβει να μελετήσουν, να αξιολογήσουν την πορεία και το τι σημαίνει για την Ελλάδα η μορφή του, πολιτική μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι στο μεταξύ υπάρχουν μιμητές του προϊόντος, του πολιτικού προϊόντος. Θα ήθελα την γνώμη σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για το ότι είστε στη συνέχεια, ας πούμε, τον Κώστα Σιμίτη.
10: Ναι. Καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι ηγεσίες που διήλθαν την μεταπολίτευση άφησαν πίσω τους, όπως και η ελληνική κοινωνία τελικώς και η χώρα, έχουν αφήσει πίσω τους μια εξέλιξη, μια πρόοδο, έτσι. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Αν σκεφτεί κανείς πως, αν αναλογιστεί πως ήμασταν πριν από 50 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σήμερα η Ελλάδα είναι σε μια καλύτερη θέση από κάθε άποψη. πραγματικά από κάθε άποψη. Από τη δημοκρατία μέχρι την ασφάλεια. Και από το βιωτικό επίπεδο μέχρι τα θέματα της παιδείας και της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πούμε ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν αφήσει πίσω τους, με όλες τις αδυναμίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, τα πιθανά λάθη, έχουν αφήσει πίσω τους ένα θετικό αποτύπωμα και μια θετική εξέλιξη και πρόοδο. Απόδειξη εμείς. Είμαστε παιδιά από φτωχές οικογένειες, που φύγαμε από την Ήπεθρο, μορφωθήκαμε, εξελιχθήκαμε και αυτή τη στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι, για να έρθουμε και στα δύσκολα, αν τα παιδιά μας
9: εάν η κοινωνική κινητικότητα μπορεί σήμερα να την...
10: Τα παιδιά μας θα μπορέσουν
9: και
10: αυτά...
9: Θα και τα παιδιά,
10: ναι,
9: σωστά,
10: να
9: τα
10: πάνε
9: μας
10: ακόμα καλύτερα από εμάς.
9: Μπορούν.
10: Είναι δύσκολα. Όμως η δυσκολία δεν έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εσωτερικοί λόγοι απλώς. Η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχει αλλάξει η παγκόσμια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που φθήνει. Ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχε καν, δεν υπήρχε στο χάρτη καν οικονομικά και κοινωνικά, αυτή τη στιγμή ανθεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η οικονομία ανθεί στην Ασία, στην νοτιοανατολική κυρίως Ασία, στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία, στην Ινδία.
9: Και υπάρχουν και κομμάτια και μέσα στην Ευρώπη, κοινωνικοί πολίτες που αποτελούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, που δεν μπορούν να γευτούν αυτήν την πρόοδο που
10: βεβαίως,
9: θα ήθελαν από την Ευρώπη πια.
10: Διότι απλά... Και αυτό είναι μια απάντηση σε όλους όσους ακούω αυτές τις μέρες. Άρχισαν πάλι, άνοιξαν το πανέρι με τα καλούδια και υπόσχονται και μοιράζουν ότι έχουν μειωθεί, έχουν περιοριστεί οι πόροι. Απλούστατα. Η Ευρώπη δεν έχει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Η Ευρώπη δεν έχει μια σειρά από μεταλλεύματα και πρώτες ύλες που έχουν κάποιοι άλλοι. Η Ευρώπη δυστυχώς φρόντισε να καταστρέψει και την πρωτογενή της παραγωγή, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, για παράδειγμα. Επανέρχομαι όμως, επειδή απάντησα στο ερώτημά σας για την κοινωνική εξέλιξη, είναι δύσκολο λοιπόν και είναι μεγάλο στοίχημα και αυτό είναι το στοίχημα της πολιτικής. Αφήσαμε λοιπόν πίσω όλες οι γενιές που τρέξανε, τρεις περίπου γενιές που έτρεξαν αυτό το χρονικό διάστημα των 50 χρόνων, νομίζω ένα θετικό αποτύπωμα. Τώρα και το ίδιο ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης στη συνέχεια και ό,τι ακολούθησε. Πιστεύω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξαιρετικά δύσκολη.
9: Στο ότι ακολούθησε βέβαια ήρθε μια χρεοκοπία, κύριε Χρυσή.
10: Λοιπόν, μισό λεπτό.
9: Αναρρώσαμε όπως αναρρώνουμε από την, μετά μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με πολύ μεγάλο βάρος, δηλαδή συνεισφορά όλων των Ελλήνων. Τώρα από εδώ και μετά υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Εμπεδώσαμε το πρόβλημα, κατανοήσαμε τα λάθη μας για να μην τα ξανακάνουμε.
10: Πάμε λοιπόν σε αυτό. Νομίζω ότι και η χρεοκοπία του 10 ήταν μέρος αυτής της εξέλιξης, από την αρνητικό. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή νομίζω ότι χάθηκε το παιχνίδι της πολιτικά της σοβαρότητας και δημοσιονομικά, οικονομικά της άσκησης οικονομικής πολιτικής υπεύθυνης και πραγματικά αυτό αποτέλεσε μια πολύ μαύρη κοιλίδα, ίσως την πιο μαύρη κοιλίδα της μεταπολίτευσης, διότι με ευθύνη της ίδιας της πολιτικής οδηγηθήκαμε σε ένα γεγονός το οποίο δεν είχε μόνο οικονομικές συνέπειες, όπως ξέρετε πολύ καλά. Είχε συνέπειες στη δημοκρατία, είχε συνέπειες στην ψυχή των ανθρώπων, στην υγεία των ανθρώπων, είχε συνέπειες στην καταστροφή της ζωής πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή είναι μια συμφορά που χτύπησε το έθνος, την κοινωνία, η οποία έχει αφήσει τα σημάδια της. Και τώρα λοιπόν, πολλές φορές όταν βλέπω κάποιους σαν να μην πέρασε μια μέρα, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακούω πράγματα ή βλέπω πράγματα ή βλέπουμε όλοι μας πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Να καταπολεμηθεί πολιτικά εννοώ και κοινωνικά. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες απόψεις. Βλάπτουν πρώτα-πρώτα τους ίδιους τους ανθρώπους και πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι τις υποστηρίζουν, οι οποίοι ήταν στους δρόμους κάποτε για το συγκεκριμένο λόγο.
9: Ναι. Ξεχύθηκαν προπομπή του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια μαθαίνω ότι Έχω και ένα ηχητικό ετοιμάσει. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά. Και προσπαθούν τώρα να μαζέψουν όλες αυτές τις υποσχέσεις που ακούγονται.
10: Όχι, επιτρέψτε να πω κάτι.
9: Ναι.
10: Βλέπετε ότι δεν βγαίνουν οι εντός εισαγωγικών πρωτοκλασάτοι και σοβαροί, να τα πούν αυτά. Βγαίνουν διάφοροι άπειροι, οι οποίοι εκτοξεύουν διάφορες υποσχέσεις, πολλά από τα οποία είναι και φεδρά, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα τα μαζέψουν προκειμένου να υπάρξει, υποθέτω, έστω μια συντεταγμένη αναφορά σε όλα αυτά τα τόσο πολύ σοβαρά θέματα.
9: Ναι. Τώρα, αλλά εκεί θα την πάω τη συζήτηση με τα ηχητικά σε λίγο. Γίνεται αυτή η προσπάθεια μιμήσεως του Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ θα τον τιμήσει γιατί είναι ο ιδρυτής. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί ως ο Παπανδρέου του 2026 είναι κωμικό αποτέλεσμα, έτσι.
10: Καταρχήν, οι στιγμές στην ιστορία είναι μοναδικές. Αυτές ακούγεται κάτι το οποίο το ακούμε χρόνια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ποτέ. Όπως λέει ο ποιητής, επαναλαμβάνεται ως ομοιοκαταληξία, με την έννοια του αποτελέσματος. Η ιστορία είναι, όπως και η ζωή, είναι μοναδικές στιγμές. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μοναδικός. Οποιοσδήποτε επιχειρεί να τον μιμηθεί κάθε οδήποτε τρόπο, προφανώς είναι αστείο να το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ιστορία. Επίσης, οι προσωπικότητες του καθενός, η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη συνέχεια, του Καραμαλή πιο μπροστά και ούτω καθεξής, υπήρξαν μοναδικοί άνθρωποι οι οποίοι άσκησαν μοναδικές πολιτικές σε μια μοναδική στιγμή χρονική. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτε, όποιος τα συζητάει είναι αστείος. Όποιος τα ισχυρίζεται είναι πραγματικά αστείο, και συνολικά τρώμε το χρόνο μας κουβεντιάζοντας τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Άρα λοιπόν ας την αφήσουμε τη συζήτηση, δεν έχει κανένα νόημα, είναι κενή περιεχομένου.
9: Λοιπόν, χθες κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ, εγκαινιάστηκε ένα κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής Κυβερνοχώρου. Αυτό έγινε στο
10: τόπο
9: Παπάγου.
10: Ήμουν παρόν.
9: Παραβρεθήκατε εκεί. Το κτίριο αυτό το δόρισε η ηγεσία του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Έχουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι είναι τα δύο αδέλφια Αθανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, που είναι αυτό που λέμε ευπατρίδιδες. Έχουν κάνει μεγάλες δωρές στην Ελλάδα, στο στρατό. Σε πολλά επίπεδα. Χθες λοιπόν από την ομιλία του κυρίου Θανάση Λασκαρίδη κράτησα ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να σταθούμε για λίγο έτσι να τον ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
11: Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον με αφορμή το επίκαιρο Μοντιάλ θα αποκαλούσα τον Μέση της ελληνικής πολιτικής, ο οποίος πριν δύο χρόνια πήρε την πρωτοβουλία και μου ζήτησε να στηρίξω αυτή την αναγκαία εγκατάσταση. Το έκανα με χαρά στη μνήμη του πατέρα μου Κωνσταντίνου, στον οποίο, καθώς και στη μητέρα μου Κατερίνη Λασκαρίδη, οφείλω τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου Πάνος πάρα πολλά. Κυρίες και κύριοι, το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει αυτό.

0: και του επιτελείου του είναι ουσιαστική και σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της απέναντι σε κάθε συμβατική εξωτερική απειλή. Όπως είδαμε πρόσφατα, ένα αποφασισμένο και εξοπλισμένο μικρό έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύ ισχυρότερους αντιπάλους, προστατεύοντας την εθνική του κυριαρχία.
1: Έχετε κάτι να πείτε από αυτού που ήσασταν στην
2: δήλωση? Ναι, ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση χθες η αναφορά του Θανάση Λασκαρίδη, αυτής της σπουδαίας οικογένειας πραγματικά, που έχουν κάνει πολύ σημαντικές δωρές, κυρίως στο κομμάτι αυτό της πολεμικής, του πολεμικού ναυτικού και της ενίσχυσης των όπλων δυνάμεων, που αναφέρθηκε στα έσοδα τα οποία έχουν οι Έλληνες εφοπλιστές και είπε ότι 50 οικογένειες έχουν πάνω από ένα δις κατά μέσο όρο περιουσία και θα έπρεπε μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας να επιστρέψει στο δημόσιο, έτσι ώστε αυτό να επενδύεται σε κοινωνικό πλούτο και εθνικό πλούτο. Πρώτη φορά το άκουσα από σύγχρονο Έλληνα, γιατί παλιότερα, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί επώνυμοι Έλληνες, ευπατρίδες, έχουν τιμήσει με την επιχειρηματική τους πορεία με κοινωνικό έργο. Και νομίζω ότι αυτό.
3: Αν ίσως μεγάλους ευεργέτες αναφέρεστε,
2: ναι,
3: ναι, το 19ο αιώνα.
2: Ναι, νομίζω ότι πάνω σε αυτό είναι χρήσιμο να ανοίξει ένας διάλογος. Ένας πολιτικός και κοινωνικός διάλογος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, η σκέψη του Θανάση Λασκαρίδη.
1: Ναι, ένα πατριωτικό φόρο που σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό εννοείται εσείς?
2: Όχι. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι σε κάτι άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είπε, απαντώντας τον κύριο Λασκαρίδη, λέγοντας ότι εάν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 25 δις δηλαδή, με επένδυση, μια επένδυση που θα απέδιδε 5%, θα μπορούσαν να συγκεντρωθεί κάθε χρόνο πάνω από ένα δις ευρώ που θα επέστρεφε στην κοινωνία και κυρίως στις ευάλωτες ομάδες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριε Ξοχοίδη, και συνεχίσουμε το επόμενο 15 λεπτό.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Να ζήσετε!
8: Σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και

0: ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλβαρη. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δύο παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα μέσω στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην Νότια Γαλλία, ενώ 13 κολυμβητές πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν. Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Χθες το βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάσωση πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην τοποθεσία Βουλεμιά Αρκούδη. Πρόκειται για περιπατητή που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Λεδοθάλαμο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
6: 8.30 η ώρα το βράδυ θα κλείσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας και μέχρι τη Βουλιαγμένης και την Καλλιθέα. Έχουμε τον όστο αγώνα δρόμου πολλών χιλιόμετρων. Τι έχουμε τώρα? Προσέχουμε τον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας που δεν έχει βελτιωθεί και πολύ. Προσέχουμε την Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια που είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Έχει δυσκολέψει αντί για να φτιάξει. Η Κηφισού βελτιώνεται, αλλά ακόμα στο ανωδικό της κυρίως ρεύμα σας καθυστερεί. Ο Σκαραμαγκάς, η άνοδος της Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό.
7: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτή η υπηρεσία, το FBI που λέμε, η υπηρεσία δίωξη του βαραίου εγκλήματος, προχωράει καλά. Ήταν μια κάτι που χρειαζόταν η ελληνική κοινωνία.
12: Νομίζω ναι, ήταν κάτι αναγκαίο και αισθάνομαι, συγγνώμη που μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα όνειρο, ένα όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια, να στήσουμε μια τέτοια υπηρεσία και πραγματικά με δικαίωση. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είχε ανάγκη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία, η ασφάλεια της χώρας και δικαιωθήκαμε. Και θα συνεχίσουμε έτσι, βέβαια, να ξέρετε κάτι.
5: Έχει βάση σε αυτή η υπηρεσία η Υπουργή ή θα ξυλωθεί από τον επόμενο Υπουργό?
12: Από το στόμα μου το πήρατε, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ότι αυτά όλα χρειάζονται συνέχεια. Χρειάζονται ισχυρούς θεσμούς για να μην ξυλώνονται από τον επόμενο ή τους επόμενους. Και συνήθως έτσι γίνεται. Και αυτό είναι τραγικό, είναι δραματικό για την
5: μέχρι
12: για
5: που
12: χώρα.
5: Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοΐ, να συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι σοβαροί τουλάχιστον, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα με το σκέλος σοβαρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι το Υπουργείο θα το διοικεί ένα CEO που θα τον ονομάζουμε. Ναι. Κάπως διευθυντή, ναι, δεν ξέρω, θα βρείτε εσείς έναν τίτλο. Ναι,
12: με μια βασική προϋπόθεση, ναι, όμως.
5: Αλλά αυτός θα ακολουθεί τις οδηγίες κυβερνήσεως, όπως, ναι, δεν ξέρω.
12: Αυτός ο CEO ή όποιος, ναι, όπως λέγεται, θα πρέπει να έχει στη σκέψη του πολύ οργανωμένο το συμφέρον της χώρας, τα θέματα της ασφάλειας της χώρας και δεν θα πρέπει να είναι ένας διαχειριστής. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή η λέξη CEO. Ο πολιτικός είναι αντικατάστατος. Ο καλός πολιτικός. Αυτός που σκέφτεται, μάλιστα, το συμφέρον του.
5: Είναι καλός αντίλογος, αυτός. Ναι.
12: Και λοιπόν, εγώ πολλές φορές βλέπω και υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης που έρχονται και καταστρέφουν. Δεν καταστρέφουν συνειδητά, το καταστρέφουν μη ασκώντας τη σωστή πολιτική. Και αυτές οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι το οποίο φτιάξαμε και είναι πολύτιμο και αφορά την ασφάλεια της χώρας και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο. Για σκεφτείτε. Και κάπου 700 άνθρωποι είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
5: Και εξαρθώνονται εγκληματικές οργανώσεις.
12: Μα σε αυτό αναφέρουμε.
5: Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι ο ΠΚΠΕ, είτε είναι έγκλημα οικονομικό.
12: Είναι πολύ μεγάλο έγκλημα οικονομικό. Όταν κλέβεις τους συμπολίτες σου στην Αντλία, όταν κλέβεις τα τσιγάρα και δεν πληρώνουν φόρο, δηλαδή την ώρα που πας να αγοράσεις τσιγάρα παίρνεις ένα λαθρέο, ναι, τσιγάρο το οποίο κάνει μισό ευρώ και είναι και επικίνδυνο για την υγεία, 100% επικίνδυνο για την υγεία, αντί για δεν ξέρω πόσο έχει το τσιγάρο το κανονικό, χάνονται έσοδα πολύτιμα για την κοινωνία. Άρα λοιπόν έχουμε χτίσει κάτι πολύτιμο και πρέπει να το διαφυλάξουμε.
5: Και, και η εξάρθρωση των οποίων συμμοριών αυτών των οργανώσεων των κλιματικών θέλουν και χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή προκειμένου να μην έχουμε τα σημάδια, να μην έχουμε τις περιπτώσεις του παρελθόντος όπου πήγαιναν υποθέσεις στη δικαιοσύνη αλλά κατέπιπταν στο δικαστήριο γιατί δεν ήταν δεμένες που λέμε, δεν ήταν τεκμηριωμένες δηλαδή.
12: Θέλουν χρόνο αλλά θέλουν και κάτι άλλο. Προϋποθέτουν δυστυχώς και περιλαμβάνουν πολλούς κινδύνους για αυτούς που κάνουν τις έρευνες. Πολλά παιδιά, λέω παιδιά με την έννοια ότι είναι νεαροί αστυνομικοί, οι οποίοι παίρνουν αυτούς τους συγκεκριμένους μισθούς, διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλές φορές για να ξεχνιάσουν ένα τέτοιο σκληρό έγκλημα.
5: Ναι. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Πένταρης κάτι το οποίο έχετε ξεκινήσει, οφείλω να το πω αυτό, γιατί εδώ το αναγγείλατε σε μένα, ρωτάει με τον τρόπο που το ρωτάει ο κύριος Πένταρης έχει μια αμφιβολία ως προς την αποτελεσματικότητά σας και των υπηρεσιών σας, τι θα κάνει με τους Ρωμά που είναι κράτος εν κράτη. Ναι. Το ερώτημα κατ' εμέ, συγγνώμη κύριε Πένταρη, θα ήταν τι κάνετε με τους Ρωμά, γιατί εδώ εξαγγείλατε ότι θα τους αντιμετωπίσετε και σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποιες εξαρθώσεις.
12: Ναι.
5: Αλλά το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ βέβαια και είναι πρωτίστως κοινωνικό θα έλεγα, αλλά μη σας διακόπτω εγώ τώρα, προχωρήστε.
12: Τι κάνουμε με τους Ρωμά, βεβαίως ο κύριος Πένταρης ρωτάει εμένα, διότι αναφέρεται στην εγκληματικότητα του Ρωμά και την παρενόχληση, την παραβατικότητα που έχουν η συγκεκριμένη ομάδα και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο τι κάνουμε με τους Ρωμά. Θέλω να σας στείλω στην εκπομπή σας, την τηλεοπτική εκπομπή σας, να δείξετε ένα βίντεο που είναι τώρα πρόσφατο, πριν από λίγες μέρες. Το έχω εδώ στο κινητό μου, θα σας το δώσω μόλις φύγω. Και να το δείξετε, σας παρακαλώ. Την είσοδο εκεί στα Νεόκτιστα, στον Ασπρόπυργο. Την είσοδο και μετά τη διαπέραση όλη την. Το να διέλθεις αυτόν τον οικισμό των Νεόκτιστων.
5: Μπορεί ένα τρίτο πρόσωπο να περάσει.
12: Έτσι. Ενδεχομένως να μπορεί. Ναι. Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Το λέω για το εξής. Είναι βουνά από σκουπίδια. Από παλιά σίδερα. Από ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εκεί μέσα παίζουν
5: παιδιά. Να ζουν οι άνθρωποι αυτοί ανάμεσα.
12: Ακριβώς αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει και συνολικότερα. Διότι όσο υπάρχει αυτή η υποβάθμιση, τόσο οι κακοποιοί και οι εγκληματίες στρατολογούν και άλλα παιδιά και άλλα παιδάκια.
5: Ναι.
12: Και τελικώς ανεβαίνει πράγμα. Τώρα, εκεί μέσα λοιπόν, για πρώτη φορά στην ιστορία των τελευταίων 50 χρόνων, έχουμε μέσα στους οικισμούς αστυνομία. Μέσα στους οικισμούς. Όχι αστυνομία, ένα αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν ένστολοι, ένοπλοι, βαριά οπλισμένοι.
5: Γίνεται μια κάποια προσπάθεια.
12: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεύτερον, το FBI έχει συλλάβει πάρα πολλούς και αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή.
5: Μάλιστα. Αλλά και το πρόβλημα το κοινωνικό δεν αντιμετωπίζεται. Γιατί
12: το πρόβλημα το κοινωνικό.
5: Εδώ το μισό λεπτό θέλω να ασκήσω κριτική στην κυβέρνηση. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Ένας γενικός γραμματέας, σήμερα βουλευτής, ο κ. Σταμάτης, ο οποίος εισχολείται με κάποιες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ αυτών και με τους Ρωμά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κ. Σταμάτης και αυτός πια υποχώρησε. Η κυβέρνηση είναι κενή ως προς το κοινωνικό θέμα των Ρωμά. Ναι. Εσείς το αντιμετωπίζετε με όσες δυνάμεις έχει η αστυνομία στο παραβατικό κομμάτι.
12: Θα σας το πω όπως το έχω ζήσει αρκετά χρόνια τώρα, απαντώντας και στον κύριο Πέτα. Δυστυχώς. Κανένας δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των Ρωμά. Όσοι ασχολήθηκαν, δυστυχώς, παραιτήθηκαν και απογοητεύτηκαν. Ναι. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, τώρα,
5: δεν
12: ασχολείται κανείς.
5: Δεν μπορεί να είναι ενός η υπόθεση των Ρωμά. Το Ρωμά είναι πολύ βαθύ θέμα, πάρα πολύ βαθύ, γιατί ακριβώς η πολυετής χαλάρωση τους έχει κάνει να είναι πια, να έχουν ξεφύγει από κάθε όριο.
12: Μιλάω με δασκάλους και δασκάλες εκεί στην περιοχή των σχολείων, που ορισμένα από τα σχολεία είναι και αμυγή. Σχολεία, αμυγός σχολεία με παιδιά Ρωμά. Η ζωή τους είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Και χρειάζονται μεγάλη βοήθεια για να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι του εγκληματικό πάει καλά. Έχει σταματήσει ο μεγάλος βαθμός παραβατικότητας. Τα μεγάλα εγκλήματα μαζεύονται. Θα δώσουμε μάχη. Είδατε προχθές στη Γαστούνη που ένας είχε καταστρέψει μια καφετέρια, ένα κατάστημα ενός πολίτη εκεί. Ήμουν εκεί προχθές και ένα περίπτερο.
5: Και ένα περίπτερο.
12: Λοιπόν, αυτοί όλοι έχουν συλληφθεί. Όλοι έχουν συλληφθεί. Ο άνθρωπος ξανακάνει την επιχείρησή του. Είναι μέσα στη φυλακή και υπάρχουν μέσα στον οικισμό αυτών των Ρωμά της Γαστούνης, υπάρχουν 18 αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούν καθημερινά σε ένα μικρό οικισμό.
5: Ναι, τώρα μια που λέτε για αστυνόμευση.
12: Λοιπόν, θα το λύσουμε και αυτό το θέμα, λέω στον κύριο Πέντερα και σε όσους μας ακούν.
5: Θα το λύσετε στο κομμάτι
12: το κομμάτι του εγκληματικού. Πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε άλλες δουλειές πριν 20 χρόνια, όπως θυμάστε. Μετά ήρθαν οι μετανάστες, ήρθε η κρίση και μετά το έστριψαν στο έγκλημα. Θα αλλάξουν επάγγελμα, λοιπόν, αυτό σας δηλώνω.
5: Ναι. Τι έχει να μας πει ο κύριος Χρυσοχοίδης, αυτό το γράφει ο κύριος Κοκκινάκης, για την αστυνομοκρατούμενη περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έχει μηδενική αστυνόμευση. Προχθές έγινε φόνος μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μου στις 8:30 το βράδυ.
12: Ναι. Αυτό που λέει ο κύριος Κοκκινάκης, ότι είναι αστυνομοκρατούμενη, το λέει ειρωνικά προφανώς, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλω ο ίδιος να στρίψει το κεφάλι του λίγο πίσω. Πριν από 5 χρόνια, όχι 20 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, τι ήταν τα Εξάρχεια πριν από 5 χρόνια. Είχε 50 καταλήψεις. Κάθε βράδυ είχαμε επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπου στο Πασόκ και κάθε βράδυ η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι εναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά. Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία. Τώρα έχουν βρει. Τα επόμενα θέματα τους είναι δύο, κύριε Πορτοσάλτε. Τα ακούει και ο κύριος Κοκκινάκης. Το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα του μετρό. Όπου κάποιοι εκεί πέρα, όχι μόνο αναρχικοί, αλλά και κάποιοι άλλοι που θέλουν τη γειτονιά υποβαθμισμένη, δεν θέλουν το μετρό. Και δεύτερον, ο λόφος του στρέφει, με τον εξωστρεφή, δηλαδή αυτό το καφενείο που είναι εκεί, δεν πρόκειται να τον πάρουν ποτέ ξανά. Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
5: διακύβει
12: δουλειά.
5: Διακύβει ναρκωτικών υπάρχει διάδραση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι. Θέλω να πω ότι
12: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι. Αυτό θα εξηγιαστεί όμως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Τα εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας. Η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε πολλή αστυνομία μέσα στα εξάρχεια. Εποπτεύεται καθημερινά η γειτονιά και όλα θα πάνε καλά.
5: Γιατί για παράβαση οδήγησης χωρίς κράνος παρακρατείται και το δίπλωμα? Κινδύνευσε κανείς άλλος από τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, όπως με την παραβίαση του κόκκινου που είναι αντικοινωνική συμπεριφορά? Γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου ενώ μπορώ να οδηγήσω π.χ. ταχύπλοκο τη στιγμή που το αυτοκίνητο δεν το οδηγώ με κράνος?
12: Ναι, αυτό είναι σωστό.
5: Μήπως κάποιες από τις ποινές του νέου κώδικα είναι εκτός λογικής, με στην αντίληψη όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, λέει ο Κώστας.
12: Ναι. Όχι, δεν είναι λογική όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Πάλι εδώ υπάρχει μια λογική, πολλές φορές αντίληψη ισοπεδωτική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα σφάλμα. Και είχαμε συζητήσει με τον κύριο, τον αποχωρήσαντα υπουργό Κυρανάκη, να το αλλάξει. Δεν είναι δικό μου ζήτημα αυτό, είναι του κύριου Κυρανάκη, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σωστό αυτό. Είναι άλλο θέμα το κράνος, που πρέπει να το φορούν όλοι, και σιγά σιγά φαίνεται πια ότι σε ποσοστό 90-95% το φορούν το κράνος, φέρουν κράνος οι διγυκλιστές. Και άλλο ζήτημα, η αφαίρεση ενός διπλώματος, το οποίο δεν είχε δικαίωμα να οδηγεί κάποιος ένα μηχανάκι ενώ έχει δίπλωμα αυτοκίνητου. Αυτό πράγματι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αλλάξει.
5: Ναι. Και τελευταία ερώτηση, με αυτούς με τους φάρους τι θα κάνετε?
12: Ποιους φάρους?
5: Με αυτούς που βάζουν το φάρο μπροστά και υποκαθιστούν το περιπολικό του κράτους μας δηλαδή. Ναι.
12: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ακόμα τέτοιοι, όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200 και την ίδια ώρα διασχίζουν τον δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού, ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι οι αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε ακόμα, να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών, όπως σας το λέω, δεκαετιών. Αλλά όπως βλέπετε τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Απόδειξη του αλκοτέστ, το οποίο πια αρχίζει και επιβάλλει μια κοινωνική συνείδηση και μια συμπεριφορά, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Το ίδιο τώρα σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σήματος του κόκκινου.
5: Ποιες από όλες κάμερες είναι αυτές? Είναι η περιφέρεια, είναι αυτές που δεν μπορεί να κάνει διαγωνισμό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης? Θα έχουν μπερδευτεί με τις κάμερες.
12: Ναι. Σας μιλάω για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι πέρα από αυτά τα οποία κάνει η τροχέα, σε λίγες μέρες θα λειτουργήσει το σύστημα των 300 καμερών στην Αττική, που ανήκουν στην περιφέρεια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία που ανήκουν, οι οποίες θα κάνουν μόνο μία δουλειά. Θα καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου. Άρα λοιπόν και αυτό θα είναι επίσης μια πρόοδος. Συν τις υπόλοιπες οι οποίες θα μπουν αργότερα, αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι.
5: Πότε αρχίζουν να λειτουργούν αυτές?
12: Που σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό μου θέμα, θα το ανακοινώσει ο κύριος.
5: Αυτομάτως οι κλήσεις. Αυτομάτως.
12: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
5: Με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Δηλαδή πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
12: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Και θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη. Άρα σωστά η τροχέα κάνει την επεξεργασία. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όταν αυτή τη στιγμή η τροχέα Παρασκευή και Σάββατο στην Αττική κάνει 42-45.000 ελέγχους αλκοτέστ, όταν έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι γενικότερα, όπως πολλαπλασιάστηκε κύριε Πορτοσάλτε, και η δύναμη της τροχέας. Εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε. Και θέλω να πω επίσης, θα ήθελα οι όσοι μας ακούνε, επειδή αυτή τη στιγμή που μας ακούνε πηγαίνουν προς τη δουλειά τους, λίγο να σας μεταφέρουν τις αντιδράσεις τους, αλλά και σε εμάς, που σιγά σιγά άρχισε εξαπλώνεται το σχέδιο της παρουσίας τροχονόμων στους δρόμους. Σε λίγο αυτό θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που λέγεται κόμβος.
5: Θα πιάσει και την Κηφισού.
12: Όλα από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο. Και από τη Βαρυμπόπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που είναι δύσκολη.
5: Τελευταία ερώτηση. Είναι καθαρός θέμα που το θέτουν οι αστυνομικοί, ότι λέει περιπολούμε στην ίδια θέση ή είμαστε εκεί να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας παίρνει χι ποσό, άλλος παίρνει το ποσό επί τρεις. Επί τρία, διότι έχει κάνει μετάθεση στην επαρχία, στην τόπο καταγωγής του, και τον φέρνει πίσω η υπηρεσία και του δίνει εκτός έδρας. Ναι. Είναι αδικία αυτό για αυτόν, ναι, υπηρετούντα, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο.
12: Η απάντηση έχει δύο σκέλη. Η πρώτη απάντηση είναι ότι η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών, και 10% η Θεσσαλονίκη και 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς, πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, την περιφέρεια. Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες, και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα. Όμως οι ανθρώπινες ανάγκες εδώ είναι μεγαλύτερες. Και το δεύτερο σκέλος έχει ως εξής. Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά τους.
5: Μάλιστα. Διάλειμμα εδώ.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
20: Τι κάνει? κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Λοιπόν, interview, δημοσκόπηση, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, πάμφρεσκη τώρα, σημερινή. Πριν από λίγο μας την έστειλε ο κύριος Βασιλιάδης. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο, είχε καταγραφεί στο 26,1. Η Ελλάς παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5 και ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το Πασόκ είναι στο 12,3, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με το προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα. Η ελπίδα της Μαρίας Χριστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης, από το 7,5 του Μαΐου πέφτει στο 5,4 τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει, παραμένει στο 0,5.
12: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο το ότι δίνει.
5: Συγγνώμη, πέφτουν και αναποφάσεις. Από 12,7 τον Μάιο πέφτουν στο 9,5 τον Ιούνιο.
12: Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπίες. Επαναλαμβάνει πράγματα της στιγμής. Είναι παρήγορο που δίνει αυτήν την αύξηση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω, επειδή ακριβώς πέφτουν η αναποφάσιστη, σημαίνει ότι αρχίζει σιγά σιγά ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, από τους αναποφάσιστους εννοώ, να αντιλαμβάνεται το διακύβευμα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικά είναι υπαρξιακό. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Πρωθυσάλτε, εάν την επόμενη μέρα υπάρχει αβεβαιότητα στη χώρα στις εκλογές, αλήθεια, ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα να επενδύσει, να βάλει τα λεφτά του? Και με όλα αυτά που ακούγονται επίσης, που πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι ούτε καν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα, ποιος θα έρθει εδώ να ακουμπήσει κεφάλαια επενδύσεις
5: από αυτά που ακούγονται, δηλαδή, από τους προπομπούς Τσίπρα?
12: Και γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν σαν να ζουν σε κάποια άλλη χώρα, μάλλον σε κάποιο άλλο πλανήτη. Και μην ξεχνάμε το εξής. Το διακύβευμα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, διότι βρισκόμαστε στα όρια της φωτιάς. Η φωτιά δεν μας ακούμπησε καθόλου. Και δεν μας ακούμπησε διότι, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι, είμαστε σχεδόν πλήρως ασφαλισμένοι, ασφαλείς, με την έννοια ότι η εθνική ασφάλειά μας είναι δεδομένη με όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, με τους εξοπλισμούς, με τα σύνορά μας, με ό,τι έγινε αυτά τα χρόνια. Πρωτοφανή πράγματα. Ας κάνει κάποιος μια αναδρομή στη μεταπολίτευση, εάν υπάρχει τέτοια πολιτική που ασκήθηκε στο τομέα της εθνικής ασφάλειας. Και δεύτερον, όλη η ελιγμή, η διπλωματική και η στάση της χώρας που απέπνεει εθνικό συμφέρον.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσοχοίδη.
12: Να είστε καλά.
5: Καλή σας ημέρα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
23: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
24: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη.
25: Πέλα FM.
0: Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Ξυμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
25: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
26: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
27: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
28: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
29: Bella FM.

0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους φίλους. Μπορεί να ακούν κάποιοι που δεν είναι φίλοι μας.
0: Εμείς καλημέρα θα λέμε στους φίλους.
1: Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι ας κάνουν ό,τι νομίζω.
1: Δεν ξέρουμε γιατί μέρα είναι. Τι μέρα, Τρίτη είναι σήμερα, έτσι.
0: Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε μαζί σας με το δεύτερο καφέ.
1: Η Ανατολή ήλιου έγινε στις 9 και 1 πρώτο λεπτό και η Δύση θα γίνει στις ηλίου στις 8 και 55.
0: Άρχισε να μικραίνει η μέρα, έτσι. Από προχθές.
1: Ναι. Δεν το είπες.
0: Η Κυριακή ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους και εφ' εξής μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε μείωση. Μας μένει ένα καλοκαίρι πλήρους ηλιοφάνειας, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και από το ραδιοφωνό σας Κατρίνη στους 103,3 αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone με την εφαρμογή Pella FM 103,3 την οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Play και το App Store.

0: Πέλα FM 103,3.
1: Και πέρα από τις πολύ χρήσιμες ειδήσεις, ενημέρωση μάλλον, την οποία μας έκανε ο φίλος μου ο Άκης ο Κοσκινόπουλος πριν από λίγο για την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, δεν μας είπε τίποτα για τη θερμοκρασία, μισή ενημέρωση.
0: Τα άφησα για σένα, Θόδωρε.
1: Δεν κοίταξα ούτε εγώ, ζέστη θα κάνει και σήμερα.
0: Αλλά... ζέστη, αλλά έχουμε δροσιά με την παρουσία μιας πολύ καλής φίλης από παλιά. Αντιδήμαρχος σήμερα.
1: Αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού στο Δήμο Πέλλας.
0: Έχουμε μαζί μας
1: τη Φρόσο τη Μερεμετσάκη.
2: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης.
1: Και θα συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθήλια αρμοδιότητά της. Το και ενδεχομένως και άλλα.
0: Και ενδεχομένως ό,τι προκύψει.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είναι προφανώς αυτού του είδους οι κουβέντες χρήσιμες και στο κοινωνικό σύνολο και σε εμάς, γιατί μας δίνεται ευκαιρία να ρωτήσουμε και να πάρουμε απαντήσεις σε θέματα που μας απασχολούν, τα οποία κατά καιρούς θα σχολιάζουμε είτε θετικά είτε καυστικά, για να μην μένουμε μόνο με τη δική μας την ιδιοτροπία. Καλό είναι να ακούμε και τι λένε οι θεσμικοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Και σας ευχαριστώ που είμαι κοντά σας.
1: Καλημέρα και πάλι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο όλους ενδεχομένως τους απασχολεί είναι πού θα πάει αυτός ο Δήμος, αυτή η περιοχή, αναφορικά με το πολιτισμό και με τον τουρισμό, έτσι. Το οποίο είναι γνωστό ότι αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των δημοτικών επισκεπτών αυτού του τόπου.
2: Ακριβώς, για μας ο πολιτισμός είναι κορονίδα στο Δήμο Πέλλας, πρέπει να είναι κορονίδα με αυτή την πλούσια ιστορία. Για μας το Δήμο Πέλλας ο πολιτισμός και ο τουρισμός φυσικά αποτελούν δύο άρρηκτα συνδεδεμένους πυλώνες ανάπτυξης. Η Πέλλα είναι ένας τόπος με μοναδική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, ένας τόπος γνωστός σε όλο τον κόσμο ως γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πάνω σε αυτό και εμείς επιδιώκουμε να καταστήσουμε το Δήμο μας σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τον ιστορικό τουρισμό. Θέλουμε δηλαδή περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία, τα μνημεία, τις παραδόσεις, τα τοπικά προϊόντα και τις ιστορικές διαδρομές. Για το λόγο αυτό έχουμε, με δική μας πρωτοβουλία, έχουμε οργανώσει από πέρσι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θέλω να το αναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα πρόγραμμα «Περιδιαβαίνω την πόλη, μαθαίνω την ιστορία της». Πρόκειται για οργανωμένες περιηγήσεις στα μνημεία των Γεντζών που αφηγούνται την τοπική ιστορία σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί η διαδρομή καταλήγει στο Πολεμικό Μουσείο, με πολύ μεγάλη επιτυχία για πρώτη χρονιά και μάλιστα συζητάμε τώρα να το καθιερώσουμε σε μόνιμη βάση.
1: Το θυμάμαι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από το Μαύρο Άγαλμα και συνέχισε προς τα πάνω. Αυτό είπε ότι θέλετε να το καθιερώσετε. Θα γίνει δηλαδή και φέτος μια τέτοια ανάλογη δράση?
2: Ναι, οι συζητήσεις τείνουν προς το να καθιερωθεί και να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο. Και μάλιστα με την ανάπλαση τώρα, οι διαδρομές μέσα στην πόλη θα είναι πραγματικά σπουδαίες.
0: Αφού ολοκληρωθούν.
2: Αφού ολοκληρωθούν, βέβαια. Ναι, ναι. Και λίγο υπομονή σε αυτό, οι δημότες. Αξίζει τον κόπο. Λίγο υπομονή και η πόλη μας παίρνει άλλη μορφή, άλλη εικόνα.
1: Υπομονή κάνουμε θέλοντας και μη, γιατί είναι κάτι που αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
2: Να σημειώσω, παρόμοιες διαδρομές κάνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και απευθύνονται και σε ενήλικες, πέρα από μαθητές γυμνασίου ηλικίου.
1: Μάλιστα, είναι δεδομένο ότι αυτό είναι σαν πρωτοβουλία πολύ αξιόλογη. Γιατί δίνει την επαφή να γνωρίσουν όχι μόνο τα μνημεία, αλλά και ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου και μεγαλύτερη. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς θα τα μαθαίνουν στο σχολείο. Για μας έχει περάσει αυτή η εποχή ίσως. Να ρωτήσω αναφορικά με τον τουρισμό σε αυτό το τομέα, πού πιστεύετε ότι θα εστιάσει ή πού πρέπει να εστιάσει ο Δήμος τις προσπάθειές του να προσελκύσει τουρισμό στην Πέλλα, δηλαδή στο αυτό το μπραντ του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή στα Οθωμανικά μνημεία, τα οποία ενδεχομένως θα φέρουν τουρίστες από έξω, από την Τουρκία, ας πούμε, καθορίζοντας μια εξωστρέφεια την οποία την έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί θα είναι μια οικονομική ανάσα σε κάθε περίπτωση.
2: Επισκέπτες Τούρκους έχουμε σχεδόν κάθε Σαββατοκυριακό στα Οθωμανικά μνημεία, στην διαδρομή αυτή από το μαυσολείο του Γαζί Ευρενός, το ρολόι, το τουρμπέ, το Ισκεντέρ Μπέι. Επισκεψιμότητα πολύ μεγάλη, γιατί τα Γιαντσά είναι ιερή πόλη και έχει μια πολύ σπουδαία ιστορία να διηγηθεί για τους Τούρκους.
1: Αυτό μπορεί να καταγραφεί και ως οικονομική ανάσα. Δηλαδή ξοδεύουν αυτοί οι άνθρωποι τίποτα, έχουμε τέτοια στοιχεία καθόλου?
2: Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε φτάσει και ο στόχος μας είναι αυτός, σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία, με τον εμπορικό σύλλογο, με την εστίαση, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ώστε οι επισκέπτες να μένουν στην πόλη, να μένουν κάποιες ώρες, δηλαδή να πιούνε τον καφέ τους, να καθίσουν για φαγητό. Ο στόχος είναι αυτός. Και σε συνεργασία φυσικά με τα τουριστικά γραφεία.
0: Οι σχέσεις του Δήμου με τους πολιτιστικούς συλλόγους, η συνεργασία ενδεχομένως για αυτό το κομμάτι.
2: Να πω ότι στο Δήμο μας απαριθμούμε πάνω από 50 ενεργούς πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή του πολιτισμού στο Δήμο μας. Είναι άνθρωποι που διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και μεταφέρουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά στις νεότερες γενιές. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Ως Δήμος στεκόμαστε δίπλα τους, στηρίζουμε το έργο τους και επιδιώκουμε μια ουσιαστική συνεργασία. Η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη και τους αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια για την εθελοντική τους δράση και την αγάπη τους στον τόπο μας. Και εγώ τους ευχαριστώ θερμά και ολόψυχα.
1: Αντιλαμβάνω ότι αυτή η βοήθεια θα είναι πέραν της ηθικής στήριξης και οικονομική.
2: Και σε αυτό το σημείο,
1: καθώς διοργανώνουν πολλές εκδηλώσεις κάθε χρόνο.
2: Και σε αυτό το σημείο προσπαθούμε να στεκόμαστε δίπλα τους. Ναι, υπάρχει και αυτό. Γίνεται πράξη δηλαδή και αυτό.
1: Πέρα από τις παραδοσιακές εκδηλώσεις που διοργανώνει η πολιτιστική σύλλογη, τι άλλο περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι όσον αφορά το κομμάτι του πολιτισμού?
0: Είναι και λίγο θερμό το καλοκαίρι, οπότε θα μας δροσίσει ο Δήμος αυτό το καλοκαίρι.
2: Βεβαίως.
0: Θα έχουμε κάτι καλό, έτσι.
2: Βεβαίως, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε έτσι να κάνω μια αναφορά γενικότερα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ως νέα δημοτική αρχή.
0: Επίσης, μια παρένθεση, θα ήθελα να μας πείτε αν θα έχει και εκδηλώσεις στα αρχαία, στην Μπέλα.
2: Βεβαίως, και γι' αυτό θα πούμε κάτι. Είναι γεγονός και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε, ώστε οι δημότες να έχουν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, και δεν ήταν λίγες και αυτές που πραγματοποίησαμε. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποιες που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικές για την πόλη μας. Η φιλοξενία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μούντι από το Σικάγο, φιλοξενήσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου του Γέιλ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κέρκυρας στο Μουσείο της Πέλλας. Πολλές εκδηλώσεις συνεργασία με το Μουσείο της Πέλλας και τους ευχαριστούμε και θέλουμε η συνεργασία αυτή να είναι σε υψηλό επίπεδο. Θεατρικές παραστάσεις συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας, την Εθνική Λυρική Σκηνή και δεν θέλω να παραλείψω τις συναυλίες υψηλού επίπεδου από το Αλεξάνδριο Δημοτικό Οδείο μας και τους αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Να ρωτήσω εδώ, αυτές οι εκδηλώσεις, οι συναυλίες με ορχήστρες που δεν ήταν κάτι που το είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε ή να το ακούμε εδώ στην περιοχή μας, πώς λάβατε την αντιμετώπιση από τον κόσμο?
2: Εξαιρετική, και μακάρι να μπορούμε κάθε χρόνο να καθιερωθεί όσο θεσμός κάθε χρόνο να μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοιες μουσικές παραστάσεις. Αυτό που είδα εγώ, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε και δεύτερη μέρα και τρίτη μέρα. Η ανταπόκριση ήταν τεράστια.
1: Αυτό...
2: Και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος, δηλαδή το κοινό μας, έχει ανάγκη και από τέτοιες παραστάσεις. Πέρα από τις εύπεπτες αυτές που τις παραστάσεις, κωμωδίες, συναυλίες, πέρα από λαϊκή μουσική, ο κόσμος έχει ανάγκη και από αυτού του είδους τη μουσική.
1: προφανώς όταν αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί συγκεκριμένη μάλλον ενισχυμένη δραστηριότητα και να έρχονται αυτές οι ορχήστρες εδώ να παίζουν, θα πρέπει ίσως να είναι ο Δήμος να κάνει αυτά που μπορεί να κάνει για να μπορεί να τους φέρνει εδώ, γιατί διαφορετικά ίσως να μην έρχονταν ποτέ.
2: Ναι,
1: ίσως
2: σίγουρα
1: δεν τους συμφέρει, ας
2: πούμε. Και εγώ πάντα λέω ότι θα πρέπει να προσφέρουμε στο κοινό μας και το διαφορετικό και κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Να δούμε και να ανακαλύψουμε ότι και αυτό μας ταιριάζει και αυτό μας αρέσει και μπορούμε να.
0: Ενδεχομένως υπάρχει κοινό που θέλει για αυτές τις εκδηλώσεις και που δεν υπήρχαν και στο παρελθόν.
1: Προφανώς, κοίταξε, για όλα τα γούστα υπάρχουν άνθρωποι, αλλά τώρα μια λυρική ορχήστρα δύσκολα θα έρθει σε μια επαρχιακή πόλη να παίξει αν δεν έχει πρόσκληση από κάποιο θεσμικό φορέα. Σε αντίθεση με τα θέατρα τα οποία κάνουν περιοδίες κάθε χρόνο.
0: Είναι θετική κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία, έστω και η αρχή που έγινε.
2: Ναι, ναι,
0: και ελπίζουμε να συνεχιστεί.
1: Θετικότατο. Τώρα αν μας αρέσει εμάς ή αρέσει κάποιος άλλος, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι γούστα. Αλλά προφανώς όσο μεγαλύτερη είναι η επιλογή, τόσο καλύτερα, έτσι.
2: Σαφώς, ναι. Και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε φυσικά. Με ρωτήσατε για το πρόγραμμα για το πολιτιστικό καλοκαίρι.
0: Ναι, να μας πείτε το καλοκαίρι τι έχουμε.
2: Έχουμε προετοιμάσει ένα πρόγραμμα με ποικιλία δράσεων ώστε να καλύπτει διαφορετικά ενδιαφέροντα και όλες τις ηλικίες. Σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, με δράσεις που φέρνουν τους πολίτες κοντά στον πολιτισμό. Συναυλίες, τώρα θα φιλοξενήσουμε και θεατρικές παραστάσεις φυσικά. Έχουμε και τις θεατρικές παραστάσεις τις δικές μας από τους ερασιτεχνικούς συλλόγους και αυτοί κάνουν μια σπουδαία δουλειά.
1: Αυτοί οι συλλόγοι έχουν βοήθεια από το Δήμο, οι τοπικοί θεατρικές ομάδες εδώ της περιοχής?
2: Ναι, όσο μπορούμε, ναι. Ναι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, οι σύλλογοι είναι πάρα πολλοί.
1: Εγώ λέω τώρα συγκεκριμένα για τις ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες χρειάζονται ένα χώρο για να το παρουσιάσουν. Δηλαδή, παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν παραστάσεις στο ανοιχτό θέατρο ή
2: στο
1: πνευματικό κέντρο? Πληρώνουν και αυτοί όπως πληρώνουν οι υπόλοιποι?
2: Όχι.
1: Ή είναι δωρεάν?
2: Όχι, είναι δωρεάν. Τους παρέχουμε το πνευματικό θέατρο, τους παρέχουμε ό,τι χρειάζονται, τη θέρμανσή τους, να κάνουν τις πρόβες τους το χειμώνα, το ανοιχτό θέατρο το καλοκαίρι. Εννοείται, είναι προς όλους ανοιχτό.
1: Άστε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο καφέ, να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, αν δεν είσαι ο αγαπητός ηχολήπτης να πατήσει και να play κάτι, αλλά δεν το βλέπω, γιατί είναι πολύ απασχολημένος. Αλλά... εγώ θέλω να ρωτήσω αν σε αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να το πω μετά, αλλά θα το θέσω τώρα. Οι εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι στο ανοιχτό θέατρο με παραστάσεις, είτε συναυλίες είτε θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες είναι από φορείς που έρχονται κάνοντας τις περιοδίες τους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν, ναι, επαγγελματίες. Υπάρχουν ανοιχτές ημερομηνίες που ενδεχομένως κάποια θεατρικός παραγωγός ή επιχείρηση να μπορεί να κλείσει και τώρα, ας πούμε, κάτι, ή αυτά έχουν κλείσει και οπότε δεν γίνεται τίποτα μέχρι του χρόνου?
2: Κοιτάξτε, εμείς εργαζόμαστε όλο το χειμώνα ώστε να στήσουμε το πρόγραμμα το καλοκαιρινό. Παρόλα αυτά όμως κρατάμε κάποιες ημερομηνίες, γιατί μπορεί να μας προκύψει μια παράσταση που είναι πολύ σημαντική και να μας έρθει τελευταία στιγμή και να μην θέλουμε να τη στερήσουμε από τους δημότες. Κρατάμε έτσι κάποιες ανοιχτές ημερομηνίες για να μπορέσουμε εμβόλυμα να βάλουμε τέτοιου είδους παραστάσεις.
1: Και μεσοβδόματα φαντάζομαι γίνονται,
2: ναι,
1: αυτά,
2: ναι,
1: έτσι, όχι μόνο Σαββατοκύριακο, καθότι πολλοί κόσμος λείπει,
2: ναι, ναι, ναι,
1: τα Σαββατοκύριακα,
2: ναι,
1: του καλοκαιριού.
2: Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι καλές μέρες για συναυλίες και παραστάσεις θεατρικές. Οι καθημερινές όμως ενδείκνυνται.
1: Εντάξει, θα πάμε και στη θάλασσα, δεν θα είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, πολιτισμός, αλλά και ένα μπάνιο πρέπει να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν είναι η περιοχή μας τέτοια που να βολεύει για τουριστικές εξορμήσεις το καλοκαίρι. Όχι ότι δεν υπάρχουν μέρη και εδώ να επισκεφτεί κάποιος, αλλά κάποιοι άλλοι ίσως είναι πιο τυχεροί. Γι' αυτό και υπάρχουν και αντίστοιχες διοργανώσεις πολιτισμού σε θέατρα, ας πούμε, στη Χαλκιδική, όπως στην Κασάνδρα και αλλού, τα οποία και εκεί προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Και για να επανέλθω λίγο στο τουρισμό, πέρα από το επισκεψιμότητα που μπορεί να προσελκύσει η αρχαία Πέλα, το οποίο δεν νομίζω ότι κάτι πρέπει να το συζητήσουμε, είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο.
2: Είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο.
1: Και τους τουρίστες που θα έρθουν από την Τουρκία για να επισκεφθούν αυτά τα οποία αυτοί θεωρούν ιερά.

0: οργανώσουμε δράσεις, δράσεις που να έχουν να κάνουν με αθλητισμό, αναψυχής και οικοτουρισμό. Να δημιουργήσουμε δράσεις που θα προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε για μας ο Λουδίας και το Πάικο είναι δύο σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία φυσικά θέλουμε να αξιοποιηθούν.
1: Το Λουδίας βοηθάει πολύ, ότι είναι ένα ποτάμι τέτοιου τύπου, οπότε μπορεί να γίνουν και αθλητικές δραστηριότητες.
0: Και στο Πάικο φυσικά.
1: Όσον αφορά το Πάικο.
0: Ναι, μπορούν να δημιουργηθούν διαδρομές με ποδήλατα, μπορούν να γίνουν τέτοιες δράσεις, πεζοπορίες, ενδείκνυται.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες δομές οι οποίες να εξυπηρετούν τους επισκέπτες και εκεί? Δηλαδή υπάρχει στο πρόγραμμα του Δήμου?
0: Ναι, και πάνω σε αυτό έτσι έχουμε σταθεί όσον αφορά τον τουρισμό και να αναπτυχθεί το κομμάτι αυτό. Ναι, να δημιουργηθούν διαδρομές και υποδομές ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να παραμείνει, να κάνει μια στάση.
1: Τα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι κοντά σας σε αυτό το πλάνο?
0: Είναι κοντά μας, είχαμε κάνει μια πρώτη έτσι επαφή στο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να προσελκύσουμε περισσότερους επισκέπτες. Τώρα οργανώνουμε μια δεύτερη συνάντηση. Νομίζω πως το κλίμα είναι θετικό και θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ένα μικρό διάλειμμα, φαντάζομαι.
2: Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα μιλήσουμε αμέσως μετά.

0: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Επιστρέψαμε. Δρυμύτερη, δουλεύει το air condition πυρετοδός, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμορο. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη θερμοκρασία σταθερή, αν και το θερμόμετρο ανεβαίνει και το πολιτικό.
1: Επικίνδυνα.
0: Πολύ επικίνδυνα. Επικίνδυνα.
1: Κάποιες δημοσκοπήσεις ανέφερες.
0: Θα τις πούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι επί του παρόντος, αλλιώς θα πω και ότι έπεσε το πετρέλαιο, αλλά όχι η βενζίνη.
1: Πού έπεσε?
0: Το βαρέλι. Αυτοί που αγοράζουν βαρέλια από το Ιράν ή από τη Σαουδική Αραβία τα παίρνουν φθηνότερα.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε σε θεωρητικό επίπεδο ή σε πολιτιστικό επίπεδο να δούμε λίγο και επί του πρακτέου τι γίνεται. Ας πούμε, υπάρχει πέρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μια καθιερωμένη διοργάνωση στα Γιάννητσά, όπως και αλλού, έτσι. Αλλά ας πούμε τώρα για αυτό που είναι η κεντρική πόλη του Δήμου Πέλλας, η οποία γίνεται εδώ και δεκάδες χρόνια.
2: 160 χρόνια. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι αναφέρεστε στην Εμποροπανήγυρη.
0: Στην Εμποροπανήγυρη. Τι θα γίνει με την Εμποροπανήγυρη τελικά φέτος ή τι θα γίνεται εφ' εξής, ας το πω έτσι.
1: Εννοείς αν θα γίνει στον ίδιο χώρο, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει?
0: Εννοώ άμα θα γίνει καταρχήν. Άμα θα έχουμε κούνιες. Εδώ βλέπεις τι γίνεται με τα θέματα.
2: Φυσικά και θα γίνει και με κάθε ασφάλεια. Για την ώρα δεν συζητάμε να αλλάξουμε τοποθεσία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δουλέψει και η αγορά. Οπότε δεν μπορούμε να βγούμε εκτός πόλης. Το σημείο εκείνο ενδείκνυται.
0: Σε αυτό διαφωνούν όσοι μένουν εκεί, έτσι.
2: Όσοι μένουν εκεί το καταλαβαίνουμε, ναι, το ξέρουμε κι εμείς, είναι δύσκολο. Αλλά εδώ όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχει να κάνει με την παιδεία μας, με τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Δεν μπορεί δηλαδή να κατασκηνώσουμε εκεί για κάποιες μέρες και η συμπεριφορά μας να είναι άσχημη προς τους ενίκους εκεί της περιοχής.
1: Άρα πέρα από τις κούνιες που ανέφερε και ο Θόδωρος, τι άλλο θα έχει μέσα στην Εμποροπανήγυρη, στο ανοιχτό θέατρο που είναι δίπλα?
2: Εκδηλώσεις στο ανοιχτό θέατρο. Καταρχάς η Εμποροπανήγυρη αποτελεί έναν διαχρονικό θεσμό για το Δήμο Πέλλας, να το πούμε αυτό, με πολύ βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία. Είναι μια οργάνωση που έχει αγαπηθεί από τους δημότες, τους επισκέπτες μας. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της ευρύτερης περιοχής. Δεν είναι μόνο ένας εμπορικός θεσμός, είναι και μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, εξωστρέφειας και κοινωνικής συμμετοχής. Η Εμποροπανήγυρη στηρίζει τους επαγγελματίες, ενισχύει την τοπική κοινωνία και παράλληλα όμως δημιουργεί και μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ζωντάνια που έχουμε στο Δήμο Πέλλας. Και φυσικά ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτό το χαρακτήρα, αλλά και παράλληλα να τον βελτιώνουμε κάθε χρόνο, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής και να παραμένει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον τόπο μας.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά σημαίνουν πέρα από την καθιερωμένη χάραξη του που θα τοποθετηθεί κάθε επαγγελματίας που θέλει να δραστηριοποιηθεί εμπορικά στην Εμποροπανήγυρη. Θα υπάρχουν και υποδομές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο τους επισκέπτες αλλά και τους εκθέτες, αλλά και την καθαριότητα, αντιλαμβάνομαι. Πρέπει κάτι να γίνεται και για αυτό το τομέα, το οποίο αυτό είναι το κυριότερο πέρα από τη φασαρία που δεις ανασχετούν οι υπηρεοί.
2: Και φέτος θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στο κομμάτι της καθαριότητας για τους κατοίκους της περιοχής εκεί που θα φιλοξενηθεί Εμποροπανήγυρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι και στόχος να μην έχουμε κανένα παράπονο από δημότη.
0: Το πλάνο για τις ημερομηνίες είναι καθορισμένο?
2: Είναι καθορισμένο και δεν αλλάζει. Αυτό είναι. Ξεκινάμε στις 6 Σεπτέμβρη. Τα εγκαίνια με πολλές δράσεις στο ανοιχτό θέατρο, με φιλοξενία των συλλόγων να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους.
0: Υπάρχει κάποιο πλάνο για την προώθηση, τη διαφήμιση του προϊόντος αυτού πέραν των ορίων του Δήμου?
2: Πέραν των ορίων του Δήμου, ναι, ερχόμαστε σε επαφή και με φορείς από τους όμορους Δήμους, με συλλόγους από τους όμορους Δήμους. Είναι κομμάτι διαφήμισης και αυτό. Και η φιλοξενία είναι κομμάτι διαφήμισης.
1: Έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη και η χωροθέτηση των επαγγελματιών που θα τοποθετηθούν στον χώρο?
2: Σιγά τώρα ξεκινάμε το οργανόγραμμα αυτό,
0: Εάν υπάρχει ενδιαφέρον όλα πάνε καλά.
2: Ναι.
0: Εγώ φοβάμαι ότι θα έρθουμε πάλι σε κάποια εποχή που θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πλειοδοτήσει. Όχι, οι εκθέτες είναι δεδομένοι οι έμποροι. Εννοώ για το Λούνα Πάρκ, ας πούμε, ποιος θα φέρει τα μηχανήματα και
1: εκεί έχει
0: πάλι λίγο... τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει. Αυτό ναι. Το οποίο γίνεται εδώ και 15 χρόνια που θυμάμαι.
1: Εκεί λίγο
0: πιθανότητα και παλαιότερα. Έτσι.
1: Δυσκόλυψη και κατάσταση με το θέμα της ασφάλειας,
2: αυτό.
1: Με τα τελευταία γεγονότα και θέλει μεγάλη προσοχή και να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας.
2: Ακριβώς, και παρόλα αυτά όμως δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο θέμα. Είναι νόμιμα με την αυστηρότητα που πρέπει.
0: Εντάξει, μια φορά συμβαίνουν αυτά. Ναι. Το θέμα είναι να μην συμβούν σε εμάς.
2: Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά και εμείς είμαστε εκεί σε όλη την οργάνωση ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Εμείς περιμένουμε πέραν των ευχολογίων να γίνουν οι έλεγχοι όπως πρέπει να γίνουν και να διαθέσει και ο Δήμος
2: ασφαλώς
0: μηχανικούς που θα κάνουν ελέγχους και τα λοιπά, γιατί αλλιώς...
2: Αυτό το εγγυόμαστε. Είναι κάτι που δεν το συζητάμε, είναι αυτονόητο.
0: Αυτό θα περιμένουμε και θα το δούμε στην πράξη όπως γίνεται κάθε χρόνο και πάλι θα διαπράξουν διαμαρτυρίες.
2: Και εδώ είμαστε
0: μαρτυρίες.
2: Να ξαναμιλήσουμε
0: αυτό εννοείται, δηλαδή είναι κάτι που το γλιτώνουμε.
2: Να δούμε και τα λάθη μας αν τυχόν, παραλήψεις.
0: Πέρα από το ερχόμενο Σεπτέμβριο.
1: Το όραμά σας θα θέλαμε να μας πείτε.
0: Τι θα γίνει για το μέλλον, έτσι.
2: Το όραμα, πολύ ωραία ερώτηση και σας ευχαριστώ. Το όραμά μας. Το όραμά μας στο Δήμο Πέλλας είναι να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Να αναδείξουμε την ιστορική μας κληρονομιά και αυτό αποτελεί την κορονίδα του πολιτισμού στο Δήμο μας. Το λέω με βαθιά συγκίνηση. Να αξιοποιήσουμε τα δύο μεγάλα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, το ανέφερα και πριν, το Λουδία και το Πάικο. Τον ποταμό Λουδία ως πόλο αθλητισμού, αναψυχής και οικοτουρισμού και το Πάικο ως προορισμό φυσιολατρικού και ορεινού τουρισμού. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε δηλαδή δράσεις που θα προσελκύσουν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θέλουμε ο Δήμος Πέλλας να αποτελεί έναν τόπο που θα επισκέπτεται κάποιος όχι μόνο για την ιστορία του, αλλά και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τοπικές παραδόσεις, τη φιλοξενία και την αυθεντική εμπειρία που μπορεί να προσφέρει. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω πάλι ότι σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία της περιοχής, με τους ξενοδόχους μας, με τις επιχειρήσεις εστίασης, με σχεδιασμό και συνέπεια μπορούμε να δώσουμε στον πολιτισμό και στον τουρισμό του Δήμου μας τη θέση που πραγματικά του αξίζει.
0: Αυτό είναι ευχής έργο να το δούμε και όσο περνάει ο καιρός να είναι πιο έντονο και να αφήνει αυτό. Είναι σημαντικό για μας, για όλους μας, κάθε εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, που στην πραγματικότητα είναι εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, έτσι, να αφήνει το αποτύπωμά του.
2: Και το προσωπικό μου όραμα, θα μου επιτρέψετε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή, όχι μονάχα της αρχής, ας
2: πούμε. Το προσωπικό μου όραμα είναι ένας Δήμος Πέλλας που θα τιμά την ιστορία του, θα εμπνέει τον πολιτισμό του και θα ανοίγεται δυναμικά στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ την παρουσία της Αντιδημάρχου Πέλλας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και θέλω να καλέσω όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις δράσεις μας, στις δράσεις του Δήμου και να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές του τόπου μας. Η Πέλλα έχει σπουδαία ιστορία, πλούσιο πολιτισμό και μεγάλες δυνατότητες. Με συνεργασία όμως και συλλογική προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε τη δυνατότητα αυτά τα λίγα λεπτά να είμαι κοντά σας και να μιλήσουμε για τον πολιτισμό.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να πω ότι έχουμε στο πρόγραμμα να καλέσουμε και άλλους εκπροσώπους και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης κοινωνίας, είτε θεσμικά είτε προσωπικά. Γιατί αυτό που πρωτίστως κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή είναι να κάνουμε κουβέντα, έτσι.
2: Βέβαια,
0: έχουμε πει
2: είναι,
0: ότι
2: είναι
0: δεν κάνουμε ενημερωτική εκπομπή.
2: Είναι πολύ σπουδαίο.
0: Πίνουμε ένα δεύτερο καφέ.
1: Με το δεύτερο καφέ είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Και μια καλή παρέα να συζητάμε.
2: Ευχαριστώ. Να κάνω μία. Έχω ένα λεπτό, μία αναφορά. Σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» στο Μουσείο της Πέλλας με τίτλο «Πέτρινο σώμα», μια παράσταση στις 5 και 6 Ιουλίου. Για όσους ενδιαφέρονται.

0: Δεύτερος καφές.
1: Πλησιάζει στο τέλος. Λίγες γουλιές έχουν μείνει ακόμα.
0: Νόμιζα τον είχες τελειώσει.
1: Όχι. 11 η ώρα τελειώνει ο καφές.
0: Ακριβώς.
1: Ο πρώτος καφές τον πίνουμε νωρίς. Το δεύτερο από τις 10 μέχρι τις 11 κάθε μέρα στους 103,3 Πέλα FM. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνα σας και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iOS, οι οποίες μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τα αντίστοιχα App Stores των εταιριών. Και ήρθε το πρωί μια δημοσκόπηση.
0: Καλή ήταν.
1: Εξαρτάται από
0: ποια πλευρά.
1: Σε ποια πλευρά είσαι. Όπως κάθεσαι δεξιά ή όπως κοιτάς αριστερά, ας πούμε.
0: Μήπως είναι ικανοποιημένοι όλοι, δεν το γνώριζα.
1: Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που είναι ικανοποιημένοι. Σίγουρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιημένη γιατί είναι πρώτο κόμμα, με διαφορά από το δεύτερο.
0: 28,1 αυτή η δημοσκόπηση.
1: Εντάξει, τώρα το 28,1 είναι
0: στην πρόθεση ψήφου.
1: Πρώτη ψήφου. Μεγάλη διαφορά. Παρ' όλα αυτά σημαίνει ότι 2 στους 3 δεν θέλουν Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, είναι στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει στο 12,3% και την τρίτη θέση. Ο Τσίπρας είναι στο 14,5%, δεν είναι μεγάλη διαφορά, παρόλο που έχει ανέβει, ήταν περίπου ίσα ίσα με το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ότι το κόμμα της κυρίας Καρισθιανού
0: έχει πέσει,
1: δηλαδή από το 7,5% έχει πέσει το κάτω από το 5,5, το 5,4, το οποίο σημαίνει έχει 30% απώλειες περίπου.
0: Η ελληνική λύση στο 7,4.
1: Η ελληνική λύση είναι ψηλοσταθερή. Αυτό που βλέπω εγώ είναι
0: σταθερή
1: ότι...
0: Σταθερή είναι και φωνή λογικής από ό,τι βλέπω, δηλαδή είναι...
1: Εγώ, ναι εντάξει, είναι, τα ποσοστά είναι αυτά. Κοίταξε, τα κόμματα τα οποία κυμαίνονται περί του 3%, 3-4% κτλ. Περίπου είναι εκεί. Ας πούμε ακόμα και το κόμμα του Βαρουφάκη είναι στο 2,9, που σημαίνει ότι εριακά μπορεί να κερδίσει ίσως με ένα κομμάτι των αναποφάσεων και να μπει στη Βουλή. Αυτό που βλέπω εγώ, ας πούμε, είναι ότι η πλεύση ελευθερίας είναι οριακά στο 3%.
0: Οι δημοκράτες...
1: Το κόμμα Κασελάκη, οι δημοκράτες είναι 2%, αρκετά χαμηλότερα. Δεν θα συζητήσω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ που πέφτει στο 0,5%. Τους ή άλλους είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαλυθεί πρακτικά. Η Νέα Αριστερά, αυτοί οι οποίοι προέρχονται από εκεί, κατευθύνονται προφανώς προς το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Βλέπουμε όμως τη νίκη να κυμαίνεται στο 0,5%
0: του ΣΥΡΙΖΑ,
1: που σημαίνει ότι μάλλον εξεφουσκώσει και αυτό το σαν κόμμα. Οι αναποφάσιστοι είναι κοντά στο 10%, 9,5% περίπου. Ήθιστε οι αναποφάσιστοι όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές να πηγαίνουν προς κάποια κόμματα με τη μερίδα του λέοντος να την παίρνει συνήθως το πρώτο κόμμα, ανεξάρτητο από το ποιο είναι. Αυτό που διαβάζω σαν ενδιαφέρον είναι η άποψη για το φημολογούμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, καθώς βλέπουμε ότι το 78% των πολιτών δεν συμφωνούν, δεν θα το ψήφιζαν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα 12% το οποίο θα ψήφιζε μια χαρά αυτό το κόμμα, και ίσως ένα μικρότερο ποσοστό, περίπου στο 8% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε λίγο. Αν θεωρούμε ότι ένα νέο κόμμα, το οποίο δεδομένα δεν κυνηγάει την κυβερνητική εξουσία, αλλά όπως όλοι ξέρουμε το στόχος του Σαμαρά είναι να προκαλέσει φθορά στο Μητσοτάκη, αν δημοσκοπικά το βλέπουμε να κινείται, δημοσκοπικά τώρα σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση ψήφου σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει, θεωρούν όμως ενδιαφέρον ή θα μπορούσαν να συνταχτούν μαζί του κοντά στο 12%. Δηλαδή αν πάρει 4-5%, προφανώς ρυθμίζει ένα κομμάτι των πολιτικών εξελίξεων, έτσι. Εκεί που τα πράγματα είναι πιο καθαρά είναι στο ποιον θεωρούνται, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες της χώρας, όπου το προβάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι καθαρό, είναι περίπου 1 στους 3, γιατί ίσως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν κάποιο πρόσωπο το οποίο μπορεί να συγκεντρώσει την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι προς το πολιτικό σύστημα γενικώς και όχι ειδικώς, στον κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα, οπότε πολλοί δεν εμπιστεύονται την πολιτική που θα ακολουθήσει. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να μην πείθει, όχι γιατί έχει περγαμηνές κακής διακυβέρνησης, αλλά γιατί έτσι είναι το σύστημα, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αύριο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Και για την κεντρική πολιτική σκηνή και τα εδώ τα δικά μας, τα τοπικά, ίσως περισσότερο. Να κλείσω, πριν να χαιρετήσω τον κόσμο, να πω ότι στις αρχές Ιουλίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Σύλλογος Ποντίνων Γεννητσών διοργανώνει τα Ακρίτια 2026. Ένα ποντιακό καλοκαιρινό Παναήρ
0: εκδηλώσεις,
1: το οποίο ετοιμάζεται και περιμένει όλους όσοι αγαπούν την ποντιακή παράδοση, με ένα πλήθος καλλιτεχνών να επισκεφτούν και να τιμήσουμε την παρουσία τους, να χορέψουν και να διασκεδάσουν με ποντιακή μουσική. Η είσοδος θα είναι μόλις 3 ευρώ, μάλλον συμβολική παρά πραγματική συμμετοχή στα έξοδα. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, η ώρα έχει περάσει. Νομίζω ότι έχω ένα λεπτό ακόμα που μπορώ να
0: δευτερόλεπτα
1: μιλήσω, έτσι να χάσω λίγο το χρόνο για να μην
0: εγώ
1: το ξέρω.
0: Εγώ να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, όσοι ήσασταν και άλλοτε. Ευχαριστούμε όσους μας άκουσαν για πρώτη φορά. Ελπίζω να φάνηκε ενδιαφέροντα. Σας φάνηκε ενδιαφέροντα όλα όσα είπαμε με την κυρία Μερεμετσάκη. Από το Θόδωρο Βασιλιάδη,
0: τον Άκη Κοσκινόπουλο
1: και τον Μπέλα FM, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Πέλα FM. Τροχέας με ελέγχους από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο και από τη Βαρυμπόμπη μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, ο Υπουργός δήλωσε πως έχουν γίνει πάνω από 2.000 συλλήψεις σε 1,5 χρόνο και περίπου 700 άνθρωποι είναι προφυλακισμένοι. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες βιώνει η Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει ρεκόρ στη Γαλλία, ενώ 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό. Με κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ιταλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες πρόκειται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Τον δρόμο για τη Βουλή παίρνει το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα με το οποίο ζητείται η άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά στη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του Qatar Gate. Πρόκειται για μη κυβερνητική οργάνωση την οποία δημιούργησε ο Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε ως εγκέφαλος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Αβραμόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνθήματα με μπογιές έγραψε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ ομάδα ατόμων έξω από την οικία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα συνθήματα έγραφαν κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά Χαρδαλιά. Αφορμή στάθηκε η επιδείνωση της υγείας του απεργού Πίνας, ο οποίος σχεδόν μετά από 140 ημέρες απεργίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Απορριπτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη καθώς και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος ανέφερε πως το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκε ως πρόωρο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει ανάλογα με την πρόοδο της δίκης στην αποδεικτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 4 αιτήματα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλα απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέιν Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του καθώς και ότι αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Προειδοποίησε πάντως ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει ό,τι πρέπει. Αναφερόμενος στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες θα γύρωνε το μεσημέρι και το απόγευμα ή η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα συνεπιάσει τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και στο Θερμαϊκό και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραντικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: καλημέρα. Φτάσαμε στην Τρίτη, 23 Ιουνίου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρώτης, άλλη μια μέρα μαζί, μαζί και χωριά.
0: Και όχι χώρια, όπως θα έλεγες και εσύ, με προλαβαίνεις. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο Νότης Παπαγιαννάκου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και πριν στο δελτίο ειδήσεων, στην μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάνετε κάθε μέρα και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά πάνω και γράφει πες την άποψή σου. Και σήμερα είναι μέρα
1: του λαγοκέφαλου.
0: Του λαγοκέφαλου, αν κάποιο δει από το πρωί τα αδελφία ειδήσεων ή τις εκπομπές.
1: Δεν έχουν βαρεθεί όλοι οι αρμόδιοι να παίζουν τόσο πολύ
0: βαρύ. Οι αρμόδιοι είναι ή τα μέσα ενημέρωση. Τώρα να πούμε και για μας.
1: Οι αρμόδιοι εννοώ για τα μέσα τώρα. Εντάξει, ποιος, γιατί.
0: Προφανώς. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται όταν ένα θέμα έχει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Και εμείς τώρα το συζητάμε, αλλά το συζητάμε από την αντίστροφη. Προφανώς έχει τηλεθέαση. Προφανώς ανησυχεί ο κόσμος.
1: Δεν περνάμε στο σχολείο, δεν περνάμε. Τι να κάνουμε.
0: Αλλά ανησυχεί.
1: Ας πέσουμε.
0: Και μεταξύ μας τις παρέες, τα διάφορα καφέ και τα λοιπά, ρωτάνε κινδυνεύω αν μπω μέσα στη θάλασσα και βρω λαγοκέφαλο. Γιατί τα διάφορα site, αν έχεις δει, ανεβάζουν κάτι λαγοκέφαλους οι οποίοι είναι στην άκρη της παραλίας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, βάζω μια παρένθεση εδώ, και τα οποία είναι πάρα πολύ επιθετικά και πάρα πολύ επικίνδυνα, όπως παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, στα κοινωνικά δίκτυα για τους ανθρώπους. Εμείς να επισημάνουμε ότι οι ειδικοί λένε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο, ζουν στα βαθιά. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενιστής, ήρθε μέσω της διόρυγας του Σουέζ, αν δεν κάνω λάθος, και πραγματικά το πρόβλημα συνίσταται στο ότι μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή της πανίδας στον βυθό. Εκεί είναι το πρόβλημα και όχι στον άνθρωπο, όπου πρόβλημα θα έχει μόνο αν το καταναλώσει. Βεβαίως το ξέρουμε πια πολύ έντονα, το έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, ότι δεν πρέπει να το καταναλώσουμε. Όπως και πάρα πολλά άλλα είδη προφανώς.
1: Λοιπόν, εκτός από το λαγοκέφαλο υπάρχει ο τραποκέφαλος και η παρέα του.
0: Εντάξει, τώρα μην.
1: Και είδαμε τι φοβερές εξελίξεις διαπιστώνουμε κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι αυτή η συμφωνία, το deal που λέω εγώ, γιατί αυτές οι λέξεις αρέσουν στον κύριο Τραμπ, είδαμε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή προσπάθησαν να πείσουν ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η συνεννόηση και ο διακανονισμός, γιατί κάπως πρέπει να περάσουν στους Αμερικανούς πολίτες ότι κάτι πετύχανε. Γιατί τώρα η κατεδάφιση της Τεχεράνης υπάρχει, αλλά σήκωσε μπόι η Τεχεράνη. Και σήκωσε μπόι διότι βλέπει να παίρνει πράγματα τα οποία πριν ξεκινήσουν αυτή την ιστορία ο κύριος Νετανιάχου μαζί με τον κύριο Τραμπ, δεν θα το φανταζόταν κανείς. Δηλαδή, πιο ισχυρό το καθεστώς αυτή τη στιγμή δεν είναι.
0: Στις αναλύσεις, Δημήτρη, φαίνεται ότι η Τεχεράνη ή το Ιράν, αν θες, είναι ο νικητής αυτού του πρώτου σκέλους του πολέμου. Είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Κερδισμένος δεν είναι σωστή έκφραση, γιατί έχει παθητική φωνή. Είναι ο νικητής αυτών των συγκρούσεων, αυτών των σειράξεων στον κόλπο. Οι αναλύσεις, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το λένε αυτό. Σίγουρα οι τρεις στόχοι, όπως και μας έχει πει ο κύριος Φίλης, αλλά και οι ξένες αναλύσεις, λένε οι τρεις στόχοι που έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος, την πλήρη εξάλληψη των πυρηνικών και την πλήρη εξάλληψη των κεφαλών, των βαλιστικών κεφαλών του Ιράν, κανένας από αυτούς τους στόχους δεν επετεύχθη. Άρα
1: βρήκε καινούργια ηγεσία, όπως λέει. Τέλος πάντων, που είναι πιο ρεαλιστές.
0: Η καινούργια ηγεσία είναι πιο σκληρή από την προηγούμενη και ο κόσμος δυστυχώς πια δεν θα έχει καμία ελπίδα για αλλαγές εντός του κράτους που ζουν οι Ιρανοί, οι Πέρσες ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τους. Και οι άνθρωποι αυτοί γεννιούνται πια, μάλλον μεγαλώνουν από εδώ και πέρα, με έναν μεγαλύτερο βαθμό και έντιμα αμερικανισμού και εθνικισμού προφανώς, γιατί μία ή δύο χώρες ξένες τους επιτέθηκαν, και κυρίως αντισιωνισμού που θα δημιουργήσει νέα πάθη και νέα μίση, μάλλον θα εντείνει τα πάθη και τα μίση στην περιοχή. Δυστυχώς αυτά είναι τα επικίνδυνα, αλλά πέραν των εξελίξεων αυτών που πρέπει να περιμένουμε να δούμε, να δούμε και τι γίνεται και στη Βρετανία.
1: Τι να δούμε, εδώ ξεκίνησε η ροή των πραγμάτων, όπως λέμε. Ο κύριος Βανς είπε χτες ότι είναι η θεμελίωση, λέει, για την ειρήνη και τα λοιπά. Υπερβολικές κουβέντες. Τι να πει βέβαια.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι.
1: Άλλωστε, ο πρόεδρος του είπε ότι άμα δεν πάει καλά η ιστορία, αυτός θα φταίει.
0: Αλήθεια.
1: Εγώ να σημειώσω πάντως ότι απέφυγαν.
0: Μου θυμίζει τον Τσίπρα που έφυγαν όλοι οι άλλοι στο βιβλίο του εκτός από τον ίδιο για τα όποια λάθη της διακυβέρνησης.
1: Καλά, πολλοί ηγέτες ρίχνουν τις ευθύνες σε άλλους, αλλά τώρα είναι τα πιο φρέσκα αυτά που
0: αναλαμβάνουν.
1: Δεν πηγαίνει κατευθείαν στον Τσίπρα όμως τώρα, μια στιγμή.
0: Σε πάω στον Τσίπρα.
1: Ο Βάνς, λέω, έχει σημασία. Επεδίωξε από ό,τι μαθαίνουμε να υπάρξει και μια κοινή τουλάχιστον έστω φωτογράφηση, η οποία απεφεύθη ο Διαροπάλου από την Τεχεράνη.
0: Οι Ιρανοί την απέφυγαν.
1: Την
0: απέφυγαν. Όπως το λες, σωστά. Okay.
1: Απλά το κατάμε και αυτό. Θα μου πει κανείς τώρα για τη φωτογραφία, συζητάμε. Όχι,
0: όχι, είναι σημαντική. Έναντι της ιστορίας. Είναι το αποτύπωμα αυτής της συνάντησης στην ιστορία. Όμως πάμε στα δικά μας. Πάμε στα ευρωπαϊκά. Έχουμε την μεγάλη αναστάτωση, τη μεγάλη ανατάραξη. Χθες το είπαμε, το ανακοινώσαμε και real time την παρέτηση.
1: Στη
0: ροή της εκπομπής μας την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κύριε Στάμερ. Έχουμε στη γραμμή έναν Έλληνα ο οποίος διαπρέπει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και όχι μόνο αυτή την περίοδο. Είναι στέλεχος των εργατικών, είναι ο κύριος Παύλος Κοτσόνης, είναι στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, δημοτικός σύμβουλος στο Νότιχαμ, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Έχει κάνει πολλά πράγματα εκεί στην περιοχή του, στη νέα του πατρίδα, θα έλεγα, στην οποία δραστηριοποιείται. Πάντα φαντάζομαι αισθάνεται Έλληνας, έχοντας και την εθνική συνείδηση του, γιατί γεννήθηκε προφανώς στην Ελλάδα, αλλά ζει και εργάζεται στην Βρετανία. Τον έχουμε στη γραμμή και ως στέλεχο του Εργατικού Κόμματος θα θέλαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Βρετανία και πολιτικά και κοινωνικά. Καλημέρα, κύριε Κοτσόνη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Σας παρακολουθούμε. Έκπληκτη, είδαμε το Στάρμερ χτες, σχεδόν συγκινημένο ή πολύ συγκινημένο. Εγώ θα έλεγα και κάθε υπερβολή ενδεχομένως, να λέει ότι παρετούμε. Γιατί προφανώς τα μέτρησε τα πράγματα και έβλεπε ότι δεν πρόκειται να αντέξει την εσωκομματική πίεση. Σωστά.
2: Είπε λοιπόν ο Στάρμερ ότι παρετείται, ωστόσο να πούμε ότι παραμένει στην πρωθυπουργία της χώρας αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη εσωτερικές εκλογές του κόμματος, για να δούμε ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός. Και να πούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην Αγγλία το σύστημα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν είναι προεδρική δημοκρατία, δηλαδή δεν απαιτούνται εθνικές εκλογές ώστε να γίνει αλλαγή του πρωθυπουργού. Τώρα, όσον αφορά στον Κιερ Στάρμερ, να πούμε βέβαια ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν γίνει πολύ σημαντικές και μεγάλες τροποποιήσεις, ας πούμε, στον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Πολύ ωραία, μεγάλα σχέδια, τα οποία πράγματι κάποια από αυτά υλοποιήθηκαν κιόλας. Είχαμε παραδείγματος χάρη το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα στην εργασία, το οποίο θα βοηθήσει να θερματιστούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών. Είδαμε επίσης νόμο για τα δικαιώματα των ενοικιαστών, το οποίο μάλιστα ήρθε και εφαρμόστηκε πρόσφατα στο Μάιο, το οποίο καταργεί τις εξώσεις χωρίς αιτία, το οποίο ήταν κάτι το οποίο ήταν σημαντικό πρόβλημα. Είδαμε επίσης και σημαντική χρηματοδότηση, η οποία δόθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πράγματι ήταν σημαντικό κομμάτι, το οποίο ήρθε σε εμάς και βοήθησε πολύ για έξοδα τα οποία πηγαίνουν σε διαχείριση πράσινου.
0: Αν ήταν όμως τόσο καλός πρωθυπουργός, γιατί επέλεξε το κόμμα του να τον αντικαταστήσει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το Εργατικό Κόμμα του Κιερ Στάρμερ κέρδισε 411 έδρες από τις 630 συνολικά, δηλαδή σημαντική αύξηση όσον αφορά στις προηγούμενες εκλογές που είχαμε το 2019.
0: Με το ιστορικό χαμηλό όμως που είχε ποτέ εν ενεργεία πρωθυπουργός, πήρε 33,5%. Δεν υπήρξε τόσο χαμηλό ποσοστό σε κόμμα που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία στο παρελθόν.
2: Ωστόσο, το βρετανικό σύστημα, το first past the post σύστημα, όπως λέγεται, σημαίνει πως υπάρχει μια γραμμική λογοδοσία μεταξύ του ψηφοφόρου και του βουλευτή του. Δηλαδή, ψηφίζουμε για το βουλευτή μας τοπικά. Και αυτά τα ποσοστά τα εθνικά δεν μετράνε τόσο πολύ όσο μετράνε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Οπότε είναι διαφορετικό το σύστημα. Τώρα, όσον αφορά στον Κιερ Στάρμερ, να πούμε ότι υπήρχε ένα ζήτημα επικοινωνιακό, το οποίο δεν ήταν συγκεκριμένα δεμένο με τον Κιερ Στάρμερ τον ίδιο. Η κυβέρνηση πράγματι ηγήθηκε σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά αυτά ίσως να μην εξηγήθηκαν πάντα με σαφήνεια στο λαό. Και φυσικά η αλλαγή παίρνει καιρό, δηλαδή το να μπορούμε να δούμε αισθητά αυτά τα σχέδια, τα προγράμματα τα οποία παίρνει το κόμμα στη χώρα, αυτό παίρνει κάποιο καιρό. Και φυσικά να πούμε και επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανόδου ακροδεξίας. Οπότε ακόμη και αξιοπρεπείς και έντιμοι πολιτικοί, όπως ας πούμε ο Κιερ Στάρμερ, καμιά φορά δυσκολεύονται να ακουστούν. Γιατί υπάρχει θόρυβος, υπάρχει θυμός. Έχουμε λαϊκιστικά κόμματα τα οποία τα οποία ανεβαίνουν. Και στην Αγγλία φυσικά γνωρίζετε ότι είναι reform και τώρα restore to Rupert Law.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η νέα αλλαγή ηγεσίας, η επερχόμενη μάλλον αλλαγή ηγεσίας στην Πρωθυπουργία μπορεί και κοινωνικά να επηρεάσει, δηλαδή να αλλάξει τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς συσχετισμούς στην Βρετανία, δηλαδή θα είναι τόσο επιδραστικός ο νέος Πρωθυπουργός που μπορεί να αλλάξει και, και το προβάδισμα που φαίνεται η ακροδεξιά να διατηρεί στην Βρετανία?
2: Κοιτάξτε, γενικότερα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκεκριμένη βουλή η οποία έχει ψηφιστεί το 2024, οπότε οποιοδήποτε γίνει πρωθυπουργός μετά από τον Στάρμερ θα πρέπει φυσικά να λάβει υπόψη του αυτά τα μέλη τα οποία είναι ήδη στη βουλή και θα πρέπει φυσικά το εργατικό κόμμα να εξυπηρετεί όπως εξυπηρετεί και την υπόλοιπη βρετανική κοινωνία. Οπότε η αλλαγή η οποία θα γίνει ίσως να έχει να κάνει με το άτομο το συγκεκριμένο το οποίο θα αναλάβει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε συγκεκριμένα ποια θα είναι αυτή η αλλαγή. Μόνο οι κασίες μπορούν να γίνουν σε αυτή τη στιγμή.
1: Ούτως ή άλλως ο Άντι Μπέρναμ που φαίνεται ότι είναι το μάλλον αδιαφιλονίκητο φαβορί για την αντικατάσταση, ξεκίνησε αυτή τη φάση με την επιτυχία ή γενικώς μια μεγαλύτερη αποδοχή στο Μάντσεστερ. Ποια ήταν η επιτυχία του αυτή στο Μάντσεστερ που έχετε καταλάβει ζώντας εσείς εκεί?
0: Όχι στο Μάντσεστερ, ζώντας στη Βρετανία, ναι.
2: Ο Άντι Μπέρναμ ήταν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, τώρα έγινε βουλευτής. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά στην μεταβίβαση της ηγεσίας του κόμματος. Αυτά είναι ζητήματα και το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα γίνει είναι ζητήματα τα οποία εξετάζονται από τα όργανα του κόμματος. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσα να σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Φυσικά γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν διεκδικητές της θέσης αυτής, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι αυτός.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Σε επίπεδο κοινωνίας, αντιλαμβανόμαστε τους πολιτικούς συσχετισμούς, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αν θέλετε οθούν από τη μία ή την άλλη πλευρά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε επίπεδο κοινωνίας αυτά αφορούν τον μέσο πολίτη, δηλαδή συζητιούνται ανάμεσα στους πολίτες που έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους προβλήματα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δημιουργείται, αυτές οι νέες πολιτικές συνθήκες και οι νέες πολιτικές πολώσεις δημιουργούνται επειδή η κοινωνία πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση ή η κοινωνία είναι γενικώς αδιάφορη?
2: Κοιτάξτε, όλα επηρεάζουν, αλλά είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε μπροστά τώρα, να δούμε τι θα γίνει μελλοντικά. Δηλαδή να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρει, ποια θα είναι τα άτομα τα οποία θα διεκδικήσουν την εξουσία. Και υπάρχει ένα σύστημα στην Αγγλία το οποίο, όπως είπα, επιτρέπει τα κόμματα να επιλέγουν τον Πρωθυπουργό, επειδή έχουν ήδη γίνει γενικές εκλογές, οπότε η Βουλή είναι ήδη εκεί. Αυτό το οποίο περιέχεται τώρα που πρέπει να γίνει είναι να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός. Οπότε πρέπει το άτομο το οποίο θα θέλει να το κάνει αυτό να έχει περισσότερο από 20% της υποστήριξης του βουλευτικού εργατικού κόμματος και μετά να γίνουν αυτό το οποίο λέμε εσωτερικές εκλογές του εργατικού και να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός. Υπάρχουν κάποιοι αναλυτές οι οποίοι λένε ότι ίσως να γίνουν γενικές εκλογές. Πάντως, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις αγορές, είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα, αλλά και για τις σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.
1: Μήπως αν ήταν λίγο πιο γρήγορο σε πολλά εισαγωγικά ο κύριος Πρωθυπουργός που τώρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί,
0: ο κύριος Στάρμερ.
1: Ειδικά για το θέμα του Brexit, γιατί ουσιαστικά η Βρετανία έχει ακόμα μεγάλες πληγές από τον Brexit 10 χρόνια τώρα. Ο κύριος που θα τον αντικαταστήσει θα το αντιμετωπίσει πιο διαφορετικά, πιο γρήγορα?
2: Κοιτάξτε, σε σύγκριση με τους συντηρητικούς και σε σύγκριση με το reform, το οποίο είναι ουσιαστική αντιπολίτευση τη στιγμή όσον αφορά στη ρητορία, το εργατικό έχει σχέδια όσον αφορά στην Ευρώπη. Έχουν περάσει και κάποιες νομοθεσίες οι οποίες έχουν συζητηθεί στη Βουλή αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σχέση της Αγγλίας με την Ευρώπη και έχουμε δει και βελτίωση των σχέσεων σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει, ας πούμε, τη δυνατότητα να επιστρέψει το Erasmus από το 2027 και μετά. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις οι οποίες γίνονται και ξαναβλέπουμε αυτή τη σχέση με έναν τρόπο πιο θετικό. Οπότε εγώ ελπίζω και περιμένω, προσωπική μου άποψη, ότι θα έχουμε καλύτερη σχέση με την Ευρώπη, ασχέτως του ποια θα είναι η επόμενη ηγεσία του κόμματος.
0: Πάντως, και να σας ευχαριστήσουμε με αυτό, φαίνεται ότι όντως οι εργατικοί έχουν πολύ πιο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα και υπάρχει και μια πίεση επίσης από την κοινωνία, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι έχει μετανιώσει για την ψήφο της στο δημοψήφισμα του 2016. Σε ένα ποσοστό 70% φαίνεται ότι αν σήμερα γινόταν και πάλι το δημοψήφισμα θα ψήφιζε διαφορετικά. Μακάρι η Ευρώπη να προσεγγίσει πάλι την Βρετανία και η Βρετανία την Ευρώπη, γιατί δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Βρετανία. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κοτσόνη.

0: πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι,
3: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μα δεν μπορεί.
3: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
4: Άστα, ναι, άστα.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με τον Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω τροχαίου συμβάντος. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική διάταξη που καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα ισχύσουν.

για όλους, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη, τόνισε σήμερα στον Sky ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής. Κατά την επίθεση, ομάδα ατόμων έγραψε συνθήματα με μπογιές έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα συνθήματα είχαν αναφορές στην υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βάνς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου της. Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων. Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος. Ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα για την Βρετανία και το Brexit και ευχαριστούμε για αυτό. Πολλοί επισημαίνουν την όθηση της ακροδεξιάς λόγω της μετανάστευσης στην Βρετανία. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πράγματι υπάρχει μία επιβάρυνση λόγω της μετανάστευσης, όμως σας θυμίζω ότι μετά το Brexit φύγανε πάρα πολλές εταιρείες από την Βρετανία για άλλες φορολογικές έδρες, και επίσης σας θυμίζω μία περίοδο που ψάχνανε ανθρώπους στη Βρετανία προκειμένου να καλύψουν το εργατικό δυναμικό που έλειπε. Σας θυμίζω επίσης ψάχνανε οδηγούς από τη Ρουμανία, το θυμάσαι αυτό.
1: Και άλλα επαγγελματά.
0: Και άλλα πολλά. Και τώρα ήδη έχουν αλλάξει το καθεστώς. Ακούσατε τον κύριο Κοτσόνη τι μας έλεγε για το Εράσμους. Ωραία είναι τα ωφέλη της Ευρώπης. Το Εράσμους δεν κάνουν καμιά χάρη οι Βρετανοί στην Ευρώπη. Έχασαν μεγάλο κομμάτι της πίτας από φοιτητές που έρχονταν έστω με αυτόν τον προσωρινό τρόπο και σπούδασαν στα βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι και οικονομικό το θέμα, κυρίως οικονομικό το θέμα. Νομίζω όμως με τον έναν τον άλλο τρόπο αυτά τα ζητήματα τα λύνει η ίδια η ζωή, και αν πιεστεί η Βρετανία να επιστρέψει στην Ευρώπη, τουλάχιστον πια να επιστρέψει και με όρους τους οποίους η ίδια η Ευρώπη θα θέλει, προκειμένου να είναι ενεργή και δυνατή και με τα...
1: Πάντως να το τελειώσουμε, να πω μόνο μία κουβέντα, ότι ο κύριος Στάρμερ χτες νομίζω κάπως υπερέβαλε στο πώς τελείωσε την πρωθυπουργία του. Εντάξει, ο καθένας δικαίωται και ανθρώπινα να εκφραστεί ή να εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά περίμενα, επειδή έχει και μια μεγάλη εμπειρία ως υπηρέτης του δημοσίου, είχε συγκεκριμένο ρόλο και λοιπά ως εισαγγελέας και πάει λέγοντας, τέλος πάντων
0: είχε μια,
1: μου έκανε μια εντύπωση.
0: Ένα επαγγελματικό παρελθόν υψηλό. Τώρα, ο διάδοχός του είναι, συγγνώμη που θα το πω, παιδί του κομματικού σωλήνα. Πολύ αγαπητός στους εργατικούς, ναι. Δήμαρχος από πιτσιρικάς, ναι. Πετυχημένος δήμαρχος, ναι. Αλλά στην πραγματική ζωή δεν έχει δουλέψει. Ο Στάρμερ ήταν ένας υπηρέτης εντός πολλών εισαγωγικών της δικαιοσύνης. Ατάλλαντος επικοινωνιακά, ατάλλαντος. Όμως, εγώ θα σας πω ότι, και το είπα και χθες, ότι σήκωσε το ανάστημά του στον πρόεδρο Τραμπ σε μια συγκυρία που δεν ήταν εύκολη ούτε για τη Βρετανία ούτε για τον ίδιο. Διότι η Βρετανία είναι ο παραδοσιακός σύμμαχος των Αμερικανών σε όλες τις μάχες, δίκαιες και άδικες, που έχει δώσει η Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Γι' αυτό και ο κύριος Τραμπ είπε ότι δεν ήταν και ο Τσόρτσιλ, τέλος πάντων, ο Στάρμερ.
0: Ήταν η μόνη ελπίδα του Στάρμερ η επίθεση του Τραμπ, μήπως και ανακάμψει. Όμως, θα σου πω, ό,τι ακουμπάς και έγινε από πίσω ο Τραμπ είναι πρόβλημα. Γιατί σου θυμίζω πότε άρχισε η πτώση του Στάρμερ, όταν στην προσπάθειά του να πιάσει σχέσεις καλές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ διόρισε στη θέση του πρέσβεως της ΗΠΑ παρατύπως τον, πώς τον λέγαν, Μάντελσον.
1: Μάντελσον.
0: Το Μάντελσον, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στα Epstein Files, και τελικά ήταν αυτό που επιτάχυνε την ηθική κατάπτωση της κυβέρνησής του και την δημοφιλία της,
1: η οποία
0: έπεσε στα τάρταρα. Άρα εμέσως και στην πτώση του Στάρμερ υπεύθυνος είναι, και για την πτώση του Στάρμερ υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος Τραμπ και ό,τι τελικά ακουμπάει ο ίδιος. Αλλά νομίζω ότι πολύ χρόνο καταναλώσαμε με τον Στάρμερ και τον Τραμπ, και πρέπει να πάμε και στα δικά μας, που είναι πολλά και έντενα.
1: Γιατί νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευνηδίασε η ιστορία της δίωξης από την πλευρά
0: του εντάλματος
1: για τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Εντάλματος σύλληψης, νομίζω.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως.
0: Δίωξη, λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ούτως ή άλλως αυτό είναι, διότι εδώ δεν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να γίνει η διαδικασία από τις δικές μας αρχές. Δηλαδή να πάει η ιστορία αυτή, όπως λογικά θα έχει πάει ήδη, προς τη Βουλή ή τις επόμενες ημέρες, και να γίνει συζήτηση περί άρσης της ασυλίας, που ο κύριος Αβραμόπουλος, για να το τονίσουμε αυτό και με τη δήλωσή του, είπε ότι δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από την ασυλία, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει κάνει κανένα σφάλμα. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω, επειδή το είχα πει μερικά χρόνια πριν, τότε που ήταν λίγο, είχε φουντώσει η συζήτηση, δεν μπαίνω στο δικαστικό νομικό και τι έχει ο φάκελος αυτός τέλος πάντων που βάζει έχει ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχει.
0: Εγώ θα σου πω ότι ξέρω, ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία εδώ και 3 χρόνια και στην κυρία Καϊλή, η οποία διαπομπεύθηκε, έτσι. Έχασε τη δουλειά της ως ευρωβουλευτής.
1: Προφυλακίστηκε.
0: Έχασε τη σχέση με την οικογένειά της. Αυτή τη στιγμή διαπομπεύεται και στα μέσα ενημέρωσης ακόμα. Στην κυρία Καϊλή.
1: Εντάξει, κρεμεί η δίκη.
0: Όχι, κρεμεί η δίκη. Λάθος κάνεις. Δεν έχει ασκηθεί καν δίωξη. Το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Ότι εκκρεμεί η δίωξη.
0: Δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Ως εκ τούτου λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αφορά και την υπόλοιψη και τις ζωές ανθρώπων. Αν έχουν σφάλι, να δικαστούν, να καταδικαστούν, να φυλακιστούν. Αν δεν έχουν σφάλι όμως, γιατί να τους διαπομπεύουμε? Για παράδειγμα, Αβραμόπουλος. Πάμε στο θέμα Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος αυτή η ιστορία αφορά, είναι ανοιχτή εδώ και 3 χρόνια. Σωστά δεν τα λέω?
1: Περίπου, ναι.
0: Για να πάρει κάποιος, αφού έχει υπηρετήσει από τη θέση του Επιτρόπου, μία οποιαδήποτε δουλειά, πρέπει να ενημερώσει γραπτό στην Κομισιόν, να κάνει η Κομισιόν τους ελέγχους της, να δώσει γραπτό άδεια, να κάνει. Θεωρητικός, από ό,τι λέει, ισχυρίζεται και από ό,τι φαίνεται, τα έχει κάνει αυτά ο Αβραμόπουλος.
1: Okay, τα είπε αυτά. Mm-hmm. Τα είχε πει και τότε, υπενθυμίζω. Δεν τα ξεχνάμε. Απλά εγώ μόνο ένα πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Του το είχα πει και του ιδίου σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει σε ένα άλλο κανάλι. Ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, όπως μια σειρά άλλα κορυφαία στελέχη της Κομισιόν, θα πρέπει αμέσως μετά το ρόλο τους ή τη θητεία τους να έχουν εμπλοκή σε μια σειρά περιοχές, προκειμένου σε μια μη κυβερνητική οργάνωση ακαθόριστη σημασία. Τέλος πάντων, επιλογές είναι αυτές, κρίνονται πολιτικά, μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε για τη συνέχεια για να δούμε πόσο ακριβώς, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο αυστηρές δικλίδες που εκκρεμούν. Έχουν πάρθει μερικές, γιατί παλιά θυμάστε τι είχε γίνει με τον Μπαρόζο και με άλλους πολλούς. Τέλος πάντων, γίνεται αυτή η μεταπίδηση με τις περιστρεφόμενες πόρτες κορυφαίων πολιτικών εκπροσώπων.
0: Αυτό το ακούω που λες.
1: Στον γιατί ευρύτερο τομέα.
0: Διατηρούν την επιρροή τους και μετά από αυτή την θέση. Όμως
1: και το δικαστικό, είπαμε.
0: Άλλο το πολιτικά ηθικό, το οποίο το ακούω, και άλλο το
1: παίζει
0: νόμιμο.
1: Ένα ρόλο στις δημοκρατίες, διότι βλέπουμε ότι η διαφορά καλπάζει πάντα χώθεν. Εχθές βγήκε και η απόφαση της καταδίκης για άλλο συνεργάτη του Σάνσεθ, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εκεί υπάρχει από ό,τι φαίνεται αρκετό βάθος. Καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλακή για διαφορά ο τότε, ας το πούμε, τι να πω τώρα, υπουργός εσωτερικών κατά Μάλιστα. κάποιο τρόπο. Και για ζητήματα που είχαν μέσα στην πανδημία του COVID και τα λοιπά, και ο συνεργάτης του και πάει λέγοντας. Άρα έχει συνέχεια η κατάσταση εκεί. Αλλά εδώ έχουμε και τα ζητήματα της καταδίκης εχθές, για τη γνωστή ιστορία με τα email, να το θυμίσουμε. Και βλέπω έτσι περίεργες τοποθετήσεις που προσπαθούν και να το χαμηλώσουν ή να το στρεβλώσουν το θέμα ή να το παραοξύνουν. Είναι γεγονός ότι η ευρωβουλευτήνα, η κυρία Σιμακοπούλου, έκανε ένα σοβαρό λάθος. Για να συνεννοηθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα έπρεπε να ισχύει,
0: πάντως,
1: τι θα έπρεπε να γίνεται, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Στο θέμα του Αβραμόπουλου, επειδή εγώ το έχω ψάξει, δεν είναι μόνο έτσι όπως φαίνεται η ιστορία εδώ στη χώρα μας. Έχουν ασκηθεί και ποινικές διέξεις στο Βέλγιο και κατά των αστυνομικών που έκαναν την έρευνα, να ξέρεις, οι οποίοι έχουν τις ποινικές διώξεις στην πλάτη τους, ενώ ποινικές διώξεις δεν έχουν οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, εκεί είχε παραιτηθεί ο εισαγγελέας, ο ανακριτής για την ακρίβεια, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα, για λόγο κάποιου ασυμβίβαστου του γιου του. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Εισαγγελέας.
1: Ναι, είχε γίνει και πολύ σαχταρμάς.
0: Ιδιοτέλεια κατά τότε τη κυρία Καϊλή και κατά των υπολείπων. Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Μην πούμε σε πολλές λεπτομέρειες.
0: Πάντως πολιτικά να πούμε ότι το
1: Πασόκ. Να τελειώσει γρήγορα δικαστικά η ιστορία και η ευρωπαϊκή, να βλέπουμε ότι έχουμε συμπτώματα και στην Ευρώπη, για να μην μένουμε μόνο
0: συμφωνούμε,
1: στα δικά μας που
0: πάντως
1: έχουν καθυστερήσει.
0: Με προσοχή. Είδα στις τηλεοράσεις.
1: Αλλά και μια σχετική αυστηρότητα στα θέματα ηθικής. Γιατί είπαμε, η πολιτική πρέπει να έχει και μια ηθική όσο γίνεται. Όσο γίνεται παραπάνω. Και βλέπουμε τη διασπορά και τι κατάσταση αντιμετωπίζουμε σε μια σειρά ζητήματα. Βλέπουμε τι γίνεται και τώρα στην Αλβανία αυτές τις ημέρες, που αντιμετωπίζεται ένα ζήτημα ευρύτατης διαφθοράς, τουλάχιστον από την αγανάκτηση του κόσμου. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της εγχώριας εκεί πολιτικής σκηνής και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, επειδή είναι λίγο πρόσφατο, νομίζω ότι είναι σωστή η παρέμβαση της κυβέρνησης, θα τη δούμε στη λεπτομέρειά της, που προσπαθεί να υλοποιήσει με θετικό τρόπο την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τις δόσεις των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη.
0: Υπάρχει και μια παρέμβαση σήμερα του Υπουργού της Οικονομίας, που είπε θα τηρηθεί στο ακέραιο η απόφαση του Αρείου Πάγου και θα υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει της πολιτείας να ρυθμίσει ό,τι προστάζει ο νόμος, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και αναδρομικά. Οπότε είναι σημαντική η τοποθέτηση του Υπουργού, είναι σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου και να δούμε πώς αυτό θα σχηματοποιηθεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
1: Μακάρι να λειτουργήσει όπως πρέπει, όπως προβλέπει αυτή η απόφαση και η παρέμβαση αυτή η υπουργική, να διευκολυθούν αυτοί που θέλουν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που δεν μπορούσαν με τη μέχρι τώρα κατάσταση να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των βαριών επιτοκίων κτλ. Τέλος πάντων, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνεις, γενικότερα υπάρχει μια άγρια κινητικότητα. Υπάρχουν πολλές εμπρηστικές, θα έλεγα, δηλώσεις.
0: Το Πασόκ, θέλω να σου πω, προσπαθώντας να ισοφαρίσει πολιτικά την υπόθεση, άφησε να εννοηθεί ότι θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ξέρω, είδα διάφορα στελέχη του Πασόκ στη τηλεοράση το πρωί. Νομίζω ότι είναι υπερβολική αυτή η τοποθέτηση.
1: Το πρώτο, ειδικά, να κρατήσουμε τη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου ότι δεν θέλει να κρυφτεί πίσω από ασυλία. Κρατάμε αυτό, τώρα τα υπόλοιπα. Δεν αναφέρομαι εγώ τόσο σε αυτό, όσο στο γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια συνέχεια σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι εσωκομματικές εξελίξεις σε όλο το πεδίο. Έχουμε ένα μοσαϊκό στην ουσία. Βλέπουμε την κινητικότητα που αναπτύσσει το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τις αποστολές στην Πελοπόννησο, όπου θεωρείται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία λόγω της επιδραστικότητας που έχει στην περιοχή. Ωραία. Του εκεί ο κύριος Σαμαράς.
0: Δηλαδή, πηγαίνοντας 3-4 στελέχη στην Πελοπόννησο.
1: 3-4 είναι λίγο παραπάνω.
0: 5-6, 7, 10. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει αν υπάρχουν τις κοινωνικές ισορροπίες και την κοινωνική πίεση, η ένταση? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την πολιτική συζήτηση πάντως.
0: Αυτό ναι. Κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν να συσπηρώσουν.
1: Γενικά, επειδή στην περιφέρεια μην τη θυμούνται μόνο στις κάλπες, γιατί εγώ δεν βλέπω κοντινές κάλπες, αλλά υπάρχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, άρα τουλάχιστον μέσα από μια άμεση.
0: Δεν βλέπεις, αλλά το αναφέρεις.
1: Εγώ το αναφέρω μόνο ως κατάσταση, γιατί βλέπω ότι συνεχίζουν πολλοί συνάδελφοι και να το επιδιώκουν κιόλα. Δεν ξέρω γιατί. Ξαναλέω. Ο Πρωθυπουργός αυτά έχει πει. Αν θέλει να εκτεθεί, ας το αντιμετωπίσει.
0: Δεν βλέπω
1: άλλο πόλεμο να ξεσπάει πάντως. Παρότι μυρίζει η ιστορία της εκκυχρίας, να γυρίσουμε λίγο πριν, ότι μπορεί να περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές ο κύριος Τραμπ και μετά θα δει πώς πάει η συμφωνία.
0: Δεν θεωρώ ότι τον αφορούν οι ενδιάμεσες εκλογές, ούτε το εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω πια σε αυτή τη δεύτερη θητεία, λειτουργεί μόνο με βάση το θυμικό του ή την ψυχοσύνδεσή του και όχι την πολιτική στόχευση.
1: Και τα μπαούλα του.
0: Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε, εγώ να σας ενημερώσω για την BWIN, η οποία διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της BWIN έγινε πραγματικότητα το όνειρο του συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, θα σου πω τα νέα για τον Αντετοκούμπο, αν δεν τα ξέρεις ήδη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη.
0: Και σου είχα πει ότι θα σου πω για τον Αντετοκούμπο.
1: Είναι
0: η μεγάλη μεταγραφή που πήρε μέσω ανταλλαγής στους Miami Heat. Αντάλλαξαν οι Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια τον Γιάννη Αντετοκούμπο με μια σειρά παικτών που τους έδωσαν οι Miami Heat προκειμένου να εντάξουν το superstar του NBA στο δυναμικό τους. Είναι μια νέα πρόκληση για τον Γιάννη σε μια...
1: Το ήθελε από ό,τι λέγανε παλιότερα.
0: Το ήθελε, ήθελε να αλλάξει περιβάλλον, ήθελε να είναι σε ανταγωνιστικότερη ομάδα. Εκεί είναι και ο Γιόκιτς που είναι σπουδαία προσωπικότητα. Να δούμε αν θα καταφέρει η ομάδα του, η νέα ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για το πρωτάθλημα στο NBA που τόσο ξανά θέλει ο Γιάννης. Είναι ήδη πρωταθλητής μία φορά. Πάντως είναι σημαντικό το νέο. Είναι ένα νέο το οποίο είναι κυριαρχεί αυτή την περίοδο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σήμερα δηλαδή, και αφορά και τη χώρα μας, γιατί ο Γιάννης είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας.
1: Τέλος πάντων, για να μην χάσουμε και τη γειτονιά μας, νομίζω ότι έχει ένα νόημα να καυτηριάσουμε λίγο τις χθεσινές έτσι μεγαλοστομίες του νέου Σουλτάνου κυρίου Ερντογάν, ο οποίος περίπου είπε στους οπαδούς του και στο ακροατήριό του ότι δεν είναι απλά μια περιφερειακή δύναμη η Τουρκία, αλλά είναι πλέον ένας ισχυρός παγκόσμιος παίχτης που είναι μέσα σε όλα, είναι μέσα στο πεδίο το παγκόσμιο.
0: Είναι.
1: Και νομίζω ότι ετοιμάζεται.
0: Πάντα ήταν.
1: Με πολύ ισχυρό τρόπο για αυτό που λέγαμε και χτες για τη σύνοδο που θα γίνει την Ατοϊκή, που θα περιμένει και τον κύριο Τραμπ, και να δούμε τι θα προκύψουν σε αυτά τα ζητήματα.
0: Πάντα ήταν παγκόσμιος παίκτης η Τουρκία. Ήταν δύναμη, περιφερειακή θα έλεγα.
1: Περιφερειακά να το καταλάβω.
0: Λίγο μεγαλύτερο ρόλο.
1: Να το καταλάβω. Πάντως και στις συνομιλίες τώρα, παρότι ήθελε να παίξει ρόλο, το Πακιστάν και το Ομάν ήταν οι βασικά εμπλεκόμενοι που έπαιξαν τον ρόλο, να το θυμίσουμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη να πούμε ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει και σχέσεις με διάφορες δυνάμεις στην περιοχή, με την τεράστια δύναμη της Αιγύπτου, την πολύ μεγάλη δύναμη της Αιγύπτου, επιχειρεί να αποκαταστήσει.
1: Πυκνώνουν και οι επαφές από ό,τι φαίνεται.
0: Τις σχέσεις εκεί, που είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί άμεσα την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ΑΟΣ με την Αίγυπτο, η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ από κοινού και ξεχωριστά επίσης. Νομίζω ότι η Τουρκία τι θέλει, θέλει να διασπάσει αυτές τις συμμαχίες και θέλει να μπει και η ίδια ως περιφερειακή δύναμη και εκεί που δεν έχει ακόμα επιρροή. Ειδικά για την Αίγυπτο πάντα το ήθελε και είχε επιδιώξει την άνοδο στην εξουσία των αδερφών μουσουλμάνων, σου θυμίζω. Κάτι το οποίο κράτησε πολύ λίγο, διότι ανετράπη ο Μόρση από τον νυν πρόεδρο της Αιγύπτου, ο οποίος μετά κέρδισε τις εκλογές με...
1: Εγώ απλά θέλω να θυμίσω, το είπαμε και χτες, ότι η πλευρά της Αμερικής έκανε ένα δωράκι στην Άγκυρα με τον ενταφιασμό της υπόθεσης της τράπεζας της Χαλμπάνκ, που ήταν τεράστια.
0: Αλήθεια,
1: με πολλές εμπλοκές και με το Ιράν και τα λοιπά. Μην το ξεχάσουμε.
0: Και άγγιζε προσωπικά.
1: Άρα βλέπουμε ότι πολλές πολιτικές σκοπιμότητες παίζουν με διαφορετικό τρόπο αρνητικές εξελίξεις. Θα δούμε.
0: Με αυτά και με αυτά δεν συζητήσαμε για την συνάντηση του Κασελάκη με τον Άδωνη και τη συζήτηση που είχαν για τα ζητήματα υγείας.
1: Ίσως
0: αύριο να προλάβουμε να τα πούμε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας θυμίσω για την... να σας μιλήσω και να σας θυμίσω τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, με συμμετοχή πολύ υψηλών καλεσμένων και τραγουδιστών, μεταξύ άλλων της Δήμητρας Γαλάνη, του Γιάννη Διονυσίου, του Γιώργου Νταλάρα, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Μίλτου Πασχαλίδη, της Μαρίνα Σάτη, του Κώστα Τριανταφυλλίδη, της Ελένης Τσαλιγοπούλου, της Νεφέλης Φασούλη και άλλων σπουδαίων ερμηνευτών. Και προφανώς η συναυλία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, όπως ήδη γνωρίζετε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εσάβριον πάλι.
0: Εσάβριον, την καλημέρα μας.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries μαζί.
7: Radio Pella 103,3.
8: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
9: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
10: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
13: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
14: Bella FM.
15: Η ώρα είναι 12.
14: Bella FM.
16: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
17: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Perfume Lab.
14: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
22: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
23: Bella FM.
24: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
23: Πέλα FM.
25: Τίποτα άλλες γραμμές να μην πάρουμε και να μην αρχίσουν να παίρνουν άλλοι, γιατί τα έχουμε πολύ παρμένα εδώ πέρα. Πέρα από την πλάκα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
26: Έρχεται η στιγμή που μένεις μόναχος. Νιώθεις πως αυτό τον τόπο δεν χωράς. Κι όταν πέφτεις μόλις πας να σηκωθείς, μια φωνή σου τραγουδά. Και στη ζωή.
27: Ακουγόμαστε, ρε συνεχίστε.
25: Γιατί λέω, όταν έρχομαι τέτοια γκαντεμιά, είπαμε γκαντέμα του αιώνα, α πούμε.
27: Συναντά κανένα στον δρόμο, σε κοιτάει λίγο παράξενα.
25: Λες να συμβαίνει αυτό, κάτι να τρώω, κάτι από το πρωί, μάλλον. Κάνα βουντού, κάνα αυτό, κάτι μου κάνουν και συμβαίνουν αυτά.
27: Έχουμε τίποτα ειδήσει, έτσι εξελίξει.
25: Καλησπέρα, να πούμε στον Bella FM, εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή.
27: Στου 103,3 και στα κινητά σας, Android, iPhone, στις εφαρμογές. Είμαστε παντού μαζί σας.
25: Έτσι, από εκεί και καλύτερα, όταν δεν είστε σε αυτοκίνητο, σε κάποιο χώρο μπορείτε να μπείτε στα FM, σε κάποιο ραδιόφωνο, για να ακούτε τον Bella FM ολημερής και ολινυκτής. Τοπική επικαιρότητα, λίγα θεματάκια, έτσι διάσπαρτα θα πω, με αυτά που ακούγονται, με αυτά που λέγονται, με αυτά που γράφονται και συναντήσεις
27: διάφορες. Το παρασκήνιο δηλαδή, τα ζυμώματα εκεί, ναι, στα κόμματα, ναι. Ποιοι κατεβαίνουν, ποιοι...
25: Έχει καλά να πούμε για το ποιο κατεβαίνουν, έτσι κάναμε αναφορά και χθες, κάνετε αναφορά και με τον Βασιλιάδη νομίζω κάτι νωρίτερα ή τις προηγούμενες ημέρες, οπότε βλέπουμε την τζάκρη να βγαίνει, έτσι αρχίζουν ήδη οι ζυμώσεις και τα διάφορα και αρχίζει και κάνει αναφορές ότι θα, θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μια κινητικότητα δηλαδή.
27: Έχουμε κάτι επίσημο της, ή έτσι,
25: επίσημο δεν.
27: Ανεπίσημο δηλαδή.
25: Ναι, αρχίζει έτσι, κάνει διαδοχικές επαφές τώρα με φορείς, με διάφορους, με τους αγρότες περισσότερο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι αν έχω αντιληφθεί καλά, ότι βρίσκεται δηλαδή και στα χωριά αρκετά και πάνω προς την Έδεσα. Τώρα αν θεωρείται πλέον δεδομένη συμμετοχή της, υποψηφιότητά της καλύτερα με το ΠΑΣΟΚ, εντάξει, τώρα αυτά τα δημοσιεύματα υπάρχουν, θα δούμε και τις επαφές με το ίδιο το κόμμα και την επίσημη ανακοίνωση. Ο Λάκης ο Βασιλιάδης είχε συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες, χθες αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι, με την νέα διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου των Γιάννητσών για ζητήματα λειτουργίας και αναβάθμισης. Βλέπουμε ότι δόθηκαν έτσι και με τον Άδωνη που ήρθε ένα πακέτο και πάλι για επιπλέον αναβάθμιση. Και από εκεί και πέρα έχουμε και το Σταμενίτη που ανακοίνωσε κάποιες εξελίξεις για σχολικές υποδομές της Πέλλας, αλλά και για το φράγμα του Αλμοπαίου, ότι πλέον μπαίνει επίσημα
27: πάλι
25: και επιτέλους.
27: Πάλι για το φράγμα. Νέο Σίμουν και γέρας.
25: Ποιο φράγμα άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Α, θα είναι η υπόσχεση του, του σχορεμένου, να πω, του Μητσοτάκη, που έλεγε, δεν θα λέμε, ξέρεις πώς λέγαμε, γέρος Καραμαλής, θα το πάμε κάπως έτσι, που έλεγε ότι θα φέρουμε τη θάλασσα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό με τη διάνοιξη, ας πούμε, του Λουδία, θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα φτάσουμε να λέμε το φράγμα του Λουδία, ρε παιδί μου, στο τέλος.
27: Να πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη με πλωτό.
25: Ναι, και αυτό θα μπορούσε να γίνει.

0: πλωτό όμως, Χριστίνα, με αυτά που ακούμε θα φορολογήσουν και τα σκάφη, οπότε δεν λες συμφέρει. Δεν συμφέρει να έχεις και πλωτό σκάφος, κάτι
1: ναι,
0: για φορολογίες άλλη, άκουσα.
1: Άλλη, τέτοι, ναι, και άνω των 3.000 κυβικών πλέον, εκεί που λέγανε ήτανε, ξεκίνησε επί Σαμαρά, μετά επικαιροποιήθηκε επί Τσίπρα και λέγανε πάρτε όλοι τα μεγάλα οχήματα 4x4, αυτά δεν θα έχουμε φορολογία, και μετά έρθε το τσεκούρωμα και τώρα ακόμη περισσότερο, ναι.
0: Τώρα μου θύμισες και τον Έφια που θα μπήκε εκτάκτος για ένα χρόνο,
1: ναι, και Βενιζέλο, και έχουμε και πληρώνουμε, ναι. Για το Qatar Gate, έτσι, για τον Αβραμόπουλο, τι έχουμε να πούμε? Εντάξει, παλιό, δηλαδή ακουγότανε, αλλά όχι να φτάσει και στο ένταλμα της σύλληψης.
0: Τώρα αυτό μου φάνηκε πολύ παράξενο αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω, θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Για ποιο λόγο μπορεί να έγινε, έτσι, ναι, επειδή ναι, είναι ενεργεία βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ποιο λόγο συνδέθηκε τώρα, γιατί είχε ακουστεί και παλαιότερο το όνομά του. Τώρα όταν μιλάμε για κάτι 70 και 75 χιλιάρια, για κάτι, κάτι ψίχουλο, όταν για την Καϊλία ακουγόταν εκεί πέρα οι βαλίτσες και σακούλες και σκουπιδό,
0: γιατί για τον
1: σκουπιδό και σακούλες και αυτό, ναι, εντάξει, αυτό μας
0: τα
1: κάνει.
0: Ταμείο ανάκαμψης, όλα αυτά εδώ τα χρήματα.
1: Ναι, τώρα κοινοβουλευτικά να δούμε τι θα γίνει. Με την εκτέλεση του εντάλματος, δηλαδή, αν περνάμε τα ίδια διαδικασία για την άρση της ασυλίας, άσχετο τι λέει ο ίδιος, ότι δεν έχει καμία σχέση κλπ.
0: Αυτός ο ίδιος δηλώνει ότι τα έχει καταθέσει όλα, ενώ είναι στο πόθενέσχες.
1: Συνήθως είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να κοιτάμε πίσω από τον τοίχο, ότι για να βγαίνουν τέτοια, και πόσο μάλλον σε μια θερινή περίοδο.
0: Βγαίνουν και οι δημοσκοπήσεις.
1: Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται με το γεγονός ότι πάμε να καλύψουμε κάτι άλλο και εκτονώνουν ζητήματα με άλλους τρόπους. Έχουμε και τα 30 χρόνια συμπλήρωσης από την ημέρα που έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και πέρασε την ιστορία, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τέτοιες μέρες πριν 30 χρόνια έκανα την πρακτική μου, που καλύπτουμε ηλικίες τώρα, δεν πειράζει. Έκανα την πρακτική
0: μου. Πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Έκανα την πρακτική μου, ναι, σε κάποιο κανάλι. Και εκείνη τα χρόνια ήμασταν, ξέρεις, στην Πέτρα και στο Χαλκό. Δεν είχε μπει ακόμη το ίντερνετ, τουλάχιστον εκεί που ήμουνα. Ήμασταν έτσι κι αλλιώς στην αρχή, και λίγοι είχαν.
0: Στην περίοδο που βγάζαμε το λιγνίτι για την ενέργεια.
1: Μπα, δεν ξέρω πώς και πιο πίσω. Βρέμε πως ήμασταν και στο πρωτοκάρβουνο.
0: Πρέπει να προσέξεις, γιατί ανατινάξανε τις βάσεις εκεί, τις μονάδες του λιγνίτι. Να προσέξεις.
1: Ναι, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο το τι γίνεται. Περάσαμε κιόλας προχθές από ένα σημείο από εκεί πέρα, κατεβαίνοντας από την Πτολεμαϊδα, αλλά ήταν από την έξω πλευρά φυσικά, γιατί αυτό πρόκειται για άλλο σημείο. Και ψάχναμε, μας βάλανε να ανέβουμε σε πατάρια εδώ εκεί, να ψάχνουμε εφημερίδες και υλικό για να συγκεντρώσουμε ο καθένας και κάτι διαφορετικό, για να ενώσουμε τις πληροφορίες για τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και τον επόμενο μήνα, ας πούμε, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αυτά που ήταν τα πολύ έντονα, έτσι, που κλείνουν 30 ετία που θυμάμαι. Ενώ τώρα πατάς ένα κουμπί, ας πούμε, και σου βγάζει ποια είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, ποιος είναι ο καθένας, εννοείται για τον κάθε τελευταίο αυτό, ακόμη και για μας, έτσι. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε η ταλαιπωρία, ίσως.
0: Τώρα έχουμε το AI.
1: Α, ναι, έχουμε και την εξέλιξη του AI. Με αυτό το AI τώρα που λες, έτσι, γιατί τα λέγαμε πριν μεταξύ μας, ότι κάποιοι κάνουν κάποιες άκερες εντελώς δημοσιεύσεις, να μην τις χαρακτηρίσουμε διαφορετικά. Είχε γίνει κάποτε και το είχα βάλει και εγώ μετά το αναδημοσίευσα, δηλαδή τη δικιά του δημοσίευση, με σχόλιο φυσικά. Βγαίνει κάποιος, ας το χαρακτηρίσουμε συνάδελφο, και βάζει δημοσίευση ενός ανθρώπου. Εγώ και εσύ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πλάκα, ρε παιδί μου, και να το κάνουμε έτσι μια φωτογραφία. Πριν το AI είχαμε απλά το Photoshop, όπως υπάρχουν διάφορα Photoshop και τώρα, τέλος πάντων, πολλές εφαρμογές. Και βάζει ο άνθρωπος ένα φίδι το οποίο καταπίνει βατράχια και κάτι άλλο ήταν, δεν θυμάμαι, ξέρω, και φρούτα, κάτι έτσι. Και αυτοί νομίζουν ότι είναι αλήθεια και το δημοσιεύουν και λένε πω, κοιτάξτε, λέτε. Εντάξει, ήταν όλο το σκηνικό εντελώς για γέλια, όμως. Προσέχουμε ειδικά αυτές τις εποχές και τα fake και που, news και όλα.
0: Τα για γέλια είναι και αυτά που δημοσιεύουν και.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέω.
0: Γι' αυτό δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
1: Γενικότερα προσέχουμε λίγο τα fake news και σαν ακροατές και σαν αναγνώστες πλέον, γιατί το πράγμα έχει παραγίνει. Έχει παραξεφύγει δηλαδή και δεν κοιτάς πλέον και δεν ξέρεις τι να πιστέψεις. Αλλά όπως παράδειγμα έτσι και για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον Αβραμόπουλο λέμε, Τώρα δεν τον πιάσανε για τα 60, 70, 73 πόσα χιλιάρικα είναι για αυτή την υπόθεση.
0: Προφανώς
1: κάτι τρέχει,
0: κάτι
1: από πίσω.
0: Άλλο υπάρχει, δεν είναι.
1: Κάτι γίνεται, ναι, αυτό. Κάποιον άλλο θέλουν να ξεμπλέξουν και βγάζουν αυτό μπροστά για αυτές τις ημέρες, για να είναι πρώτο δεύτερο θέμα, για να παίζει αυτό.
0: Κάτι άλλο από τοπικά έχουμε?
1: Από τοπικά έχουμε σιγά σιγά κάποιες πληροφορίες, αλλά λίγο γενικά θα έλεγα θεματάκια από τι. Ότι έχουμε αρκετά και καλό είναι να γίνονται αυτά.
0: Εκδηλώσεις.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει, όχι για τις εκδηλώσεις, εντάξει. Για εξετάσεις που έχουν να κάνουν με πολίτες, κάποιες κινητές ιατρικές μονάδες που έρχονται.
0: Ναι.
1: Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τώρα θα έχουμε τον επόμενο μήνα βέβαια, αλλά είναι στους προμάχους, είναι στην Έδεσα.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό, να γίνονται,
1: θετικό,
0: και,
1: ναι,
0: να γίνονται σε πιο τακτά διαστήματα.
1: Για την πρόληψη φυσικά, για την έγκαιρη διάγνωση, ακόμη και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Για ειδικότητες πολλές από τον επόμενο μήνα τώρα. Εντάξει, λίγο και μέσα στον Ιούλιο ίσως είναι ζόρι για κάποιους. Άλλοι μπορεί να φύγουν διακοπές, άλλοι αυτό μπορεί να μην υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή. Αλλά τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι γίνονται.
0: Υπάρχει κόσμος που μπορεί να πάει.
1: Ναι, που θα υπάρχουν και πολλές ειδικότητες και παθολογία και καρδιολογία και ορυλά και ψυχολόγοι και γενικής χειρουργικής. Οπότε αυτά είναι καλά που γίνονται δωρεάν με την στήριξη του Basic Life Support. Και με τον Δήμον φυσικά που αναλαμβάνουν όλα αυτά. Και συγχαρητήρια τουλάχιστον για αυτές τις δύο οργανώσεις που γίνονται και θα τα λέμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως χρειάζεται να μπουν σε κάποια πλατφόρμα, έτσι να παίρνουν κάποια τηλέφωνα για να κλείνουν και ραντεβού, αν και εφόσον υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Bella FM.

0: Με το κινητό, Βυρκή, τι πατάς, τι κάνεις τόσο?
1: Πατάω, ψάχνω, βλέπω κάτι φωτογραφίες, βλέπω όλα αυτά, έτσι περάσαμε τις προηγούμενες ημέρες, τι να κάνουμε. Είμαστε εδώ στο Μπελεφέ μαζί στην πρώτη γραμμή και μιλάμε για διάφορα θέματα. Η Σκίδρα σήμερα έχει λογοδοσία και συνεδρίαση και στις 6.30 ξεκινάει η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Δεν θα έχουν και πολλά θέματα γιατί δεν τα αναφέρουν και μετά λένε στις 7, δηλαδή σε ένα μισάωρο, και πάντα υπάρχει κάποια καθυστέρηση, αλλά εντάξει, αυτό είναι. Η ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων. Και εδώ στη συνέχεια μετά στις 8.30 πάμε στην τακτική συνεδρίαση του μήνα με κάποιες εγκρίσεις αποδοχών, με διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Φαίνεται θα υπάρχουν κάποια έτσι πρόσθετα ισοποτροφές από εμβόλια κλπ. Και την έγκριση για την εμποροπανήγυρη της Σκίδρας. Και έτσι κάποιες εγκρίσεις δηλαδή σχετικές, δεν υπάρχει κάτι το τόσο ενδιαφέρον, και η προμήθεια χρωμάτων ή έτσι κάποιων κατασκευών για τα σχολεία, για τα σχολικά κτίρια, για όσα χρειάζονται. Για τους συνδρονομείς δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν τακτοποιηθεί, αλλά υπάρχουν αρκετές στους δήμους έτσι κάποιες παρετήσεις. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην τα βγάζουν πέρα, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν λόγω ωραρίου, λόγω...
0: Δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Ναι, αυτό. Γιατί κάποιοι θέλουν να μπουν και μετά βρίσκουν κάποιες δυσκολίες, οπότε υπάρχουν και κάποια τέτοια θέματα.
0: Ένα δελτίο τύπου βλέπω, Χριστίνα, από την Ιερά Μητρόπολη Δέσης Πέλης και Αλμοπίας, που είναι για σήμερα, να το αναφέρουμε, στις 8 το βράδυ στον ενοριακό Ιερό Ναό Γεννήσεως του Σωτήρου στην Κρία Βρύση θα τελεστεί ιερά αγρυπνία.
1: Ναι, αγρυπνία τώρα για το γενέθλιο του
0: Τιμίου Προδρόμου.
1: Του Τιμίου Προδρόμου αυτές τις μέρες, ναι.
0: Είναι για σήμερα.
1: Ναι. Έχουμε και ολοκλήρωση αποκατάσταση και αξιοποίηση συγκροτήματος λαϊκών κατοικιών της Κρίας Βρύσης. Θα θέλαμε να έχουμε, δεν έχουμε.
0: Έτσι κοστίζει.
1: Θα θέλατε. Θέλετε. Τα επόμενα 10 χρόνια θα το συζητάμε, όπως το φράγμα του Αλμοπαίου και όπως οι εργατικές κατοικίες εκεί στο
0: αρχοντικό.
1: Τέθηκε απλά μια ερώτηση του Βελόπουλου για αυτό το ζήτημα προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής που βρέθηκε και εδώ στα Γέννητσα για την ολοκλήρωση για τα νομικά θέματα, διαδικασίες, αποκατάσταση, αξιοποίηση όλου αυτού του συγκροτήματος. Τώρα, η απάντηση του Υπουργείου δεν βγάζει σ' άκρη, γιατί λέει σχετικά με την κυριότητα του ακινήτου βάσει στοιχείων που τηρούνται στην κεντρική υπηρεσία μπλα μπλα μπλα, ξέρεις, τις σάλσες και τα διάφορα, ότι διαχειριζόταν η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης εξ ολοκλήρωτα ακίνητα, αλλά μετέπειτα, σύμφωνα με τους τάδε τάδε νόμους και πέρασαν αλλού, στη Γενική Γραμματεία Υπουργό Εργασίας, Ασφάλισης και φτάνει σε ένα σημείο να λέει ότι γίνεται αίτηση διόρθωσης πρόδειλου σφάλματος που αντιστοιχεί στο τάδε οικόπεδο για να διορθωθούν όλα αυτά τα ζητήματα, τα διαδικαστικά, και από εκεί και πέρα να συνεχίσει μέσω κτηματολογίου, γιατί δηλώνονταν ως ακίνητα αγνώστο ιδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Να περάσουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, μόλις όμως καταστεί οριστική πρώτη εγγραφή. Φτού και από την αρχή δηλαδή, και μιλάμε και για αυτό το ζήτημα για χρόνια και χρόνια και δεν καταλήγουμε και πάλι πουθενά. Αν αυτό ικανοποιεί τώρα κάποιος ως απάντηση, εντάξει, υπάρχει κανονικά το δελτίο τύπου, η απάντηση δεν στέκει, παιδιά.

0: Σήμερα ο δρόμος ήταν καλός, Χριστίνα. Η κίνηση γενικά είναι εύκολη,
1: ναι,
0: στην πόλη.
1: Εντάξει, έχει, είπαμε, ο κόσμος όλος είναι ζαλισμένος, χρειάζεται προσοχή.
0: Ζαλισμένος ή λείπουν αρκετοί, έχουν φύγει οι διακοπές?
1: Δεν, όχι,
0: έχει
1: ακόμη δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Από Παρασκευή μπορεί να το βλέπουμε, γιατί έχουν αρκετοί σπίτια, έτσι, οικίες εξοχικά, είτε Πιερία είτε Χαλκιδική, και βλέπουμε έτσι να μειώνεται η κίνηση, αλλά ακόμη τώρα, ειδικά αυτές τις ώρες, είναι αυξημένη. Γι' αυτό λέω, επειδή αρχίζει και ο ήλιος, αρχίζει περισσότερη ζέστη. Θα έχουμε και κάποιες μπορούλες 2-3 μέρες, αλλά αυτό μπορεί να φέρει περισσότερη ζέστη. Δεν είναι τίποτα τώρα αν ρίξει για, ξέρεις, ένα δεκάλεπτο. Πονοκέφαλος για τους αγρότες με τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής και όλα αυτά που μιλάμε, και για μια δύσκολη εποχή για όλα, γενικά για όλες τις παραγωγές, πόσο μάλλον για το κεράσι και για το υψηλό κόστος παραγωγής, για τις χαμηλές τιμές που δίνονται από το χωράφι στο ράφι που λέμε, και θα τα συζητήσουμε αύριο έτσι με κάποιους από πάνω από Έδεσα, με το τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στα σιτηρά, είναι οι τιμές πολύ χαμηλές.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε και με όλα τα υπόλοιπα, φυσικά, έτσι.
0: Οι αγρότες

0: ήλθε η Τζέγκο, ο δεύτερος στον ακοντισμό, ο Τεντόγλου με 836 το χρυσό, ο Νίκος Σταματονικόπουλος, πώς λέγεται το παιδί, χίλια συγγνώμη αν κάνω κάπου λάθος έτσι για το όνομά του, γιατί το είδα κάποια στιγμή λίγο και δεν το πολύ θυμάμαι, έκτος, και αυτός μπορεί να είναι έτσι μια ελπίδα για το μέλλον, για να ανέβει. Και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, έτσι το δικό μας κορίτσι, ας πούμε, από τον ομό, από την Μπέλα, στη σκυταλοδρομία μαζί με τις άλλες κοπέλες, έτσι κερδίσανε επίσης το χρυσό με καλό χρόνο, αν και υπήρξε έτσι ένα ψιλολαθάκι, παρά το γεγονός έτσι ότι γίνανε κάποιες αλλαγές που δεν ήταν απόλυτα άρτιες, γιατί στη σκυτάλη χρειάζεται εκεί η σπιρτάδα να μην χαθεί ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, αλλά και πάλι τα κατάφεραν, μπράβο στα κορίτσια και την Πολυνίκη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες μέρες αρκετές επιτυχίες. Έχουμε και κάποιες ομάδες φυσικά τώρα, αλλάζουν προπονητές, αρχίζουν τα ρόστερ λίγο και ανανεώνονται. Θα λέμε και από μια κουβέντα, ας πούμε, και από αυτά, να βλέπουμε τις αλλαγές. Και επιστρέφοντας θα δούμε τι γίνεται και με τον νόμο Κατσέλη, κάποιες μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες. Λίγο θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι φωτιά για πολλούς και πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει και παγίδες
0: απασχολεί.
1: Και αυτό.
0: Αυτό και αν έχει παγίδες. Και διαδοχικές καταβολές, πολλές προμήθειες, πολλοί τόκοι, υπερτοκισμοί και έχουν μπερδέψει τον κόσμο, έχουν κάνει κάποιους να χάσουν τα σπίτια τους, να βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Αυτά είναι τα μεγάλα αγκάθια. Λίγο νόμος αυτός που ευτυχώς που έμεινε σε σχέση με κάποιους άλλους, ας πούμε, που καταρρίφθηκαν, αλλάξανε το επόμενο διάστημα έτσι, τόσα χρόνια πριν. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Λίγη μουσική, διαφημίσεις και θα είμαστε μαζί σας σε λίγο. Bella FM.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής, Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
12: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη, Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Bella FM. Πάρτε γραμμή.
13: Bella FM.
14: Bella FM, είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή.
13: Άκης και Χριστίνα.
14: Είναι στους 103,3 στα FM και στις εφαρμογές που μπορείτε να μας ακούτε από το κινητό σας.
13: Βεβαίως, οπότε και να πληροφορήσετε έτσι και για το πρόγραμμα και κάποιες ειδησούλες. Να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα λίγο με τον νόμο Κατσέλη, αυτό που έλεγα.
14: Ναι, είναι κάτι ανέφερε.
13: Αν μπει στις σελίδες πληστηριασμών και μετά το πάει ανανομό και αναπόλυ, δηλαδή σου ξεριζώνει την καρδιά, είναι τραγικό όλο αυτό που γίνεται και για την Μπέλα υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχώς και για όλη την Ελλάδα φυσικά. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που βλέπουμε κατά καιρούς. Ένας κύριος που ήταν στη Χαλκιδική που έμπαινε στο σπίτι, τον βγάζαν, τον τραβούσανε που ήταν ανάπηρος και σώνει και καλά να μπουν μέσα. Τώρα λένε ότι έρχονται κάποιες μικρότερες δόσεις, υπάρχει κάποια αναπροσαρμογή στο νομοσχέδιο με μια νομοθετική παρέμβαση από το Υπουργείο. Γι' αυτό λέμε ότι πλησιάζουν οι εκλογές, έρχεται και αντιστροφή μέτρηση, γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται να γίνεται αυτό.
14: Καλό θα είναι να περάσει τη διαγραφή των πανωτοκίων.
13: Εκεί είναι φυσικά το ζήτημα, εντάξει. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πληρώνει κανονικά και αυτά τα πανωτόκια, παραδείγματα μια οικία.
14: Το κεφάλαιο είναι κατά πολλαπλάσιο.
13: Ναι, των 100.000, άντε θα γινόταν 120, άντε 130, όταν φτάνει τα 200 μετά τα λόγω.
14: 400 δηλαδή.
13: Εντάξει, φυσικά ναι. Αυτό αναφέρεται ότι κρίσιμο σημείο είναι ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής, αλλά επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ των δύο διαδοχικών καταβολών. Αν αυτό έτσι βρίσκει κάποιους που είναι σε πιο λίγες προς το τέλος των δόσεων και μπορούν να το απεξέλθουν, θα είναι σημαντικό. Περιορίζει επίσης τον τόκο στο πραγματικό μηνιαίο διάστημα καταβολής, οπότε η δόση δηλαδή πάβει να επιβαρύνεται με τον τρόπο υπολογισμού που οδηγούσε σε πολύ υψηλότερο σύνολο, γιατί πήγαινε πάλι συνολικά από τα 100, αν είχες δώσει τα 50 ξανά υπολογιζόταν όλο, οπότε μιλάμε τώρα ότι θα επιβαρύνεται και μόνο το κομμάτι το υπόλοιπο που έχει μείνει. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι μια σημαντική εξέλιξη για αυτούς τους ανθρώπους όντως που οφείλουν μια ανάσα. Υπάρχουν και κάποια έτσι παραδείγματα. Ας πούμε κάποιος που είχε χρεολύσιο 482 και μια δόση 483, θα υπάρχει μια μείωση της τάξης του, ξέρω, 5-7%, κάπως έτσι το βλέπω εδώ πέρα για να μην αρχίζω να αναφέρω κεφάλαια κτλ, έτσι όπως το υπολογίζω. Και το όφελος δεν περιορίζεται μόνο σε μελλοντικές δόσεις. Η νομοθετική διάταξη προβλέπει και αναδρομική αναγνώριση των υπερβάλλοντων ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί δηλαδή για τους συνεπείς δανειολήπτες με κάποιες ενεργές ρυθμίσεις. Οπότε θα αφαιρούνται όλα αυτά από τις τελευταίες δόσεις, μειώνοντας έτσι και το χρόνο της αποπληρωμής. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα βήμα αυτό, γιατί όταν μιλάμε ότι κάποιοι ξεκίνησαν να πληρώνουν 300 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, γιατί δεν είχαν και μεγάλα εισοδήματα. Και φτάσανε, έχω ακούσει παράδειγμα, σχεδόν στα 800. Πού να μπορέσει να τα απεξέλθει τώρα, είναι δυνατόν? Και κάποιοι μπορεί να πήρανε και να ήταν εξασφαλισμένοι. Πόσο μπορεί να πει ότι εξασφαλισμένος, αν δεν είναι μια δουλειά του τύπου δημοσίου? Και εκεί είχαν περικοπές δώρων και πολλών. Φυσικά και μειώθηκαν οι μισθοί. Πόσο μάλλον είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Είσαι μια δουλειά και λες, α, είμαι εδώ σίγουρα. Πού ξέρεις τι γίνεται. Αν η ίδια εργασία θα υπάρχει την επόμενη μέρα, όχι αν απολυθεί μόνο εσύ. Οπότε αυτά λένε ότι περιορίζονται παράδειγμα σε τόκους και ο δανειολήπτης εκεί πλήρωνε παράδειγμα 800, μπορεί τώρα να πληρώνει, ξέρω εγώ, γύρω στα 6 και εκατοστάρικα. Μακάρι να συμβούν αυτό, να καλύπτονται, να φυσικά εξαιρούνται και κάποιοι πέρα από την αναδρομικότητα αυτή. Θα γίνει μια επανεξέταση τέτοιων υποθέσεων που δημιουργούσαν, που είχαν έτσι κάποια βεβαιότητα, ας το πούμε, οι άνθρωποι αυτοί. Εννοείται ότι αυτό πάλι θα πάει σε αυτούς που είναι συνεπείς ή που θα μπορέσουν έτσι να ξαναμπούν στο πρόγραμμα, σε κάποιες νέες ρυθμίσεις δηλαδή, και μόνο αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι και για όλους. Αυτό είναι το δεδομένο, δεν μπορεί να είναι για όλους όσους οφείλουν. Δεν μπορεί να όφειλες 100.000 να φτάσεις 400 και να μπεις τώρα και να σου πούνε εντάξει, άντε, για θα στα κάνουμε 50.000. Αυτό εννοείται, ξυπακούεται.

0: Προσοχή και με τις απάτες. Συνεχίζουνε. Δεν χαμπαριάζουν, εννοείται, γιατί ξέρουν ότι μπαίνουν. Πόσο μπαίνουν, φυλάκα, τι φυλάκα. Στα κρατητήρια, δύο μέρες και πάλι έξω. Έπρεπε να γίνει στη Χάβδο και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Κάποια φυλακή εκεί πέρα και να μπαίνουν όλοι αυτοί και να μην ξαναβγαίνουν. Προσποιήθηκε μία Θήγκανη ότι έκανε έρανο, μπήκε σε οικία, πήρε μετρητά, πήρε τραπεζικές κάρτες, ό,τι βρήκε τα ξύλωσε, ένας άλλος απασχολούσε απ' έξω. Οπότε προσοχή που ανοίγουμε την πόρτα μας, ποιον βλέπουμε, ποιον αντιμετωπίζουμε, και αρκετά email και πάλι ότι δήθεν είναι από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ότι σας κυνηγάνε, σας κάνουν, ότι μπήκατε σε ποιος ξέρει τι σελίδες. Αυτά λίγο τα προσέχουμε. Εδώ μια γυναίκα έφτασε να καταλήξει και δεν το ήξερα, έπαθα σοκ δηλαδή. Νόμιζα ότι απλά έτσι, επειδή ήταν αρκετά ηλικιωμένη, ότι απλά τη χάσαμε, ας πούμε, έφυγε από τη ζωή η γυναίκα. Αλλά υπήρξε μια τέτοια περίπτωση εδώ στα Γέννητσα που ξεγελάστηκε, έβαλε κάποιους ανθρώπους στο σπίτι, την παραπλάνησαν, της πήρανε και κοσμήματα και αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό και η γυναίκα σε λίγες ώρες έπαθε ανακοπή. Προσοχή, ενημερώνουμε συνέχεια τους δικούς μας. Ξεχνάνε, ξαναενημερώνουμε τους ηλικιωμένους να μην την πατάνε. Δεν ανοίγουμε την πόρτα όπου να είναι και δεν πιστεύουμε ότι κάνει τα τηλεφωνήματα. Το παιδί σου, το εγγόνι σου χτύπησε, έκανε αυτά. Προσέχουμε.
1: Νέο μπλόκο στους 65χρονους οδηγούς. Ποιες εξετάσεις τους βγάζουν από το τιμόνι? Εσύ το γνωρίζεις το θέμα?
0: Δεν τους βγάζει καμία εξέταση το τιμόνι. Έχουμε 65χρονους οι οποίοι μπορεί να είναι μια χαρά και να φαίνονται για 50 ετών. 65 και άνω είναι η πρώτη ανανέωση. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι υγιέστατοι και να φαίνονται και νεότεροι. Και κάποιος να είναι, δεν ξέρω εγώ, από τα 50 του να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Αυτά έχουν να κάνουν μόνο με τους γιατρούς. Εξετάσεις παθολόγου, οφθαλμίατρο για να κάνουν ανανέωση διπλώματος. Είτε να παραδώσουν για να βγουν στη σύνταξη, είτε για κάποιους επαγγελματίες, για ΣΕ, για ΝΤΕ, για οποιασδήποτε άλλες κατηγορίες μετά, για να επανέλθουν στην εργασία. Δυστυχώς, γιατί κάποιοι μπορούν να βγουν στα 67, κάποιοι να βγουν στα 72, στα 70. Τα όρια θέλοντας και μη μεγαλώνουν. Υπάρχει φυσικά έτσι μια. Κάνει κράτη, ας το πω λίγο, η κυβέρνηση. Δεν έχουμε φτάσει στα όρια της Γαλλίας ακόμη, που ξεσηκώθηκε όλη η Γαλλία. Αλλά και τι έγινε, πάλι. Πάλι τους πείσανε, λόγω για τη Γαλλία, που τι μπορεί να έγινε ξεσηκωμός στη Γαλλία πάνω σε αυτά που λες έτσι με τα όρια. Έγινε ξεσηκωμός, έγινε τι έγινε, τα όρια της συνταξιοδότησης ανέβηκαν στα 72 και τι έγινε τελικά.
1: Εδώ
0: φυσικά, τουλάχιστον μέχρι το 2030 είπανε θα κρατήσουν.
1: Αναφέρει στόχους της ενίσχυσης οδικής ασφάλειας, η διαδικασία της ανανέωσης αδειών έχει γίνει αυστηρότερη με τις ιατρικές εξετάσεις.
0: Οι ιατρικές εξετάσεις εννοείται το 65 άνω, τα είπαμε.
1: Να αποκτούν καθοριστικό ρόλο.
0: Ναι, παθολόγο οφθαλμίατρο και από εκεί και πέρα οι γιατροί να είναι λίγο πιο αυστηροί για τα κριτήρια τους.
1: Μάλλον γι' αυτό μιλάει.
0: Ναι, γιατί έχουμε περιπτώσεις που έρχεται κάποιος έτσι 65 ετών, ο οποίος φαίνεται νεότατος, δεν φαίνεται για 50.
1: Οι 65 είναι νέος, ρε.
0: Δεν λέω ότι δεν είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά μπορεί να δεις κάποιον 65 και να πεις να τον κάνεις για 70, γιατί μπορεί να έχει ο άνθρωπος οποιαδήποτε θέματα υγείας, άνδρας ή γυναίκα, από νεότερη ηλικία. Κάποιος άλλος να φαίνεται ότι για 50, εννοείται, δεν μπορείς να κρίνεις έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί, γι' αυτό το λόγο. Να κρίνουν πρώτα οι γιατροί και μετά από εκεί πέρα θα αναλάβουν οι σχολές κλπ. Και τα συγκοινωνιών. Πάνω σε αυτό δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον, είναι μόνο ζήτημα των γιατρών. Τώρα, όταν αφήνουν τους 80 άνω, κάποια στιγμή, αν πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο σωστό που είχε κάνει ήταν αυτός ο νόμος που τελικά δεν ακυρώθηκε, είναι έτσι εκκρεμή, έχει μείνει στον αέρα. Οι 74 άνω πηγαίναν κανονικά με τα δικά τους οχήματα να δώσουν και πάλι εξετάσεις. Είχαν πάρθει πάρα πολλά διπλώματα τότε και ήταν κάτι πολύ σωστό. Επανήλθανε όλοι κανονικά μετά, πριν τις εκλογές. Το τράβηξαν πίσω αυτό το νόμο και πάλι μπλουμ στα ίδια. Γι' αυτό βλέπουμε να συμβαίνουν τα διάφορα. Παρέσυρε χθες μια γυναίκα 65 χρόνων, 70 και, ο οποίος κατέληξε μετά Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Δεν έχουμε μόνο τις πιέσεις για Πασόκ ή αυτό ή τα γαλάζια σενάρια ή δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει με τη Λατινοπούλου, αν θα την προσελκύσουν και θα την πάρουν όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε Βορύδη, Άδωνη και όλοι αυτοί που ξεσηκωνόταν και τελικά πήγανε μαζί τους ή το Σαμαρά θα κάνει, δεν θα κάνει κόμμα. Βλέπουμε δυστυχώς και αυτά. Όσο και να πω ότι μπορεί να τα αναμειγνύω για τις δημοσκοπικές πολιτικές έτσι, επιδόσεις της κυβέρνησης που δεν ξέρω αν φαντάζουν άπιαστο όνειρο το που λένε 28% ή αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από το 25%, 25-27, 23-27 θα βάλω για να είμαι μέσα.
1: Δεν θα
0: πιάσουν. Καλά, τέτοιοι που είμαστε δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε και γιατί δεν ξέρουμε.
1: Έχουμε απώλεια μνήμης.
0: Δεν είναι ότι έχουμε απώλεια μνήμης. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, πέρα από τις δημοσκοπήσεις για να έρχεται έτσι το ευάλωτο κοινό, οι ψηφοφόροι αυτοί που δεν ξέρουν πού να πάνε, θα έχουμε και κάποιες συνεργασίες που ίσως εκεί γίνεται το παιχνίδι προς το τέλος για να αποσπάσουν ψηφοφόρους και οπότε εκεί μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα κατά πώς θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να σμπρώξει το Πασόκ πιο αριστερά, να πάρει Λατινοπούλου ή να προσεγγίσει κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Είδαμε και κόντρες στα εσωκομματικά, ας πούμε, του Πασόκ με Διαμαντοπούλου, με Δούκα. Κατά τα άλλα σέβονται ο ένας τον άλλον, αλλά στα συνέδρια γίνεται χαμός και λένε «Αχ βρε αγαπητή μου,
1: εντάξει,
0: αχ βρε αγαπητέ
1: αυτό
0: μου».
1: Αυτό είναι υγεία. Δημοκρατία
0: και,
1: έχουμε.
0: Και από την άλλη το μαχαίρι στην πλάτη.
1: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
0: Άλλο διαφορετική άποψη και άλλο μετά σου καρφώνει το μαχαίρι στην πλάτη. Εντάξει.
1: Δημοκρατικό.
0: Είπαμε αυτά, θα συζητήσετε αύριο και στην εκπομπή πριν από εμάς με τον κύριο Βασιλιάδη. Οπότε λίγο για τις δημοσκοπήσεις θα τα πείτε, θα δούμε τι γίνεται.
1: Σε γενικές γραμμές έχει μια άνοδο η Νέα Δημοκρατία από τη τελευταία της ίντερβιου που.
0: Εσύ είδε, γιατί βλέπεις άνοδο, ας πούμε, έτσι ρεαλιστικά, σαν πολίτης?
1: Όχι, διαβάζω αυτά που γράφουν. Δεν λέω
0: ναι, αυτό
1: άνοδο.
0: Λέω. Δεν υπάρχει λόγος να βλέπουμε άνοδο. Με τι? Με την ακρίβεια, με το κόσμο. Λένε, όλοι φεύγουν διακοπές. Και η Αθήνα που λένε ότι αδειάζει. Πώς αδειάζουν? Να βάλω με πλοία, με καράβια, με τέτοια, γιατί έχει κάποια κοντινά νησιά. Φεύγουν 300.000, να σου πω εγώ. Και άλλες 300.000 φεύγουν σε οχήματα. 300.000 θα μου πεις μπορεί να είναι επί 2, επί 3 κλπ. Γιατί είναι οικογένειες. Φεύγει 1.000.000 ή 1.5. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, έχουμε και τις κλήσεις μας εδώ πέρα. Κάποιοι που είναι λίγο εκτός, εκτός χρόνου που νομίζουν ότι έχουμε διάλειμμα. Οπότε ναι, αυτά παίζουν πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, νομίζω.
1: Οι οποίες από εδώ και πέρα θα έχουμε σε εβδομαδιαία βάση, φαντάζομαι.
0: Ναι. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Άδωνης, τώρα τρέχουμε. Ξέρουν τι κάνουν. Bella FM.

0: είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή να πούμε ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε πάνω σε αυτά που λέγαμε ότι σίγουρα έτσι πάμε προς εκλογές. Πακέτο ελαφρύνσεων αρχίζει και σχεδιάζει η κυβέρνηση, το κυβερνητικό επιτελείο έτσι και το Υπουργείο Οικονομικών. Μείωση φόρων για όλους, λένε, ύψους 2 δις, σταθιακά φυσικά, από τη φετινή προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ανακοινωθεί. Υποτίθεται ότι έχουν λάβει αρκετά έτσι χρήματα με τα καύσιμα, με τους φόρους και οπότε όλα αυτά ότι πρέπει να διανεμηθούν πίσω στους πολίτες. Για να δούμε κατά πόσο έτσι θα έχουμε την κατάργηση του έμφυα για τις κύριες κατοικίες, αλλά θα αφορά πάλι τους μικρούς οικισμούς, αυτοί που θα είναι ως 1500 κατοίκους. Λογικά κάτι τέτοιο θα γίνει, δεν νομίζω να γίνει για όλους, μην έχουμε αυτά τρέχοντα.
1: Έχω την εντύπωση ότι γίνεται για το Θεαθήνα.
0: Γι' αυτό λέω, μην τρέφουμε αυτά πάτες ότι υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί εντελώς για όλους τους οικισμούς. Σίγουρα για τα μικρά, για τα χωριά θα είναι. Έστω αυτοί κάτι θα γλιτώσουν. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους με τον συμψηφισμό που έγινε ήδη και κατά 50% κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είπαν θα δίνουν. Πώς θα δίνουν τώρα, 250-300 κάθε Χριστούγεννα. Αυτό. Έστω αυτά τα ψίχουλα τέλος πάντων. Μια παρηγοριά στον άρρωστο. Αύξηση του κατώτατου του μισθού που λένε ότι θα έρθει σταδιακά. Μέχρι το 29, ναι, 27-29 έτσι αυτή την τριετία. Πάλι μιλάμε για ψίχουλα, ειδικά για τις μεγάλες πόλεις, με αυτά τα ενίκια, με αυτά τα τρελά που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, τις τιμές με όλα. Η μείωση προκαταβολής φόρου για τους επαγγελματίες ίσως είναι κάτι έτσι θετικό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κράτος στον κόσμο που να έχει προκαταβολή φόρου.
0: Ναι, δύσκολα. Δεν ξέρω, μπορούμε να το ψάξουμε αυτό. Δεν το έχω ψάξει κάποια στιγμή.
1: Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να το καταργήσω.
0: Δηλαδή, του χρόνου μπορεί να υπάρχω σαν επιχείρηση, αλλά δίνω και το 80% μπροστά.
1: Το 50%, το 30%.
0: Αυτό είναι τραγικό, ναι, εντάξει. Κάποια μείωση στα δάνεια, έτσι όπως είπαμε και για τις αλλαγές του νόμου Κατσέλη νωρίτερα. Και φορολογικά κίνητρα, μάλλον για μεγαλύτερες επιχειρήσεις πάλι. Και θα πανηγυρίσουν αυτοί. Τώρα, όταν έχει ο άλλος μια επιχείρηση δις. Ή οι εφοπλιστές, εντάξει, πάλι για αυτούς θα είναι τα μέτρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για τα ενίκια. Όπως θυμάμαι, κουβέντα, ας πούμε, του Μητσοτάκη πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση που λέει: εντάξει, τα ενίκια μπορεί να είναι για τους φοιτητές, αλλά εγώ συστήνω, όπως είσαι και στα παιδιά μου, να συγκατοικήσουν. Τι λέει, μεγάλε, θέλεις να μας πεις ότι εσείς τα παιδιά σου συγκατοικήσουν και το κάνανε, το πράξανε δηλαδή αυτό. Όταν οι ίδιοι τους δηλαδή δίνουν για τα παιδιά τους για να πάνε να σπουδάσουν, ξέρω, πάνω από μισό εκατομμύριο. Στα πανεπιστήμια και όλες που πάνε, έχουμε ακούμε κάτι τέτοιο που μας κοροϊδεύουν κανονικότητα.
1: Μιλάνε για συγκατοίκηση στην ίδια οικοδομή, μάλλον. Όχι στον ίδιο χώρο.
0: Στην ίδια περιφέρεια. Έτσι, στην Αμερική, κατά εκεί, στην Ουάσιγκτον, στη Βοστόνη, δεν ξέρω πού πάνε και σπουδάζουν. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, λένε ότι θα έρθει για το ΕΑΣ για τις επικουρικές συντάξεις. Για αυτή την κράτηση που επιβάλλεται εδώ και χρόνια. Και κάποια μείωση κρατήσεων επίσης για τους συνταξιούχους που ίσως υπάρξει μια πιθανότητα να εφαρμοστεί από το 27 και μετά, όπου εξετάζεται και ένα προσαρμογή για τα επιδόματα του ΕΠΚΑ. Οπότε όλα αυτά, λίγο κανένα επίδομα παιδιού, λίγο για τους συνταξιούχους, θα πούμε ότι αν εξασφαλιστεί κάποιος επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, θα βγαίνει ετήσια, θα κερδίζουν οι άνθρωποι τι, ξέρω εγώ, ένα κουλούρι τη μέρα, ίσως και ένα πακέτο τσιγάρα. Αν κερδίζαν και ένα πακέτο τσιγάρα, θα ήταν καλύτερα. Περισσότερα τα λεφτά.
1: Έχουν ακριβήνει τα τσιγάρα, οπότε
0: γι' αυτό
1: δύσκολο,
0: γιατί ψηφίστηκε και άμα ανέβουν τα τσιγάρα 6,5-7 ευρώ, εντάξει, αποκλείεται να είναι τόσα τη μέρα. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε μέτρα και μέτρα. Και για τα αποτελέσματα που έρχονται τώρα και αρχίζουμε, βλέπουμε σταδιακά και διαφημίσεις από ΙΕΚ και έτσι ιδιωτικές σχολές, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη πήρε πιστοποίηση για το πρώτο πρόγραμμα νομικής ιδιωτικού πανεπιστημίου και ξεκινάνε από οι πρώτοι φοιτητές έτσι από τον Οκτώβριο. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι αυτό, εγώ τουλάχιστον το βλέπω θετικά, γιατί από τη στιγμή που δεν μπορούν κάποια παιδιά να περάσουν ή δεν γράψανε όσο θέλανε γιατί τους έτυχε μια στραβή, δεν πρέπει να καταδικαστούν να τρέχουν σόν και καλά σε κάποια ξένη χώρα.
1: Σίγουρα
0: ας έχουν το δικαίωμα να μείνουν
1: ευκαιρία,
0: εδώ.
1: Έτσι.
0: Ναι, φυσικά δεν το συζητάμε. Και δεύτερη ευκαιρία μπορεί να είναι είτε να ξαναδώσουν είτε αυτό, είτε να προτιμήσουν κάποια άλλη εργασία εντελώς.
1: Αλλά θα μου πεις έτσι χάνουν και ένα χρόνο από σπουδές, αν ξαναδώσουν τον επόμενο χρόνο.
0: Ναι, τουλάχιστον τα δικά μας τα χρόνια κρατούσε και κάποια μαθήματα. Τώρα μπορεί να είναι μόνο το ποσοστό το 10%, αλλά ναι, εντάξει, πάλι η δυσκολία είναι αυτή το να ξαναδώσει. Γιατί μπορεί να έχει γράψει πράγματα σε δύο μαθήματα καλά, τέλεια. Το να ξαναδώσει όλα τα μαθήματα, κάποιοι δεν,
1: ναι,
0: το ρισκάρουν.
1: Υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας.
0: Υπάρχει και αυτό. Α, έχουμε την Πολυνίκη τώρα, έτσι το τελευταίο μας να πούμε. Μπράβο της. Γι' αυτό είπα τις επόμενες μέρες θα βλέπουμε τι γίνεται. Έχει και το πρωί τώρα νωρίτερα αγώνες στο Βαλκανικό. Χρυσή στα 200 μέτρα, Πολυνίκη Μανουηλίδου. Συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά στο κορίτσι.
1: Πάλι.
0: Μπράβο. Όντως, χρυσό κορίτσι. Και οπότε θα κλείσουμε με αυτό, με αυτή την επιτυχία. Επιτυχίες να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Υγεία, καλοτυχία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε για ακόμη μία ημέρα. Θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί στην πρώτη γραμμή.
1: Η Χριστίνα Παπαδοπούλου
0: και τον Άκη Κοσκινόπουλο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι μία. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Plus FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM.
6: Προστασία της πρώτης κατοικίας με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται να εφαρμόσει απόφαση του Αρείου Πάγου να βάζει τον τόκο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο έτος. Θα έχει και αναδρομική ισχύ πώς και πόσο ωφελείται ο δανειολήπτης.
7: Αναδρομικές ελαφρύνσεις για τους δανειολήπτες, πάρα πολύ σημαντικές, καθώς πλέον θα μιλάμε ότι ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου.
6: Για ισόβιος πρόεδρος το πάει ο Ερντογάν. Ο εκπρόσωπος του κομματός του ανακοίνωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι και πάλι υποψήφιος. Για να το κάνει βεβαίως θα πρέπει είτε να αλλάξει το Σύνταγμα είτε να επικαλεστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
8: Φοβάται το Ισραήλ. Το φοβάται πάρα πολύ το Ισραήλ και συνεπώς φοβάται και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και την Κύπρο. Άρα δεν του είμαστε και εύκολοι για να μας κάνει ό,τι θέλει. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τι μπορεί να μπει στο οπτικό του πεδίο αν θελήσει να πάει σε εκλογές πολύ σύντομα.
9: Ενώ έπαιζε το σενάριο μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα πριν τις υποθέσεις με τον Οζέλ, δηλαδή τα ιστορικά του ΖΚΠ για πρόεδρος εκλογές, νομίζω αυτό το επικρατέστερο τώρα είναι αλλαγή του Συντάγματος.
6: Και κάτι που από αυτά που προκαλούν οργή, τα γνωρίζετε τα σιτράκ, είναι πλέον ευτυχώς είναι σε πάρα πολλές παραλίες, είναι αυτοί οι διάδρομοι, ξύλινοι διάδρομοι που καταλήγουν στη θάλασσα και διευκολύνουν συμπολίτες μας με αναπηρίες, με αναμυρικά αμαξίδια να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποιοι λοιπόν βανδάλισαν, κατέστρεψαν μια τέτοια εγκατάσταση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, η Βούλα Πατουλίδου.
10: Εδώ τίποτα, ανέβηκαν πάνω στις άκρες και χοροπηδούσαν. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει το να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πάει για αναπνοή, αδερφέ.
6: Όλους μας ξεπερνάει νομίζω αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντοτε την ίδια ώρα. Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλώς όρισες.
11: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Έχουμε πρόβλημα στην Κηφίσου, θα μου πεις πότε δεν έχουμε.
6: Έλατε.
11: Πρόβλημα. Ναι. Και κάθε χρόνο οφείλω να παρατηρήσω πως είναι και δυσκολότερη η λεωφόρος Κηφίσου. Στην άνοδό της λοιπόν από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ανατμήματα μποτιλιάρισμα. Πώς θα τα αποφύγετε, φίλες και φίλοι? Η πρώτη τη τάξη επιλογής σας, εναλλακτική, είναι υπατησίων. Μην σας κάνει απορία, είναι υπατησίων, είναι εξαιρετική υπατησίων, μέχρι να σας βγάλει στην Αγία Βαρβάρα, τα Ανοπατήσια, και να στρίψει τα αριστερά, να βγείτε κατευθείαν μέσω της προέκτασης της Αχαρνών στην Εθνική Οδό. Η δεύτερη επιλογή σας είναι η Αχαρνών ή η Άνοδος Κηφισίας. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, στην Θιβών ας πούμε, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, αλλά θα καθυστερήσετε λιγάκι στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Τι άλλο έχουμε? Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσα Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή Βεβαρημένες, όπως πολλές φορές είναι αυτή την ώρα. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού θα σας καθυστερήσει, και δευτερευόντως η Σταδίου στο δεύτερο μισό της. Και κλείνω με το Σκαραμαγκά, γιατί αρχίζει και πάλι να παρουσιάζει πρωινή εικόνα, κυρίως η Σχιστού, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και την Κόρινθο.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε από την είδηση που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και αλλάζει το τοπίο σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, όσους δηλαδή μπήκαν υπό την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς πρέπει να μπαίνει ο τόκος πάνω στη δόση και όχι τη μηνιαία δόση και όχι πάνω σε όλο το χρόνο, αλλά δίνει και αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα ένα επιπλέον όφελος για τους δανειολήπτες. Το πώς, το γιατί, με απλά λόγια και παραδείγματα, θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
0: Καλό μεσημέρι.
6: Ξέρω πως έχεις κάνει πάρα πολύ δουλειά, την είδαμε και στην τηλεόραση. Οπτικοποιημένη είναι πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος το τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε εδώ για να οπτικοποιούμε το ραδιόφωνο, θα το κάνουμε και εδώ εξαιρετικά.
6: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό θέλει λίγους αριθμούς, θέλει αυτή η δουλειά.
0: Δεν θα είναι πολύ. Δεν θα είναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, τι λέει η απόφαση, τι είναι αυτό που ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο?
0: Ας ξεκινήσουμε από την καθολικότητα της απόφασης, και το λέω επειδή κάθε φορά που έρχονται αποφάσεις του Αρείου Πάγου γίνεται η γνωστή ερώτηση: τους αφορά όλους? Θα πρέπει άλλοι να προσφύγουν? Γιατί να μην αφορά και εκείνους που δεν προσέφυγαν κτλ, κτλ. Εδώ λοιπόν τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να προσφύγει κανένας, διότι έρχεται ο νόμος και είναι καθολικός. Τι λέει ο νόμος? Παίρνει λοιπόν τη βασική απόφαση που, όπως την είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, υπολογίζει πλέον τον τόκο στην μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική πτώση του τόκου, του κομματιού του τόκου από τα τοκοχρεολύσια που πληρώνει κάθε μήνα, που πληρώνεται κάθε μήνα με την δόση. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ από το 2024. Αυτό αφορά πάντα τους καλοπληρωτές, εκείνους δηλαδή που μπήκαν σε μια ρύθμιση και συνέχισαν να την πληρώνουν. Τι τους λέει? Τα ποσά που δίνατε, που εμπεριείχαν και τόκο και κεφάλαιο, θα αφαιρέσω τον τόκο, θα τον ρίξω δηλαδή σε αυτό το πολύ μικρό ποσό που θα δούμε ότι θα πέσει ο τόκος, και αυτό το μικρό ποσό θα σας το υπολογίσω έτσι ώστε να σας μειώσω και την οφειλή τελικά τη συνολική, αφαιρώντας και από το κεφάλαιο δηλαδή. Κάνοντας καλοπληρωτές.
6: Άρα επειδή έχει αναδρομική ισχύ, δεν έρχεται να σου πει: σου δίνω πίσω όσα σου κρατούσε η τράπεζα, τα επιπλέον, αλλά αυτά τα επιπλέον τα αφαιρώ από το δάνειο σου.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε το παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει ένα δάνειο το οποίο το 2024 έχει υπόλοιπο 144.500 ευρώ. Η προηγούμενη δόση ήταν 731 και θα την πλήρωνε για 300 μήνες. 300 μήνες είναι 25 χρόνια.
6: Κάποιος λοιπόν μέχρι τον προηγούμενο μήνα έβασε στην τράπεζα 731 ευρώ.
0: 731. Τώρα λοιπόν από αυτά τα 731 θα πληρώνει τα 482 που είναι η αποπληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ για τον τόκο. Άρα η δόση του πέφτει από τα 731 στα 483.
6: Είναι πολύ σημαντική διαφορά.
0: Η διαφορά λοιπόν αυτή, και να το δούμε και στο σύνολο του κεφαλαίου, εάν λοιπόν αυτά τα 144.500 ευρώ φτάσει στους 300 μήνες, θα τους πλήρωνε με το προηγούμενο τρόπο, θα πλήρωνε από 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε 219.352. Τώρα θα πληρώσει, αντί 144.500, θα πληρώσει 144.933. Έχει κέρδος δηλαδή 74.000.
6: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και στο τελικό ποσό και στο μήνα.
0: Πολύ σημαντική διαφορά. Και αυτό λοιπόν, επειδή κάποιος πάντα πληρώνει το μάρμαρο, πού θα αποτυπωθεί? Υπολογίζονται ότι αυτό αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το σύνολο των ποσών που χρωστάνε, τα οποία έχει το σύστημα Ηρακλής, είναι 16.500 δισεκατομμύρια. 16,5 δισεκατομμύρια.
6: 16,5
0: δις. Από αυτά, 500 εκατομμύρια μέσα σε 20 χρόνια θα αφαιρεθούν από την μείωση των δόσεων, δεν θα τα πάρει δηλαδή το σύστημα Ηρακλής, και 200 εκατομμύρια από την αναδρομικότητα. Άρα δηλαδή αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι θα γλιτώσουν συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.
6: 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό. Θα ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Σε μια τροπολογία η οποία θα έρθει.
6: Πιθανότατα
0: θα κατατεθεί σήμερα, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο.
6: Όχι, το λέω και για εκείνους που μας ακούνε. Πλησιάζει και τέλος του μήνα. Δηλαδή, σκέφτεται και ο άλλος στο τέλος του μήνα, εγώ τι θα πληρώσω, με το παλιό ή το καινούριο. Θα έχει προλάβει να περάσει.
0: Με ρωτάς τώρα για το αν θα τρέξει, αν θα προλάβουμε την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως μπορεί να την προλάβει για τον επόμενο μήνα.
6: Για τον
0: επόμενο μήνα. Για τη δόση του επόμενου μήνα.
6: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη. Ήταν σε μια εκδήλωση που διοργανώνει μια ιστοσελίδα γαστρονομίας. Είναι του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε λοιπόν και είπε.
5: Υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
6: Αυτά είπε ο κύριος Πιερακάκης για αυτή την πολύ σημαντική απόφαση. Καταλάβατε και από τους αριθμούς που μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, δηλαδή για ένα δάνειο 145.000 ευρώ, η δόση από τα 731 πέφτει στα 482, σχεδόν 300 ευρώ διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Το σχολίασε η πολιτικός η οποία έχει ονοματοδοτήσει το νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η κυρία Λούκα Κατσέλη, πρώην Υπουργός Οικονομικών, ήταν στο Open.
12: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες. Είναι πολύ πολύ σημαντική.
6: Υπάρχει και μία δήλωση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία δικαιώνει την παρέμβασή μου, αλλά δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια ηθική ή νομική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση επειδή η ρύθμισή τους είτε ολοκληρώθηκε, δηλαδή δεν τρέχει πια κάποιο δάνειο για αυτούς, ή επειδή δεν μπόρεσαν να είναι εντάξει από χρόνους τους, την έχασαν. Όσοι λοιπόν έχουν χάσει αυτή τη ρύθμιση ή όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειο, δεν έχει για αυτούς όφελος η απόφαση. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση των αρχών για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής. Μάλιστα, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αυτή την πολύ γνωστή ιστορία με τις ρευματοκλοπές. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο έχει εργαστεί αρκετά χρόνια στις πολλές περιοχές της χώρας. Αυτοί τι έκαναν, έβαζαν κάποιους, έκαναν ένα bypass και ουσιαστικά από το ρολόι της καταγραφής της κατανάλωσης ρεύματος έκαναν μία διαφορετική κίνηση με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες κιλοβατόρες ως κατανάλωση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες επιχειρήσεις, ενεργοβόρες επιχειρήσεις να πληρώνουν ελάχιστο ρεύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, αυτό το κύκλωμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ό,τι αφορά τη δράση του. Πήγαιναν και συνεργάζονταν με διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες πουλούσαν το συγκεκριμένο αίτημα ως το συγκεκριμένο ζήτημα το πουλούσαν ως μια ευρεσιτεχνία δήθεν νόμιμη, η οποία μείωνε την κατανάλωση του ρεύματος. Από την επιχείρηση που είχαμε σήμερα σε τρεις περιοχές της χώρας, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλία, έχουμε 105 συλλήψεις.
6: 105 συλλήψεις.
13: 105 ανθρώπους οι οποίοι φέρονται ότι έχουν συμμετείχει.
6: Ναι.
13: Και πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χρειάστηκε μια επισταμένη διαδικασία από την πλευρά του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι και ο θυγμένος από αυτή την ιστορία.
6: Και εμείς όλοι, επίτρεψέ μου Χρήστο, και εμείς όλοι, γιατί όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία μπαίνει στο τέλος στο λογαριασμό των υπολείπων.
13: Ναι, είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες η ζημιά η οποία έχει υποστεί ο ΔΕΔΙΕ από αυτή τη διαδικασία των ρευματοκλοπών. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε πολύ μεθοδικά από αυτή την ειδική υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, την Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, ή όπως λέγεται στην καθημερινή στο ρεπορτάζ το ελληνικό FBI. Είχαμε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει η επιχείρηση να γίνεται ταυτόχρονη για να μην μπορέσει ο ένας να ενημερώσει τον άλλον. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε αυτές τις συλλήψεις, και γενικότερα οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας θεωρούν ότι κατάφεραν ένα τυπικό χτύπημα σε αυτό το κύκλωμα.
6: Χριστό, πριν σε αφήσω, υπάρχει μια πληροφορία για κάποιο ματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη? Υπήρξε κάτι τέτοιο? Τώρα σε πιάνω και εγώ σε ευνηδιάζω, αλλά κάτι διακινείται, μια πληροφορία. Ναι.
13: Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι τώρα σαν ένα μαθητής δημοτικού που μου λες βγάλε μου μία κόλλα χαρτί και γράψε τι ξέρεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μία νοσηλεία, από εκεί προέρχεται η πληροφορία. Η πληροφορία αναφέρει ότι σε νοσοκομείο της πόλης πήγε ένας 24χρονος με κάποια τραύματα από μαχαίρι, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου, τον έχουν νοσηλεύσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γύρω στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πάντοτε, είχαμε έναν καυγά και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τουλάχιστον ο ίδιος είπε ότι μάλλον τον μαχαίρωσε η σύντροφός του 24 ετών.
6: Α, μάλιστα.
13: Όχι, 29 χρονών, συγγνώμη, 24.
6: Άρα γυναίκα φέρεται, τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα, γυναίκα φέρεται να έχει μαχαιρώσει αυτόν τον άντρα.
13: Οι πρώτες πληροφορίες.
6: Ναι, οι πρώτες. Ωραία. Είδες τελικά που η εμπειρία σου και η αυτοπεποίθηση που έχεις δώσει εσύ με το ρεπορτάζ σου επιτρέπει να σου κάνουμε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει καμία συνεννόηση, γιατί το κατέχεις το ρεπορτάζ. Τον ελέγχεις ρεπορταζιακά εδώ, το χώρο της Βόρειας Ελλάδας τον κατέχεις ρεπορταζιακά,
13: εδώ, ναι,
6: ό,τι και σου πούμε.
13: Όλα καλά, όλα καλά.
6: Σε ευχαριστώ Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης από Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με αυτή την ιστορία της ρευματοκλοπής που μας είπε ο Χρήστος, τρέχει και μία άλλη επιχείρηση αστυνομίας για κλοπές από κεραίες, νομίζω κινητής τηλεφωνίας, κυκλώματα που πάνε τώρα, καταλάβατε, ή να πάρουν το χαλκό ή άλλα αντικείμενα ή άλλο χρήσιμο υλικό από αυτές τις κεραίες, και έχουν γίνει σε συλλήψεις σε Αττική, Βιωτία και Αττική, Εύβοια και Θήβα, για κλοπές και εξαρτημάτων από κεραίες κινητής. Τώρα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, όπως και χθες μας έλεγε αυτή την ιστορία με τον 43χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος πήγε στα δικαστήρια. Καλώς ήρθες Γιώργο.
14: Καλώς.
6: Και νομίζω ότι δεν έχει πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.
14: Καταρχάς πήγε δύο φορές στα δικαστήρια, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί το πρωί ήταν προγραμματισμένη λοιπόν η απολογία του για τα ναρκωτικά, για τα δεντρίλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών, και ήταν ουσιαστικά και η αφορμή να μπορέσει η αστυνομία μετά τη σύλληψή του να τρέξει και τις υπόλοιπες ερευνές. Έγινε η απολογία για το συγκεκριμένη υπόθεση, τυπικά αφέθηκε ελεύθερος εντός εισαγωγικών, αυτό με περιοριστικούς όρους. Πήγε πίσω στο τμήμα και φυσικά εκεί κύλησε η διαδικασία με την, ουσιαστικά μετά την έκδοση του εντάλματος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας, να ξαναβρεθεί στον εισαγγελέα, να εκτελεστεί το ένταλμα και να πάρει νέα προθεσμία.
6: Οπότε
14: για αυτή την υπόθεση.
6: Διαδικαστικά
14: ναι. Την Παρασκευή λοιπόν σε 11 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή να απολογηθεί για την αποτρόπαια δολοφονία της 45χρονης. Από εκεί και πέρα βέβαια υπήρχε ένα κλίμα βαρύ στα δικαστήρια από φίλους και συγγενείς που είχαν συγκεντρωθεί τις 45χρονες με αποδοκιμασίες. Ανέφερε μάλιστα ο αδερφός ότι θα προχωρήσει και σε μηνύσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν εξελιχθεί όλες αυτές τις 20 και μέρες που ήταν αγνοούμενοι οι 45χρονοι.
6: Μηνύσεις, συγγνώμη. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία.
14: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν και από τη σύζυγο
6: του
14: κατηγορούμενου, που φαίνεται να ήταν υποτιμητικές για την Σταυρούλα. Υπάρχει μια ηχογραφημένη συνομιλία όπου προσπαθούσε να τον αποπροσανατολίσει λέγοντας ψέματα τον αδερφό της ο δράστης. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Από εκεί και πέρα τρέχει μια έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό ένα σκέλος να το αναφέρουμε, που αφορά τις προσπάθειές του να σκηνοθετήσει ληστεία με τις κάρτες, τις χρεωστικές της 45χρονη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν φαίνεται να είχε προσεγγίσει, δεν ξέρουμε αν έκανε ο ίδιος αναλήψεις ή αν έκανε κάποιος άλλος, ανέφερε ο ίδιος ότι έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ με αυτές τις κάρτες. Στη συνέχεια τις έδωσε σε έναν εργάτη, έναν λοταπό εργάτη πιθανότατα, λέγοντάς του ότι έχουν χρήματα μέσα, αντιμετώπιζε προβλήματα αυτό το άτομο και ήθελε ίσως να τον βάλει σε μια διαδικασία με κάποιες κινήσεις τραπεζικές να φανεί ως ύποπτος. Είναι λοιπόν και αυτό κομμάτι σημαντικό, γιατί συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό από τα ATM που έγιναν οι αναλήψεις, η αστυνομία, για να δει και αυτό το άτομο, να εντοπιστεί, να βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτές τις διεργασίες οι οποίες είχε προβεί μετά τη δολοφονία, για να καλύψει τα ίχνη του. Μένει λοιπόν και από εκεί να δούμε αν θα προκύψουν νέα στοιχεία.
6: Ναι, επιβαρυτικά στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας μίλησε για τη στιγμή που οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος στα δικαστήρια για να δεχθεί τους προπλακισμούς. Και ο αδελφός, θα ακούσουμε τον αδελφό του θύματος και μία φίλη της 45χρονης.
15: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι.
16: Είμαστε εδώ για αυτό το τέρας που θα αποκαλέσω εγώ, γιατί ο νόμος θα είναι το λιγότερο που το άξιζε αυτού του ανθρώπου.
6: Αυτά με την δολοφονία στην Κρήτη που έχει προκαλέσει οργή και από συγγενείς και από φίλους της 45χρονης, που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα χέρια αυτού του 43χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. καρδιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Πριν συνεχίσουμε, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγα λεπτά από την πυροσβεστική, υπάρχει μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου στην οδό Ορφέως στο Αιγάλου. Έχει κινητοποιηθεί

0: κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Όλο και πιο δύσκολο το φαινόμενο και η αντιμετώπιση του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αν και εδώ στη Μεσόγειο το βιώνουμε με μεγάλη ένταση, από ό,τι λένε επιστήμονες, δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες, αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και αφορά και χώρες που κάθε άλλο παρά θέμα είχαν με τη ζέστη. Δηλαδή τώρα να πηγαίνουμε στη Γερμανία και να μιλάμε για αφόρητη ζέστη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το σύνηθες. Θα πάμε λοιπόν στη Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, στην Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, από τη Βόνη με 32 βαθμούς και η ζέστη είναι κάτι παραπάνω από αφόρητη. Η Γερμανία δεν είναι συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και εδώ ήδη οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πιθανό ιστορικό ρεκόρ που μπορεί να σημειωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό γιατί οι θερμοκρασίες αναμένεται να σκαρφαλώσουν στους 38 με 40 βαθμούς, κυρίως στην δυτική και νότια Γερμανία, εξαιτίας του φαινομένου που είναι γνωστός θερμικός θόλος, heat dome, που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη και παρατείνει τη διάρκεια του καύσωνα. Να πούμε επίσης ότι στη Γερμανία έχουμε ήδη και 6 νεκρούς.
0: Δήμητρα, παρότι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι φυσάει και πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν είσαι σε εξωτερικό περιβάλλον, αλλά όσο το δυνατόν, αν μπορείς να προφυλάξεις λίγο το μικρόφωνο του κινητού σου για να σε ακούμε και καλύτερα δηλαδή.
1: Ίσως η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Ρήνο που
0: είναι δύσκολο,
1: είμαι
0: δύσκολο.
1: Για την τηλεοπτική σύνδεση έχει αρκετό αέρα σήμερα μαζί με υγρασία. Ελπίζω τώρα η ποιότητα του ήχου να είναι καλύτερη. Λέγαμε λοιπόν ότι στη Γερμανία έχουμε και 6 νεκρούς ήδη εξαιτίας του καύσωνα, κυρίως νέους. Ένας 24χρονος, ένας 23χρονος και ένας 16χρονος μεταξύ αυτών, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Άρα είναι από πνιγμό, όπως και στη Γαλλία, γιατί και στη Γαλλία έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία τα τελευταία 24 ώρα, γιατί προσπαθούσαν να δροσιστούν, πέφτουν σε θάλασσα, σε λίμνες, ακόμα και σε συντριβάνια, και κάποιοι από αυτούς χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
1: Πολλοί δεν γνωρίζουν καλό μπάνιο. Από την άλλη πλευρά, ειδικά στα ποτάμια, τα ρεύματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία προειδοποίησεις, πολλοί τα αγνοούν στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, και αυτό γιατί πολλά σπίτια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό. Ασφυκτική είναι η κατάσταση σε πολλές πόλεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και σε δημόσια κτίρια, σε χώρους εργασίας, οπότε οι χώρες αυτές όπως και η Γερμανία δεν είναι ακόμη συνηθισμένες σε αυτές τις θερμοκρασίες και δεν έχουν αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας και απάντηση σε αυτά τα ακραία φαινόμενα.
0: Μας είπες αρχίζοντας, Δήμητρα, ότι έχετε 32 βαθμούς και αυτό δημιουργεί συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες στη Γερμανία. Βεβαίως εσύ δεν χρειάζεται να πω ότι γνωρίζεις τις θερμοκρασιακές συνθήκες της Ελλάδας, που το ακούει κάποιος τώρα 32 και λέει μα 32 ρε παιδιά, ναι, μια χαρά είσαστε. Δεν ξέρω και οι Γερμανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα πάλι γνωρίζουν τις θερμοκρασίες εδώ. Απλά το τονίζω γιατί 32 βαθμοί στη Γερμανία και αυτό το μήνα είναι κάτι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους.
1: Δεν είναι συνηθισμένο. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε ολοένα συχνότερα περιόδους είτε ζέστης είτε και καύσωνα τα καλοκαίρια, όμως ειδικά σε πόλεις που έχουν ποτάμια όπως είναι η Βόνη υπάρχει έντονη υγρασία, άπνοια τις περισσότερες ημέρες με αποτέλεσμα
0: ασφυξία,
1: να δημιουργείται έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο για πολλούς Γερμανούς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους. Και για μικρά παιδιά βλέπουμε στη γερμανική τηλεόραση, στα γερμανικά μέσα διαρκώς προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Απλές συστάσεις που βέβαια εμείς στην Ελλάδα τις γνωρίζουμε πολύ καλά από την παιδική ηλικία. Και εδώ όμως δεν είναι αυτονόητες συστάσεις και γι' αυτό και τα γερμανικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές
0: προειδοποιούν.
1: Βέβαια,
0: και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση από το λένε μετεωρολόγοι.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε και τα 40, οπότε είμαστε προετοιμασμένοι.

0: Ετοιμαζόμαστε για μια πολύ δύσκολη εβδομάδα.
1: Άρα τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά.
0: Για να δούμε πώς, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς, γιατί ήδη στους χώρους εργασίας και εκεί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα κτίρια δεν έχουν κλιματισμό όπως και στην Ελλάδα. Οπότε με κάποιους ανεμιστήρες και με έτσι, τεχνικές σκίασης προσπαθούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν με αυτό το κύμα ζέστης. Τώρα να πω καύσωνα, είναι, μας λέει Δήμητρα, 32 βαθμοί. Αλλά από την άλλη, τα επίπεδα υγρασίας, γενικά οι συνθήκες δημιουργούν μια αφόρητη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη για τους Γερμανούς. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη Γερμανία στη ζωή τους, 40 άνθρωποι στη Γαλλία. Οι περισσότεροι είναι πνιγμοί, είναι άνθρωποι που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο πέφτοντας ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, στη θάλασσα και έχουν πνιγεί. Στην Ισπανία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Κύμα καύσωνα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Η Ευρώπη βρίσκεται στη δίνη της κλιματικής κρίσης. Και θα πάμε στην Τουρκία, στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω κλιματολογικές συνθήκες πώς είναι.
2: Αλλά... ζεστούλα, αλλά μέχρι στιγμή το βράδυ εδώ, το βράδυ πάντα δροσίζει ευτυχώς. Ναι. Αλλά...
1: καμία σχέση με όσα άκουγες πριν, ε. Σε λιγάκι πάλι θα αποκαταστήσουμε. Πάλι έχουμε το... γιατί όμως, και χθες είχαμε το ίδιο πρόβλημα με τον Μανώλη. Έχει ανακοινώσει ο Ερντογάν, μάλλον ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος και στις προσεχείς εκλογές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που ακόμα και ο Ερντογάν πρέπει να αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά το σύνταγμα της χώρας, που δεν το επιτρέπει επανεκλογή παρά μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προσπαθούσα να καλύψω το χρόνο, Μανώλη, γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς.
2: Δεν
1: υπάρχει ένα θέμα και χθες το είχαμε.
2: Δεν καταφέρουμε. Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας
1: αλλά
2: δεν
1: η φωνή, έλαντε.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρο, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, γιατί μπορεί, είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά, με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας της αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι και αυτός στη φυλακή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ξέρω εγώ, το να κερδίζει κάποιος ήταν λίγο δύσκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον.
1: Έχει εξοδετερώσει τους αντιπάλους του, με λίγα λόγια, ο Ερντογάν. Οπότε έχει στρωθεί ένας δρόμος μπροστά του, που είτε θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος, είτε να επικαλεστεί, είτε να επικαλεστεί κάποια ειδική συνθήκη. Και αυτό είναι...
2: μπορεί άνετα. Ακριβώς αυτό που λες πολύ σωστό, μπορεί να υπάρχει μια κρίση με μια χώρα, με κάτι. Όλα αυτά μπορεί να βοηθήσουν.
1: Ναι. Χθες ήταν, μας προειδέασες για τη συνάντηση που είχε ο Φιντάν, τις συναντήσεις που είχε ο Φιντάν στην Αίγυπτο.
2: Ναι.
1: Μας προειδέασες. Εγώ γι' αυτό...
2: Η εικόνα μας φτάνει στην Ελλάδα, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει πολλές φορές. Δεν ξέρω τι.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Μας
1: προειδέασε ότι θα ήταν πολύ σημαντική.
2: Ενώ δεν μπορεί να επανεκλεγεί νομικά, το κόμμα του και ο Ντεβίτ Μπαξίρο, κυβερνητικός εταίρος, ανακοίνωσαν ότι θα είναι υποψήφιος. Θα μου πει κάποιος, μα πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί μπορεί, είτε μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα, είτε μπορεί να κάνει πρόεδρες εκλογές και να ζητήσει την επανεκλογή του Τούρκος πρόεδρος, και θα επανεκλεγεί, το λέω με μια σιγουριά. Με την άποψη ότι έχει μια διαλυμένη αντιπολίτευση απέναντί του. Έχει, δηλαδή, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διορισμένος από το κράτος, ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Τουρκίας σαν την πόλη της Ζωηχρέμη Μάμογλου είναι και αυτό στη φυλακή.
1: Ναι. Έχουμε, τον ήχο αν θέλεις Κώστα. Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία με τον Μανώλη, γιατί δεν ξέρω τώρα η καθυστέρηση στην άφιξη του ήχου δημιούργησε την εντύπωση ότι λέει το ίδιο πράγμα, επειδή καθυστέρησε να πει όπως και καβάλισε πάνω η φωνή.
2: Είναι να πάει σε πρόεδρες εκλογές.
1: Ναι. Όχι, μην δίνεις. Κώστα, δεν. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μανώλη, μην τον ξαναδώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι μας έδωσε την είδηση ότι προετοιμάζεται ο Ερντογάν και έχει θέσει σε συναγερμό το κομματικό του επιτελείο να είναι πάλι υποψήφιος. Και ερχόμαστε σε Θανάση Κρητικό. Θα ακούσετε βεβαίως και τις αθλητικές μας ειδήσεις στο τέλος του μαγκαζίνου όπως πάντοτε. Αλλά όταν έχεις ένα τετοκούμπο και μια βόμβα που έσκασε στην Αμερική, πρέπει λιγάκι να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Δεν συμβαίνει και κάθε μέρα.
3: Ναι, όχι βέβαια. Διότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον παίκτης των Miami Heat. Μια μεγάλη μεταγραφή την οποία επιδίωκε ο Γιάννης εδώ και καιρό. Φαινόταν ότι δεν ήταν χαρούμενο στο Milwaukee, παρότι εκεί έγινε ένας από τους κορυφαίους ever στο παγκόσμιο μπάσκετ, έφτασε με τους Milwaukee στην κορυφή, τους έφερε πρωτάθλημα μετά από 50 χρόνια, αναδείχθηκε δύο φορές MVP του NBA, σπουδαίο κατόρθωμα, μπήκε το όνομά του ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα που έχει γνωρίσει το αμερικανικό μπάσκετ, ήταν 10 φορές στα 13 χρόνια που ήταν στους Milwaukee στους All-Star, συμμετείχε στο All-Star, το πιο θεαματικό έτσι show του μπάσκετ στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Γενικά ο Γιάννης, τι άλλο να πούμε, είναι από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει ποτέ. Είχε απίστευτα ρεκόρ με τους Milwaukee, πρώτος σκόρερ, πρώτος σε ασίστ. Δεν χωράει η λίστα, ναι, με τα κατορθώματά του.
1: Έχει το δίκιο, και όχι μόνο τα κατορθώματά του εκεί που έφτασε, αλλά και όλη του η πορεία. Έτσι, δηλαδή, ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το παιδί για να κατακτήσει την κορυφή, να κατακτήσει το Everest του μπάσκετ που είναι το NBA και να γίνει ο πολυτιμότερος. Αλλά η πορεία του, το πώς ξεκίνησε και το προφίλ που έχει διατηρήσει, ένας ήπιος χαρακτήρας που προσπαθεί να κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο ώστε να αποτελεί και ίδαλμα για τους νέους, αυτό τον καθιστά ακόμη μεγαλύτερο στάρ, ναι, πώς να το πω, για μένα, από το παιχνίδι του.
3: Για μένα αυτό ακριβώς που λες Σπύρο έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, διότι ένα παιδί που ξεκίνησε από τα Σεπόλια και από την ομάδα του φιλαθλητικού έφτασε όχι μόνο να γίνει ένας εκ των κορυφαίων του NBA, αλλά κατάφερε παρά τις δυσκολίες που είχε μικρός να σκληραγωγηθεί, να φτιάξει τέτοια προσωπικότητα ώστε να μπορεί να διαχειριστεί δημοσιότητα, να μπορεί να διαχειριστεί το top επίπεδο που μπορεί να φτάσει ένας αθλητής, να διαχειριστεί εκατομμύρια.
1: Και όπως έχει δείξει, δεν ξεχνάει και την παλιά του γειτονιά.
3: Ναι. Πάντα επιστρέφει.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ναι, ισχύει για τη μητέρα. Για την μητέρα του. Βάλε Κώστα Σπανέ, αυτό που μας μεταδίδει ο Μιχάλης Ιγνατίου.
4: Ναι. Η μητέρα του ήταν αυτή που ήθελε να πάει στο Μαϊάμι. Μητέρα του.
5: Διότι
4: βαρέθηκε το κρύο. Βαρέθηκε.
1: Λέει ότι τον επηρέασε η μάνα του, γιατί του λέει εδώ κάνει πολύ κρύο, πάμε στο Μαϊάμι που έχει ζεστή.
3: Ισχύει αυτό, διότι στο Μαϊάμι κατά κάποιο τρόπο έχει καλοκαίρι όλη την εποχή του χρόνου. Κάθε εποχή του χρόνου έχει καλοκαίρι. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι παιδί της οικογένειας.
1: Ναι, τον επηρεάζει. Η οικογένεια τον επηρεάζει.
3: Και γενικά κινούνται πάντα οικογενειακώς.
1: Ναι.
3: Και αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Και αυτό στοιχείο του χαρακτήρα.
3: Ναι, προφανώς τέθηκε αυτό το θέμα στη συζήτηση και έπαιξε το ρόλο του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός ήταν. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας έρχεται από Θεσσαλονίκη. Είναι από αυτά που προκαλούν πραγματικά οργή. Γιατί αφορά συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία και μπορούν μέσα από κάποιες υποδομές να έχουν πρόσβαση εκεί που έχουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη θάλασσα. Αυτά γίνεται με ένα σύστημα, το Sea Tractor. Μην σας το περιγράφω, θα το έχετε δει, είμαι σίγουρος, γιατί έχει μπει πια σε πάρα πολλές παραλίες. είναι ένα κάθισμα στην ακτή, το οποίο μέσω ενός διαδρόμου, ένας ξύλινος διάδρομος, πώς να το περιγράψω, καταλήγει στη θάλασσα. Και έτσι ένα άτομο με αναπηρία, με αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί και εκείνο να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μια τέτοια αποδομή κατέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη. Στους νέους επιβάτες. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Έτσι ακριβώς, οι άγνωστοι λοιπόν προκάλεσαν φθορές στον εξοπλισμό του C-Trax στην παραλία Νέοι Επιβάτες του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα χοροπηδώντας πάνω στις ράγες του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να καταστεί προσωρινά αδύνατη η χρήση του. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για μια κακόβουλη ενέργεια, ενώ η κυρία Βούλα Πατουλίδου, η γνωστή Ολυμπιονίκης και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η οποία και έχει εργαστεί και ίδια προσωπικά για την κατασκευή του, έθιξε φυσικά ζητήματα παιδείας που εγείρονται από μια τέτοια πράξη, αλλά και ζητήματα σεβασμού προς τους συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα περιγραφική, μπορούμε και να την ακούσουμε. Μίλησε σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
6: Ανέβηκαν πάνω στις άγκες και χοροπηδούσαν. Ξέρετε τι είναι να μπαίνεις στη θάλασσα ενώ είσαι περιορισμένων κινητικών ικανοτήτων και μέσα στη θάλασσα ξαφνικά απελευθερώνεσαι και να τραγουδάς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά με ξεπερνάει του να κόβεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να φάει μια αναπνοή, αδερφέ.
1: Ελπίζω να γρήγορα να προχωρήσουν εργασίες για να φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος.
5: Οι απαραίτητες εργασίες λοιπόν αποκατάσταση έχουν ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Θερμαϊκού και το σύστημα αναμένεται να είναι ξανά πλήρως λειτουργικό και διαθέσιμο στο κοινό ξανά από αύριο Τετάρτη.
1: Τι να πει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Όπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις, οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
21: Τρουφαλντίνο
20: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιληθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά ίσως και πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που συμβολίζει τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου.
22: Μάχη με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες, αλλά υπήρξαν και μάχες οι οποίες χάθηκαν. Και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση. Είδα ένα χάρτη καταπράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών.
1: Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Θέλω λιγάκι να δώσετε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και περισσότερες ημέρες, αλλά τα τελευταία 24 ώρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο αριθμό, με ένα νέο είδος απάτης. Μάλλον είναι μια παλιά απάτη, αλλά χρησιμοποιώντας ένα νέο είδος περιεχόμενο. Βγήκε λοιπόν η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλιδού, και είπε ότι κατά κύματα στέλνονται mail και SMS που χρησιμοποιούν, στα mail δηλαδή, χρησιμοποιούν το λογότυπο και την επωνυμία της ελληνικής αστυνομίας και της Europol, καλώντας σας να πατήσετε κάποιους συνδέσμους, επικαλούμενα διάφορους λόγους, να πατήσετε κάποιους συνδέσμους. Όλα αυτά, όπως τονίζει η κυρία Δημογλιδού, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν mail από την αστυνομία με ενεργούς συνδέσμους για να πατήσετε και να βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου αν το κάνετε θα υποκλέψουν τα στοιχεία των τραπεζικών σας λογαριασμών. Οπότε δώστε λιγάκι προσοχή σε αυτά που λέει η κυρία Δημογλίδου.
23: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ οι αποστολείς, η αλήθεια είναι, να παραπλανήσουν τον κόσμο αναφέροντας και πραγματικές πληροφορίες μέσα σε αυτό το email. Σε καμία περίπτωση καμία δημόσια υπηρεσία, εισαγγελική αρχή ή αστυνομική αρχή δεν θα ενημέρωνε ποτέ έναν παραβάτη με αυτόν τον τρόπο. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο έγγραφο, όπως και σύνδεσμοι σε κάποιες περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ανοίγουμε τα συνημμένα αρχεία και δεν ακολουθούμε συνδέσμους. Διαγράφουμε άμεσα το μήνυμα και δεν ξεχνάμε να μπλοκάρουμε ουσιαστικά και τον αποστολέα.
1: Μπλοκάρουμε και τον αποστολέα και βεβαίως να μην σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσετε σε μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών και ο Παναγιώτης Αχλατλής μας περιμένει ήδη να μας δώσει τις σημερινές εξελίξεις. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα και το Συνεδριακό Κέντρο Υγειόπολης, εδώ που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μετά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών, απέρριψε το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της δίκης, ενώ απέρριψε ως πρόωρο, κρίνοντας ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων.
1: Ωραία. Εξελίξει από τη Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό το προδίδει και η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τα αντιφατικά μηνύματα. Οι Αμερικανοί λένε πως έχουμε συμφωνήσει εκτός τα πυρηνικά και υπό έλεγχο διεθνών φορέων. Οι Ιρανοί λένε ότι ποτέ δεν μπήκε το θέμα του πυρηνικού μας προγράμματος στο προσκήνιο. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ουδής μπορεί να καταλάβει αν επιθυμεί ή όχι μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Φαγώθηκε να τελειώσει το θέμα με διαπραγματεύσεις και καλά το έκανε, διότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Αλλά η κίνηση του να απειλήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές, στην ουσία τους απειλήσε με θάνατο. Mm-hmm. Ήταν εντελώς απαράδεκτη. Και το γεγονός ότι δεν έφυγαν από την Ελβετία οφείλεται στον Βανς, ο οποίος πληροφορηθήκαμε, τους έπεισε να μείνουν λέγοντάς τους το αυτονόητο. Τους λέει ότι η Παρασκευή και το Σάββατο παρακολουθήσαμε τις πιο ακραίες δηλώσεις από την Τεχεράνη εναντίον του Προέδρου μας, οι οποίες περιείχαν και fake news. Εν πάση περιπτώσει έμειναν, κουβέντιασαν, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν ότι νίκησαν πάλι, αλλά το γεγονός, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του Προέδρου και τις δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν, οι δύο πλευρές τελικά διαφωνούν στα θέματα στα οποία υποτίθεται ότι συμφώνησαν στην Ελβετία. Οπότε θα πάει συνέχεια έτσι τις 60 μέρες, αυτό υποστηρίζουν οι αναλυτές.
1: Και οι υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ζήτημα διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διχάζει τους εργατικούς. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το δημοψήφισμα για το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία και λίγοι είναι εκείνοι που διαφωνούν ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. 6 φορές μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια άλλαξε ο ένικος της Downing Street. Την επομένη της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ, οι εργατικοί διαφωνούν αν θα έπρεπε να υπάρχουν μία ή περισσότερες υποψηφιότητες από το κυβερνών κόμμα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Μετά το τέλος του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία με ζητούμενο μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, επιστρέφοντας στην Τεχεράνη, κατέστησε σαφές ότι το Ιράν θέλει να διαχειρίζεται εκείνο τα στενά του Ορμούζ, σεβόμενο το διεθνές δίκαιο. Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις στη Λουκέρνη, η στάση του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πρόθυμος να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, δηλώνει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, οι προτάσεις διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, καθώς και η κατάργηση της πόρης σύνταξης στα 63. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Καταραίει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μετά από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν ο ανεφοδιασμός με καύσιμα της Κρυμαίας, η Ουκρανική Χερσόνησος, προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. 1 στα 5 αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών ΑΣΕΑ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Επιστροφή από Βόνη στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό, γιατί εκτός από το ντόκουμπο έχουμε και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, μην ξεχνιόμαστε.
4: Εντάξει, Λίονελ Μέση, απλά. Λιτά, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα, με τα 2 που πέτυχε χθες έφτασε τα 18, άφησε οριστικά πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Πόσο είναι?
4: Ο Μέση, 39.
1: 39. Κάνει καλή διαχείριση όμως μέσα στον αγώνα.
4: Εγώ αυτό που
1: η εμπειρία τον βοηθάει να.
4: Είναι σαν παιδί, νομίζω. Ναι. Τέτοια είναι η επιθυμία του να παίξει. 2-0 η Αργεντινή την Αυστρία, είναι πλέον στους 32 και μαθηματικά δηλαδή. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ με 2 γκολ του Εμπαπέ που κυνηγάει τον Μέση. Είναι στα 16 γκολ αυτός. 2 γκολ διαφορά τους. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η άτυπη μάχη.
1: Βέβαια.
4: Έρλινγκ Χάλαντ και αυτός 2 γκολ στη νίκη της Νορβηγίας με 3-2 επί της Σενεγάλης. 1-2 η Αλγερία νίκη την Ιορδανία και κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της. Σήμερα να δούμε αν επιτέλους ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεμπουκώσει και θα βρει γκολ και να ακολουθήσει, διότι φαντάζομαι ότι η ψυχολογία του μετά από αυτά που βλέπει με Χάλαντ, Μέση, Εμπαπέ να σκοράρουν.
1: Όλους τους στάρ να είναι πρωταγωνιστούν.
4: Και ο ίδιος να μην μπορεί να ακολουθήσει.
1: Ο οποίος επίσης πρέπει να είναι.
4: Είναι 41 ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Άρα τα τελευταία τους Μουντιάλ πρέπει
4: είναι
1: να είναι
4: και για μέσα και για Ρόναλντο. Αν δεν γίνει κάτι συνεργατικό, ναι. Λοιπόν, η Πορτογαλία εναντίον του Ουσμπεκιστάν σήμερα στις 8 και στις 11 η Αγγλία εναντίον της Γκάνας.
1: Να είσαι καλά, θα σε ευχαριστώ, Θανάση μου.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
8: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Να ζήσετε!
27: Άσε εμένα πρώτα.
28: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
29: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
9: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
13: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
0: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
16: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
17: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
8: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
0: Bella FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Bella FM.
12: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
13: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
14: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
15: 14ο Open Air Party.
14: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
12: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
16: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε φιλαράκια μου αγαπημένα, τι κάνατε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Δευτέρα με Παρασκευή, πάντα εδώ, την ίδια ώρα, το αγαπημένο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Τι κάνετε? Ξεκινάμε και σήμερα με πάρα πολλές αγαπημένες επιτυχίες και καινούργια τραγούδια και παλιά.

Συνεχίζονται, παιδιά, τα βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram, σε όλα τα social, για τους λαγοκέφαλους. Έχουν βγει όλοι, παιδιά, με ένα γκίστρι στο χέρι και ψαρεύουν όλοι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, αν είναι τόσοι πολλοί, την κάτσαμε. Ούτε στη θάλασσα, παιδιά, δεν θέλουμε να πάμε. Εγώ, δηλαδή, που φοβάμαι κιόλας, δεν θέλω να πάω καθόλου. Πραγματικά σας μιλάω, έχω απογοητευτεί.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

διαβάσαμε και αυτό. Η Ευρώπη εξετάζει την απαγόρευση των social media. Πλήττονται, λένε, κυρίως τα κορίτσια. Τώρα το σκεφτήκατε δηλαδή αυτό? Για να δούμε, γιατί λόγια ακούμε και τίποτα δεν βλέπουμε στην πράξη.

0: Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

που τρελαίνει τους τηλεπαρουσιαστές. Σε απόγνωση, παιδιά, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης. Για πρώτη φορά τα social media ξεπέρασαν την τηλεόραση. Εγώ πιστεύω γίνεται εδώ και χρόνια αυτό, παιδιά. Εγώ τηλεόραση δεν έχω ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούω μόνο ραδιόφωνο και... ναι, και social, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχω και το site evitanews.gr.

διαβάσαμε και αυτό που μας στενοχωρεί πάρα πολύ. Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Παιδιά, πηγαίνετε, ακούστε μουσική, πηγαίνετε μια βόλτα στο δάσος. Μην αγχώνεστε, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για τίποτα, παιδιά, ούτε ακόμα και για τους λογαριασμούς, αλήθεια σας το λέω. Δεν μπορείτε να πληρώσετε κάτι τώρα, θα πληρώσετε αργότερα. Μην κάθεστε και σκάτε και χαλάτε την ψυχή σας και την υγεία σας. Δύσκολα τα πράγματα, όμως κάνουμε υπομονή. Δεν χρειάζεται το άγχος. Έλα.

Hathaway. Είπαμε με τα ονόματα τα ξένα, δεν το έχω παιδιά. Hathaway είναι έγκυος, το τρίτο

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
6: Bella FM

Αλβανία. Συνεχίζεται, παιδιά, η μαζική διαδήλωση εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μαζική διαδήλωση, λοιπόν, έξω από το γραφείο του Ράμα. Ζητούν να παραιτηθεί.

ζώδια και αγαπημένες ατάκες στην εκπομπή Like στη μουσική. Κάποιοι είναι των σχέσεων και κάποιοι των υποσχέσεων. Μιλάμε για Ταύρο, Καρκίνο, Παρθένο, Ζυγό και εγώ καιρό.

Νάδια Κιατάκες, την εκπομπή Like στη μουσική. Η αγάπη είναι στιγμές. Και οι όμορφες στιγμές δεν ξεχνιούνται ποτέ, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Εγώ καιρός και Ίχθυ.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έγινε επιτυχία και είναι και σήμερα επιτυχία. Γνωρίζουμε τους στίχους απ' έξω, το ακούμε και θέλουμε, παιδιά, να πάμε στα μπουζούκια να πιούμε ένα ποτό, έτσι. Νίκος Μακρόπουλος, Κρίση.

αυτή η εκπομπή. Α, και ένα τελευταίο νέο. Συνελήφθη ο οδηγός που έτρεχε με 203 χιλιόμετρα στην Αθηνών Κορίνθου. Προσπάθησε να δωροδοκίσει αστυνομικούς. Αυτά γίνονται στη χώρα μας. Λοιπόν, αύριο περισσότερα νέα μόνο εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Αύριο σας περιμένω, μη λείψει κανείς. Φιλάκια από μένα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Bella FM.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννη Τζάζ.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κοσμά, καλησπέρα σε όλους. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου. Αυτό το βράδυ του Ιούνιου από τις 8 μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουν συντροφιά.
1: Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σε αυτό το δίωρο θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μουσική, να έχουμε τις απόψεις του διοικητή του νοσοκομείου της Έδεσας γύρω από θέματα υγείας. Επίσης θα έχουμε και το δικηγόρο Ιωάννη Παπαϊωάννου να μας μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν με το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα όμως είναι μια μέρα ιστορική, θα έλεγα, όχι ιστορική αλλά που είναι στη μνήμη πολλών ανθρώπων. Είναι η μέρα που μας άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν 30 χρόνια, ένας ηγέτης για τον οποίο βέβαια το αποτύπωμά του σίγουρα είναι ισχυρό, άσχετα το ποια άποψη μπορεί να έχει ο καθένας. Μακάρι η Ελλάδα να έχει ηγέτες, χρειάζεται πολιτικούς άντρες για να μπορέσουμε να σταθούμε ως χώρα και να βαδίσουμε στις δύσκολες περιπτώσεις που συναντάμε ως χώρα συχνά.
0: Να πούμε Κοσμά ότι είμαστε στο Πέλα FM στους 103,3, το ραδιόφωνο της Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο μπορεί να μας ακούσει όλη η Ελλάδα και ίντερνετικά από όποια άλλη χώρα επιθυμούν. Ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι εξ αφορμής όλων όσων είπες για τον Ανδρέα Παπανδρέου, πιστεύεις ότι υπάρχουν, γιατί αναμφισβήτητα, ανεξάρτητα από το ποιος, τι εκπροσωπούσε
1: ο Ανδρέας
0: Παπανδρέου ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, πιστεύεις ότι τέτοιοι ηγέτες υπάρχουν σήμερα?
1: Κοίτα, νομίζω ότι καμιά φορά όταν κρίνουμε τα πρόσωπα σήμερα πολλές φορές μπορεί να τα αδικούμε. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε κάποιο χρόνο να τους κρίνει η ιστορία και εμείς με βάση βέβαια την εμπειρία την οποία θα αποκτήσουμε, τις γνώσεις τις οποίες θα έχουμε γύρω από τη δράση τους.
0: Γιατί αυτό, Χρύσα,
1: πάντα λέγεται, ξέρεις, σήμερα δεν υπάρχουν ηγέτες όπως υπήρχαν παλιότερα. Νομίζω ότι γεννιούνται πάντα, σε κάθε εποχή έχει τους δικούς τους ηγέτες.
0: Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ σίγουρα, απλά από το πολιτικό προσωπικό έτσι όπως υπάρχει σήμερα και λειτουργεί, δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός του Βεληνικούς. Σου είπα, ανεξάρτητα από το αν ήσουν ο παδός του Ανδρέα Παπανδρέου ή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν με τέτοιο εκτόπισμα προσωπικότητες και διεθνώς βέβαια.
1: Σου είπα την άποψή μου και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ένας ηγέτης που έχει καταγραφεί στην ιστορία, δεν ξέρουμε αν με τα σημερινά δεδομένα είχε αυτή τη λάμψη και σήμερα.
0: Σίγουρα, γιατί έτσι έζησε σε μια συγκεκριμένη
1: εγώ
0: εποχή.
1: Εγώ πιστεύω ότι η κάθε εποχή παράγει τους δικούς τους ηγέτες.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό συμβαίνει, ξέρεις, και με το ποδόσφαιρο. Κάποτε λέγαμε για τον Πελέ, μετά για τον Μαραντόνα, ξέρω και εγώ σήμερα για τον Μέση. Κάθε εποχή βγάζει τους δικούς τους ηγέτες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά μερικά από τα πράγματα τα οποία με το που ανέλαβε την εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ σημαντικά, ήταν η θέσπιση του πολιτικού γάμου. Η θέσπιση του πολιτικού γάμου, το διαζύγιο, η κατάργηση της υπετιότητας στο διαζύγιο, έκανε δηλαδή, νομοθετήθηκαν διάφορα πιο σύγχρονα μοντέλα σε νομική μορφή ό,τι αφορά τις οικογενειακές σχέσεις και κυρίως τις συζυγικές.
1: Σε πολλούς τομείς νομίζω.
0: Επίσης
1: η εθνική αντίσταση.
0: Αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση.
1: Αν θέλεις.
0: Τα αμαία δόθηκαν επιδόματα στα αμαία.
1: Στα αμαία, στους εργαζόμενους δόθηκαν μεγάλες αυξήσεις για να μειωθεί λίγο το χάσμα μεταξύ της μεσαίας τάξης και των υψηλά ιστάμενων οικονομικά. Σίγουρα έγιναν πάρα πολλές αλλαγές και μπορεί να γίνουν και πολλά λάθη. Έτσι, όποιος δουλεύει κάνει λάθη σίγουρα.
0: Αλλά είναι αυτό που λες και εσύ, ότι κάθε εποχή δημιουργεί και γεννά τους δικούς της ηγέτες ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η συγκεκριμένη.
1: Και έχει
0: εποχή.
1: Και κάθε ηγέτης τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Άσχετα αν το συμπαθεί κάποιος, αν διαφωνεί μαζί του. Δεν πάβει να είναι ένας μεγάλος ηγέτης κι αυτός, έτσι.
0: Είχα διαβάσει για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι μετά τη μεταπολίτευση ήταν ένας διαφορετικός Κωνσταντίνος Καραμαλής από ό,τι πριν τη μεταπολίτευση.
1: Ήταν σίγουρα. Βοήθησε πολύ στην εδραίωση της δημοκρατίας. Έβαλε τη χώρα
0: εντελώς διαφορετικός.
1: Στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε. Την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και ο Σιμίτης, έτσι, έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη. Δεν είναι λίγο πράγμα. Μια χώρα η οποία ήταν διχοτομημένη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα να έχει ένα λόγο σημαντικό. Άσχετα άμα κάνα λάθη μεγάλα αυτή η πολιτική.
0: Μου θύμισες τώρα για το Σιμίτη κάτι το οποίο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Ήτανε επί πρωθυπουργίας του είχαν γίνει η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Ναι.
0: Και τότε, νομίζω όχι τότε, αργότερα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είπε ότι εγώ ήξερα ότι η οικονομία μας δεν μπορεί να σηκώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα τεράστια έξοδα και για τις υποδομές που δημιουργήθηκαν και τα λοιπά και για τις φιλοξενίες και αυτά, αλλά εάν έβγαινα στο λαό και έλεγα ότι ξέρετε ενώ μας έχουν δώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες
1: δεν τους αποδεχόμαστε
0: γιατί θα με έτρωγαν ζωντανό. Και αυτή η ειλικρίνειά του με εντυπωσίασε, παρότι
1: και άλλα πράγματα, αν θυμάστε τότε με το μισθό του που τον είχε δωρήσει, έτσι, το γεγονός ότι η οικογένειά του έμεινε μακριά από την πολιτική, θα έλεγα το μιλανό σημείο της εποχής εκείνης ήταν το χρηματιστήριο. Εγώ δεν βρήκα απάντηση γιατί έγινε και γιατί δεν προστάτευσε το λαό που χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό, Χρυσέ, ότι κάθε ηγέτης μπορεί να έχει τα θετικά του, τα αρνητικά του. Η εποχή γεννά πάνω, δεν μας αφήνει.
0: Να πω κιόλας ότι από την προηγούμενη Τρίτη που είχαμε την προηγούμενη εκπομπή μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, είχαμε ακόμα μία δολοφονία γυναίκας.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό που έγινε δηλαδή κάθε εβδομάδα να έχουμε μία με δύο δολοφονίες γυναικών, το θεωρώ πολύ τραγικό για την ελληνική πραγματικότητα και πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα και μετά θα βγάλουμε τον καλεσμένο σου, ο οποίος είναι ο
1: διοικητής του νοσοκομείου Έδεσας, ο κύριος Βαγγέλης Λόγκος, για να μας πει γύρω από τα θέματα της υγείας.
0: Okay, εντάξει Κοσμά, πάμε να ακούσουμε λίγο Χατζηδάκι. Λοιπόν, και επανερχόμαστε.

κανείς να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χαρά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου είναι στο στούντιο και έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον διοικητή του νοσοκομείου Έδεσας, τον κύριο Βαγγέλη Λόγκο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα θέματα της υγείας, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι νέα υπάρχουν. Μας ακούτε, κύριε διοικητά?
1: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Ερυθρόπουλο, κύριε Τριφωνίδου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα να αρχίσω, κύριε Λόγκο, με ένα θέμα το οποίο είχε ακουστεί παλιότερα, που είχε να κάνει με το διαχωρισμό των δύο νοσοκομείων, της Έδεσας και των Γιαννητσών. Σε τι, αν έχει προχωρήσει αυτό, και αν θέλετε πείτε μας τα θετικά και τα αρνητικά που σημαίνουν από μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια διεργασία.
1: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπήρξαν πάρα πολλά συνδεόμενα νοσοκομεία ήδη από το 2012-13 ανά τη χώρα. Υλοποιηθήκαν κάποιοι διοικητικοί διαχωρισμοί το 2019 και τώρα μέσα στο 25, τέλη του 25, αρχής γενόμενης από το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας και μετέπειτα ακολουθήσανε και άλλα δύο διασυνδεόμενα νοσοκομεία στην περιφέρεια κυριότερα. Υλοποιείται ο διοικητικός διαχωρισμός στην περίπτωση του νομού Πέλλας, μεταξύ του νοσοκομείου Έδεσας και του νοσοκομείου Γιαννητσών. Το μόνο που απομένει ώστε να οριστικοποιηθεί είναι ο ορισμός των δύο διοικητικών συμβουλίων. Ήδη έχει ένα δεκαήμερο που έχει τοποθετηθεί νέα διοικήτρια στο νοσοκομείο του Γιαννητσών. Η δικιά μου εκτίμηση είναι, επειδή έχοντας περάσει και από το νοσοκομείο του Γιαννητσών προσωπικά, ήταν κάτι θα το έκρινα αναγκαίο στην περίπτωση της Πέλλας, αφετέρου διότι μιλάμε για δύο ισοδύναμα νοσοκομεία σε κλίνες, και είχαμε κατά καιρούς διαπιστώσει κάποιες δυσκολίες, ειδικά στα κοινά προγράμματα και στους κοινούς διαγωνισμούς μεταξύ των δύο νοσοκομείων, ώστε αυτά να υλοποιούνταν στην ώρα τους. Ήταν λίγο διαχειριστικά υπηρεσιακά ζητήματα.
0: Οπότε ο διαχωρισμός έχει τα θετικά του, δηλαδή θα διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωση, η καλύτερη λειτουργία των δύο νοσοκομείων, έτσι. Σίγουρα υπάρχουν και αρνητικά, βέβαια, γιατί υπάρχει παροιμία που λέει ισχύς εν τη ενώση. Υπάρχει από την άλλη, βέβαια, και η άλλη που λέει μοναχός χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Δηλαδή υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά, φαντάζομαι.
1: Ακούστε να δείτε, είναι αυτονόητο ότι δύο νοσοκομεία στον ίδιο νομό εκ των πραγμάτων πρέπει να λειτουργούν σε πλαίσιο συνεργασίας. Δεν χωράνε ούτε αντιπαλότητες, ούτε διαχωρισμοί μπροστά στο κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας και της υποστήριξης των περιστατικών. Ούτως ή άλλως και το ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι κάτι το διαφορετικό το κάθε νοσοκομείο. Όλοι ανήκουν υπό την ομπρέλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δύο νοσοκομεία στον ίδιο νομό.
0: Μάλιστα. Πείτε μας το άλλο, κύριε διοικητά, τι γίνεται με τις προσλήψεις, σε τι κατάσταση βρίσκεται το νοσοκομείο της Έδεσας, σε ποιους τομείς, αν θέλετε, έχει την ανάγκη να ενισχυθεί όσο αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό?
1: Από την ανάληψη των καθηκόντων μου τον περασμένο Σεπτέμβριο, μπήκαμε σε μια διαδικασία να αναπτύξουμε στο νοσοκομείο της Έδεσας υπηρεσίες υγείας που δεν υπήρχαν, και ειδικότερα επενδύοντας σε αυτές τις ειδικότητες όπου λείπανε από αυτήν την πλευρά του νομού, όπως αυτή του νευρολόγου, του πνευμονολόγου, όπου γίνανε αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν ώστε να έρθουν αυτές οι ειδικότητες, αλλά δίχως έτσι αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή τρέχει εκείνη σε εξέλιξη η προκήρυξη μονίμων θέσεων ιατρών ΕΣΥ.
0: Πόσες θέσεις αφορούν την Έδεσα?
1: Είναι 9 θέσεις οι οποίες καλύπτουν αυτές εδώ τις ειδικότητες, και θα μπορούσα να πω ότι αρκετοί μου είπανε ότι είχε πάρα πολλά χρόνια το νοσοκομείο της Έδεσας να πάρει 9 θέσεις ειδικών γιατρών, τις προκηρύξει όλες μαζί. Οπότε το βλέπουμε αυτό θετικά, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια σε αυτό συμβάλλουν και τα κίνητρα
0: που δόθηκαν στις παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές.
1: Ναι, η ένταξη του νομού Πέλλας στις άγονες περιοχές Α έδωσε, ας πούμε, τη δυνατότητα αρκετοί γιατροί να βλέπουν με άλλο μάτι, να έρθουν και σε αυτά τα νοσοκομεία, Θα ήθελα να σταθώ βέβαια και στις, στις δυνατότητα που δόθηκε στους ιατρούς εσείς για άσκηση ιδιωτικού έργου, όπως επίσης και που βουτεύτηκε σε εφαρμογή και από φέτος στην αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών, όπου πάρα πολλοί γιατροί είδαν πλέον μια πολύ μεγάλη διαφορά εισοδηματικά.
2: Κύριε Διοικητά, η Χρύσα Τριφωνίδου, μία ερώτηση. Αυτές τις ειδικότητες για τις οποίες έχετε προκηρύξει το διαγωνισμό, όχι διαγωνισμό, για τις προσλήψεις.
1: Την προκήρυξη, για τις προκήρυξη,
2: ναι. Τις έχει το νοσοκομείο Γεννητσών. Δηλαδή,
1: ναι, τις έχει το νοσοκομείο το Γεννητσών. Εγώ επειδή βρισκόμουν στο νοσοκομείο των Γεννητσών από το 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, προσωπικά εγώ το είχαμε τολμήσει, το είχαμε δοκιμάσει και στα Γεννητσά, όπου το 2020 μας είχε έρθει πνευμονολόγος, το 2021 αντίστοιχα νευρολόγος, και είδαμε δηλαδή διαμόρφωση μια πολύ καλύτερη συνθήκη εντός του νοσοκομείου.
2: Τώρα όταν χρειάζεται, πού παραπέμπετε, δηλαδή όταν στο νομό, όχι στο νομό, στην πόλη της Έδεσας χρειάζεστε πνευμονολόγο, νευρολόγο
1: και τα λοιπά, η παραπομπή γίνεται από ένα και σημείο μετά, όταν χρειάζεται, όταν χρήζει ειδικού ιατρού η αντιμετώπιση ενός περιστατικού, γίνεται προς άλλα νοσοκομεία, είτε προς το νοσοκομείο Γεννητσών, είτε προς τα εκμερεύοντα της Θεσσαλονίκης.
0: Και Βέρειας.
1: Και Βέρειας, φυσικά.
2: Η Νάουσα έχει νοσοκομείο.
1: Διαθέτει ένα νοσοκομείο και η Νάουσα.
2: Γιατί είναι όλες αυτές οι περιοχές πολύ κοντά μεταξύ τους και λέω αν μπορούν, τέλος πάντων, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα, να διοχετευθούν ασθενείς εκεί.
1: Μόνο η αντιμετώπιση των περιστατικών είναι και, εγώ θεωρώ, και στη λειτουργία και εξωτερικών ιατρίων. Ξέρετε, πολλές φορές
2: αρκετοί
1: συμπολίτες μας χρειάζονται πρόσβαση, έχουμε αρκετούς συμπολίτες που είναι ανασφάλιστοι, χρειάζονται πρόσβαση σε δημόσια δομή για να λάβουν, να κάνουν μια συνταγογράφηση, να λάβουν μια εξειδικευμένη συνταγή για θέματα πνευμονολογικά, νευρολογικά. Είναι κάτι που θέλουμε να δώσουμε και αυτή τη δυνατότητα και σε αυτή την πλευρά του νομού Πέλλας, να υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιες ειδικότητες.
2: Πολύ σωστά, ναι. Κοσμά.
0: Κύριε Διοικητά, θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή, αν θέλατε να δώσετε, ας πούμε, κάποια τμήματα του νοσοκομείου που θέλουν ιδιαίτερη ενίσχυση, ποια πιστεύετε ότι είναι για το νοσοκομείο της Έδεσας? Πού θα θέλατε δηλαδή παραπάνω προσωπικό, και νοσηλευτές και γιατρούς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως και σε κάθε νοσοκομείο πιστεύω.
0: Ναι, σε κανένα νοσοκομείο δεν μεγάλη, υπάρχει πληρότητα όσο αφορά τις οργανικές θέσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, η μεγάλη πίεση είναι που δέχονται οι παθολογικές κλινικές. Φυσικά είναι και μια ειδικότητα που, όπως γνωρίζετε, και των παθολόγων και των γενικών ιατρών έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα.
0: Ιδιαίτερα κίνητρα, ναι. Και για τους γιατρούς και για τους φοιτητές ακόμα.
1: Φυσικά, για τους ειδικευόμενους γιατρούς που πάνε προς ειδίκευση, ναι, να,
0: ναι,
1: ακολουθήσουν αυτές τις
0: 40.000 για να ακολουθήσουν ειδικότητες παρών, ναι.
1: Το είδαμε να λειτουργεί αυτό. Πράγματι, επέλεξαν κάποιοι γιατροί αυτές τις ειδικότητες και βάσει αυτού του κινήτρου. Εγώ θα έλεγα ότι για το νοσοκομείο της Έδεσας πάντοτε μια παθολογική κλινική, ξέρετε, χρειάζεται και τον παραπάνω γιατρό που λέμε. Είναι οι κλινικές που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Όπως επίσης, τώρα αυτή είναι και μια συνθήκη που δημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο της Έδεσας, στις τελευταίες ημέρες, και στο ακτινολογικό. Είχαμε και την απώλεια ενός ιατρού ακτινολόγου την προηγούμενη εβδομάδα, που βέβαια έχουμε προκηρύξει μια θέση, και εκεί πέρα θα ήταν κάτι το οποίο θα το θέλαμε να στελεχωθεί καλύτερα, διότι μπήκαμε σε μια εντατικοποίηση των λειτουργιών μας. Λειτουργήσαμε από το Δεκέμβριο και μετά για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου Έδεσας ψηφιακό μαστογράφο, οπότε και οι ανάγκες για γιατρούς αυξήθηκαν, όπως αυξήθηκε και ο όγκος δουλειάς στις προληπτικές εξετάσεις.
0: Και βέβαια να πούμε, κύριε Διοικητά, ότι πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος απευθύνεται περισσότερο στα δημόσια νοσοκομεία, αν θέλετε, και γιατί έχει εμπιστοσύνη μεγαλύτερη, αλλά και λόγω της οικονομικής κατάστασης που βιώνει σίγουρα.
1: Θα σας πω κάποια πράγματα που ίσως έχουν ενδιαφέρον. Έχουμε εντοπίσει μία, συγκρίνοντας το πρώτο πεντάμινο του 2026 με το πρώτο πεντάμινο του 2025, καταρχάς μια αύξηση στους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο της Έδεσας κατά 22%. Εντοπίσαμε αντίστοιχα σε αυτά τα χρονικά διαστήματα.
0: Αυτό που οφείλεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οφείλεται στο γεγονός
0: γιατί
1: ότι...
0: Για 22% είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
1: Είναι πολύ μεγάλη και έχει την εξήγησή της. Οφείλεται καταρχάς στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο της Έδεσας κατά 20%. Οφείλεται στο γεγονός ότι η ουρολογική μας κλινική έχει αναπτύξει δύο νέες υπηρεσίες υγείας στο τελευταίο διάστημα. Η πίεση που δέχονται οι παθολογικές κλινικές και θα έλεγα, δανειζόμενος και αυτό που είπατε πιο πριν κι εσείς,

0: Και στους νοσηλευτές, επειδή πριν είπε και ο κύριος, ανέφερε ο κύριος Ερυθρόπουλος για τους νοσηλευτές, που άμα το έχετε εντοπίσει, υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά με το νοσηλευτικό προσωπικό σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε πάρα πολύ πλέον νοσηλευτές, πάρα πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας δεν επιλέγουν την νοσηλευτική, να ακολουθήσουν την νοσηλευτική επιστήμη. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ξεκινήσουμε να προσελκύουμε και νοσηλευτές προς το νοσοκομείο.
1: Ενδεχομένως να μην επιλέγουν και το δημόσιο νοσοκομείο, γιατί να έχουν καλύτερες απολαβές στον ιδιωτικό τομέα οι νοσηλευτές.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε και πάρα πολλούς άλλους τομείς του δημόσιου φορέα, του δημόσιων φορέων πλέον, να θέλουν την παρουσία των νοσηλευτών. Υπάρχει μια ζήτηση πλέον για νοσηλευτές στα σχολεία, για σχολικούς νοσηλευτές, στις υπηρεσίες που δίνουν οι δήμοι, στο βοήθεια στο σπίτι. Βλέπουμε προσωπικό να επιλέγει.
1: Απορροφούνται και σε άλλους τομείς.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Προσπαθούμε να επεξεργαστούμε κάποιες λύσεις, τουλάχιστον τους νοσηλευτές που έχουν την καταγωγή τους εδώ από την περιοχή, όσο το δυνατόν γίνεται να τους κρατάμε στην περιοχή. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στην Έδεσα λειτουργεί η σχολή της νοσηλευτικής, η ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσας. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια εξαμενή και αυτή εξεύρεσης προσωπικού.
1: Λειτουργεί ως ακαδημία, ως φυτώριο.
0: Ναι. Με καθημερινή παρουσία μέσα στους χώρους του νοσοκομείου, εκπαίδευση σε χρόνο real time. Γίνεται μια πολύ αρκετή καλή δουλειά, αρκετή καλή προσπάθεια.
1: Κύριε Διοικητά,
0: ξέρετε, έχω και το δόγμα, θα σταθώ λίγο σε αυτό. Πολλές φορές λέω, αν το μυαλό της μιας νοσηλείας είναι ο γιατρός, σίγουρα ο νοσηλευτής είναι η ψυχή μιας νοσηλείας.
1: Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι πάνω σε αυτό, κύριε Διοικητά. Κύριε Διοικητά, αν θέλετε κάτι να πείτε ως επίλογο, θα το ακούσουμε. Διαφορετικά θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Ως επίλογο θα ήθελα να πω ότι υλοποιείται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση να εκπνοήσουμε και έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό για το νοσοκομείο της Έδεσας, ώστε να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε, σε ποιους στόχους μπορούμε να υλοποιήσουμε μέσα στην επόμενη τριετία. Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση να ολοκληρώνουμε το έργο της ανακαίνησης των χειρουργείων του νοσοκομείου της Έδεσας, να ξεκινήσουμε και την ενεργειακή αναβάθμιση που είναι μια ενταγμένη πράξη και για τα δύο νοσοκομεία, ως Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας και το Νοσοκομείο Γιαννητσών, πολύ σύντομα. Υπάρχει μια εντατικοποίηση στις λειτουργίες μας, τα παρακολουθούμε και είμαστε μέχρι στιγμής αρκετά ικανοποιημένοι με τα στοιχεία που βγάζει το νοσοκομείο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Λόγρο, το διοικητή του νοσοκομείου της Έδεσας, για αυτή την πολύ χρήσιμη κουβέντα την οποία είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τρυφωνίδου. Αυτό το βράδυ του Ιούνιου σας κρατούν συντροφιά μέσα από τις συχνότητες του Πέλα FM στους 103,3.
1: Χρύσα, να πούμε τους ακροατές ότι βάζοντας το κινητό τους στο app την εφαρμογή του Πέλα 103,3, μπορούν να ακούν όποτε θέλουν τη μουσική, τα σχόλια, όλο το πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Και μπορούν συγχρόνως όμως, Χρύσα, να στέλνουν και μηνύματα σε μια εκπομπή που έχει κάποια συζήτηση, ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, μπορούν να παρεμβαίνουν μέσα από αυτή την εφαρμογή. Είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή που καλό είναι να την κατεβάσουν και να την έχουν στο κινητό τους.
0: Ναι, μπορούν.
1: Σήμερα βλέπω, Χρύσα, έχεις βάλει πολύ χατζηδάκι.
0: Επειδή ακούω γενικά και ελληνική αλλά και ξένη μουσική, κυρίως ξένη μουσική, τώρα να σε προδώσω λίγο, γιατί στις προηγούμενες εκπομπές, επειδή είχα σχεδόν κατά 90% των τραγουδιών που παίξαμε ξένη μουσική, μου τράβηξες λίγο τα αυτή, μου είπες να βάλουμε λίγο ελληνική μουσική, να κάνουμε λίγο θεματική μουσική. Σήμερα τα περισσότερα τραγούδια είναι Μάνος Χατζηδάκης, τα περισσότερα, όχι όλα, και νομίζω το έκανα, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ικανοποιημένη.
1: Ποια είναι η άποψη σου για το Χατζηδάκη?
0: Να το λατρεύω. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μορφή ο Χατζηδάκης της ελληνικής μουσικής.
1: Σίγουρα έχει αφήσει έργους πολύ σημαντικό.
0: Μου κάνουν εντύπωση πάρα πολύ, πέρα από τη μουσική του, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, ακόμα και τα τραγούδια που, όπως είπε ο ίδιος, τα έγραφε πάνω στο πακέτο από τα τσιγάρα, για τις ελληνικές ταινίες, γιατί έγραψε πολύ μουσική για τις ελληνικές
1: ταινίες. Τα παιδιά
0: ταινίες
1: του Πειραιά. Έτσι.
0: Πάρα πολλά, και νομίζω ότι το Ilia Darling.
1: Εμένα ο Χατζηδάκης μου, όταν μιλάω για Χατζηδάκη, ακούω Χατζηδάκη, σκέφτομαι αμέσως τη Μελίνα Μερκούρη. Είχαν μια φιλία αρκετά μεγάλη αυτοί οι δύο, παρόλο που πολιτικά δεν συμβάδιζαν, έτσι.
0: Νομίζω ότι ο Μάνος Χατζηδάκης είναι πέρα και πάνω από τα κόμματα.
1: Νομίζω δεν έκρυβε τις πολιτικές του απόψεις, έτσι, ανήκει στον χώρο το συντηρητικό.
0: Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι επί δικτατορίας, τότε που υπήρχε, νομίζω, η ΕΡΤ, όχι η ΕΡΤ, ποια ήταν, η ΕΝΕΔ.
1: Η ΕΝΕΔ.
0: Επειδή παίζονταν πάρα πολύ τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, και υπήρχε ένας αποκλεισμός από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, πήγε στην διοίκηση της ΕΝΕΔ και είπε ότι αν δεν παίζετε με την ίδια συχνότητα με την οποία παίζετε τα δικά μου τραγούδια και του Μίκη Θεοδωράκη, τότε θα σταματήσετε να παίζετε και τα δικά μου τραγούδια. Και αυτό δείχνει, πέρα
1: το επίπεδό
0: από το επίπεδό του, την καλλιέργειά του, το αίσθημα δικαιοσύνης που είχε για όλα τα πράγματα. Θεωρώ ότι ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ένας, ίσως ο πιο ευφυής Έλληνας που έχει περάσει.
1: Εγώ μία φορά έτυχε να πάω στην συναυλία του, στην Έδεσα, όταν είχε κάνει στο Ανοιχτό Θέατρο. Μου έκανε εντύπωση μια σκηνή, όταν σε κάποια στιγμή ήταν με το Λέκα, έτσι, ναι, τον είχε συχνά το Λέκα, λίγο υπήρξε κάποια οχλαγωγία και σταμάτησε τη συναυλία ο Χατζηδάκης, έκανε έντονη παρατήρηση στο κοινό, δεν ήθελε να ακούγεται στη συναυλία του Κιχ, ήθελε να είναι το ακροατήριο στραμμένη προσοχή του προς αυτό το οποίο παρουσιάζει αυτός με την ορχήστρα του, με τον ερμηνευτή.
0: Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο Χατζηδάκης είπε: μην υποτιμάτε την ευαισθησία, είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Γενικά, διαβάζοντας κυρίως τις συνεντεύξεις του, νιώθω ότι ήταν βαθιά καλλιεργημένος, βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος ο Χατζηδάκης. Πραγματικά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είχαμε αυτόν τον άνθρωπο στους κόλπους του πολιτισμού μας και της εν γέννη ζωής μας. γιατί πρόσφερε πάρα, πολύ, πάρα πολλά πράγματα στον ελληνικό πολιτισμό και νομίζω ότι ήταν και ο ιδρυτής του τρίτου προγράμματος, το οποίο ήταν εξαιρετικό, εξαιρετικό. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που...
1: Να πούμε βέβαια ότι γεννήθηκε το 25, πέθανε το 94 στη Ξάνθη, ναι, ήταν από τη Ξάνθη, και άφησε, όπως είπες, μια μεγάλη έτσι παρακαταθήκη.
0: Επίσης,
1: καθώς ήταν και ποιητής και τραγουδοποιός και μουσικός και πιανίστας, και ήξερε και δύο-τρεις γλώσσες από ό,τι ξέρω, έτσι.
0: Έγραψε πάρα πολλά ορχιστρικά έργα πέρα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε, το χορό των σκύλων. Έγραψε πάρα πολλά έργα ορχιστρικά τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά, δηλαδή πρέπει να ψάξεις να τα βρεις, και πολλές φορές τα ακούμε στα ραδιόφωνο και δεν ξέρουμε ότι είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν δηλαδή και πιο κλασικός. Σπουδαίος, σπουδαίος, φοβερός. Για πες,
1: ποιο τραγούδι θα μας βάλεις τώρα του Μάνου Χατζηδάκη?
0: Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό, το «Ήπια τα χείλια, τα χείλη σου και χάνομαι», νομίζω, δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά όχι. Να, τώρα βρήκα ένα. Θα βάλουμε Αλεξίου, «Αγάπη μέσα στην καρδιά».
1: Ωραία, να το ακούσουμε.
0: Οκ, πάμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάζ σε Facebook και Instagram.
12: Bella FM.
13: Κοσμά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Pella FM στους 103,3. Πάμε ήδη στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, αυτής της καλοκαιρινής εκπομπής. Άκουσες το τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου?
14: Άκουσα, αλλά σκεφτόμουν, Χρήστα, και ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι αυτά τα τραγούδια αγγίζουν σήμερα την νεολαία?
13: Να σου πω πρώτα για τη Χαρούλα, γιατί σου έκανα αυτή την ερώτηση. Γιατί αυτό το τραγούδι μάλλον ήταν από τότε που η Χαρούλα πρέπει να ήταν πάρα πολύ νέα, γιατί η φωνή της είναι πολύ διαφορετική από τα επόμενα χρόνια, από το μεσουράνημα της, από τότε που ήταν.
14: Μήπως παίζει ρόλο και η τεχνολογία?
13: Μπορεί να παίζει.
14: Γιατί
13: ρόλο
14: η τεχνολογία σίγουρα έδωσε καλύτερη ποιότητα στο τραγούδι, έτσι.
13: Φαινόταν και λίγο πιο ανώριμη η
14: και αυτό
13: φωνή.
14: Σίγουρα δημιουργούσε έτσι την αίσθηση ότι η φωνή έχει αλλάξει και τα λοιπά του ερμηνευτή.
13: Αν ακούνε, επανέρχομαι στο ερώτημά σου, αν ακούνε οι νέοι αυτά τα τραγούδια, πιστεύω ότι κάποια τραγούδια που παίζονται στις ελληνικές ταινίες πραγματικά τα γνωρίζουν οι νέοι, γιατί θεωρώ ότι τους αρέσουν πάρα πολύ οι ελληνικές ταινίες. Αρέσουν στους νέους. Έχω πετύχει σε νέους που ξέρουν όλες τις ατάκες από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
14: Μήπως θέλουν να λάβουν μέρος σε κανένα τηλεπαιχνίδι, οπότε γίνονται τέτοιες ερωτήσεις?
13: Δεν ξέρω. Απλά θεωρώ τώρα, μια και ήρθαμε σε αυτό το θέμα, ότι είχαμε σπουδαίους ηθοποιούς οι οποίοι, αν ήταν στο εξωτερικό, θα είχαν κάνει μεγάλη καριέρα. Και κωμικούς και δραματικούς και δηλαδή όλης της γκάμας.
14: Εντάξει, η Ελλάδα σε θέματα θέατρο, πολιτισμού ανθρώπων γενικότερα έχει μια παράδοση, έτσι. Χώρες που δεν είχαν πολιτισμό έβλεπαν την Ελλάδα, ας πούμε. Η Ελλάδα ήταν από τους πρωτοπόρους. Λογικό είναι να έχουμε σε όλους τους τομείς, στους ηθοποιούς, στους τραγουδιστές, στους συνθέτες, σε όλους τους κλάδους, τέλος πάντων, να έχουμε ανθρώπους πάρα πολύ αξιόλογους.
13: Και τώρα επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα. Η Ελλάδα τα τρώει τα παιδιά της.
14: Η Ελλάδα τα τρώει. Αυτό συμβαίνει, ξέρεις, νομίζω παντού. Δηλαδή,
13: ή με το θάνατο.
14: Ή, δηλαδή, Χρύσα, σε πάρα πολλούς τομείς αξιόλογα άτομα χάνονται.
13: Ναι, ίσως να έχει να κάνει και με,
14: έτσι,
13: την προσωπικότητα.
14: Δεν τους δόθηκε, αν θέλεις, η ευκαιρία. Δεν τους δόθηκε, αν θέλεις, η δυνατότητα να αναδείξουν την ικανότητά τους. Μπορεί να υπάρχουν και συμφέροντα, έτσι, που εμποδίζουν κάποιον να αναρχηθεί. Δηλαδή, σήμερα σίγουρα υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μια καταπληκτική φωνή. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά αυτά έχουν αξιοποιηθεί και έχουν αναδείξει τις ικανότητές τους. Έτσι συμβαίνει παντού, ξέρεις.
13: Και στο ποδόσφαιρο,
14: επειδή είναι το Μουντιάλ τώρα, πάρα πολλά ταλέντα δεν αξιοποιήθηκαν. Γιατί υπάρχουν, ξέρεις, οι μάνατζερ, υπάρχουν οι συμφωνίες, τα συμφέροντα.
13: Σου μιλάω για τις πιο άγνες περιόδους του ελληνικού πολιτισμού, και εγώ θα συμπεριλάβω μέσα στον ελληνικό πολιτισμό και τις ελληνικές ταινίες, οι οποίες μερικές εξ αυτών είναι εξαιρετικές. Εξαιρετικές γιατί παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί.
14: Σήμερα κάποιοι από αυτούς μήπως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αναδειχθούν. Και το λέω αυτό, ξέρεις, γιατί, Χρύσα. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν είχαν, αν θέλεις, τις επιστημονικές γνώσεις, έτσι. Τελείωσαν μια σχολή, αν τελείωσαν κιόλας, η οποία σήμερα δεν λέει και τίποτα. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια, υπάρχουν τα μεταπτυχιακά, υπάρχουν, τέλος πάντων, υπάρχει ένα πεδίο που πρέπει να το περάσεις για να αναδειχθείς. Αυτοί οι παλιότεροι δεν τα είχαν αυτά. Πολύ
13: εξ αυτών. Είχαν πηγαίο ταλέντο όμως.
14: Ναι. Σήμερα αυτό το πηγαίο ταλέντο θα ήταν, θα μπορούσε να σταθεί, ας πούμε, ως αφορμή να αναδειχθούν και να δείξουν το ταλέντο τους.
13: Δεν είμαι σίγουρη αν πραγματικά θα μπορούσαν να αναδειχθούν. Τότε πιθανόν να ήταν, όχι πιθανόν, ήταν σίγουρα περιορισμένα και τα μέσα. Υπήρχε ο κινηματογράφος και η τηλεόραση και τίποτα, και το θέατρο. Ενώ σήμερα οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές έχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν και τα ραδιόφωνα που τους παίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχουν η δημοσιότητα που έχουν δεν είναι αποκλειστικά σε τρεις τομείς. Το θέατρο,
14: υπάρχουν πιο πολλά κανάλια μέσα από τα οποία μπορείς να δώσεις τη δυνατότητα που έχεις.
13: Ενώ τότε
14: και
13: ήταν
14: να ακουστείς.
13: Μόνο τρεις οι πηγές από τους οποίους
14: έπρεπε να έχεις πίσω σου μια εταιρεία, έτσι, η οποία θα σε προωθεί.
13: Ναι. Ναι.
14: Άμα δούμε την περίπτωση του Κατζατζίδη, όπου αυτή η εταιρεία στάθηκε αφορμή να σταματήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνουμε το τι ισχυρό ρόλο είχαν αυτές οι εταιρείες, έτσι.
13: Πιστεύω ότι και οι εταιρείες που ασχολιόντουσαν με το τραγούδι, αλλά και οι εταιρείες παραγωγής ταινιών, προωθούσαν τους ανθρώπους που ήθελαν αυτοί. Δηλαδή ουσιαστικά κάνανε του στάρ και του μουσικού στερεώματος. Και
14: κάθε εταιρεία είχε τους δικούς του ανθρώπους και προωθούσε αυτούς.
13: Επειδή...
14: Και σήμερα τα κανάλια μήπως έχουν και αυτά τους δικούς τους ανθρώπους και προωθούν τους δικούς τους.
13: Πιθανό να συμβαίνει. Δεν ξέρω κάτι, αλλά ούτε παρακολουθώ τηλεόραση. Διαβάζω όμως και βλέπω ότι στην τηλεόραση σήμερα υπάρχουν 2-3 πρόσωπα τα οποία παίζουν τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι τα ίδια πρόσωπα που παίζουν στα serials, ας πούμε.
14: Μάλιστα.
13: Τώρα δεν μπορείς να αποδώσεις τα πάντα στους κύκλους. Δεν μπορείς να τα αποδώσεις όλα όσα συμβαίνουν σε ειδικούς κύκλους. θεωρώ ότι παίζουν και αυτοί το ρόλο.
14: Πάντως σίγουρα είναι αυτό που είπες, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πολλά κανάλια μέσα από τα οποία μπορεί να δείξει το ταλέντο σου.
13: Θα σου πω για τον Παντελή Παντελίδη, ο οποίος ήταν έξω από τα ακούσματά μου πριν από 15-20 χρόνια.
14: Ο οποίος, από ό,τι ξέρω, ήταν υπαξιωματικός στο ναυτικό.
13: Δεν ξέρω, απλά σε κάποια φάση ήρθε ο γιος μου, δεν ήξερα εγώ ποιος είναι ο Παντελής Παντελίδης, ήρθε ο γιος μου, δεν είχε γίνει ακόμα γνωστός, και μου λέει, δες έναν τύπο στο κινητό του, δες έναν τύπο που τραγουδάει. Και τον είδα τότε για πρώτη φορά. Δηλαδή ο Παντελής Παντελίδης ξεκίνησε με το να παίζει μόνος του στο σπίτι του ένα τραγούδι, νομίζω ότι ήταν και ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει εξ αφορμής ενός χωρισμού με την κοπέλα του και τα λοιπά, και εγώ τον είδα πρώτη φορά μέσα από ένα βίντεο που μου δείξε ο γιος μου, και μετά αυτός ο Παντελής Παντελίδης έγινε τεράστιος. Πήρε δημοσιότητα, πολύ μεγάλη, αλλά έτσι ξεκίνησε. Χρησιμοποίησε το μέσο, δηλαδή. Δεν είχε από πίσω του, όταν ξεκίνησε μια εταιρεία ή κύκλωμα, για να τον προωθήσει κάτι άλλο.
14: Σίγουρα, ευκαιρίες δίνονται, έτσι. Ίσως σε όλους, όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν πολλοί τρόποι, ένας που έχει ταλέντο, να φανεί. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά να περάσουμε σε μια συζήτηση.
13: Εντάξει.
14: Γύρω από τα κόκκινα δάνεια, από τα επιτόκια των τραπεζών, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, νομίζω, πάρα πολύ κόσμο.
13: Εντάξει, Κοσμά, θα λέμε σε λίγο.

0: Ράδιο Πέλα 103,3 FM στέρεο. Στο στούντιο η Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος. Στην άλλη άκρη της γραμμής ο Ιωάννης Παπαϊωάννου, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα άσκηση ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής και κατασχέσεων. Μας ακούτε, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Σας ακούω. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
0: Έχουμε τελευταία την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ανατρέπει πολλά πράγματα από αυτά που ίσχυαν ως τώρα. Υπάρχει βέβαια και πρωτοβουλία της κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση. Πείτε μας, αν θέλετε, τι συμβαίνει τώρα, πού νομίζετε ότι θα καταλήξουμε με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα κόκκινα δάνεια, τους στόκους για καθυστερημένες δόσεις κτλ.?
1: Να κάνω μια διευκρίνηση αρχικώς, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή η πολυσυζητημένη απόφαση, πολυσυζητημένη γιατί έγινε στόχος αυτή η απόφαση από την κυβέρνηση, η οποία τώρα λέει ότι θέλει να το λύσει νομοθετικά, να παρέμβει. Θα εξηγήσω μετά τι εννοεί με νομοθετική παρέμβαση, να το δούμε πρώτα. Λοιπόν, η απόφαση δεν αφορά συνολικά
2: τα κόκκινα δάνεια,
1: δηλαδή όποιον έχει κόκκινο δάνειο, αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία κόκκινων δανείων που ρυθμίστηκαν με τον νόμο
0: Κατσέλη,
1: τον περιβόητο Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχει αυτή η απόφαση ισχύ και για τις υπόλοιπες πλατφόρμες, όπως είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση έχει πετύχει κάποιος κόκκινος δανειολήπτης ή ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί σε μια ρύθμιση μέσω αυτού του μηχανισμού ή με την τράπεζα, αλλά μόνο τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
0: Οπότε, για να γίνει πιο κατανοητό, κύριε Παπαϊωάννου, αυτοί που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη και δεν πλήρωσαν κάποια δόση από αδυναμία, το αντιλαμβάνουμε σωστά?
1: Όχι. Αυτό που εκκλήθη να λύσει ο Άριος Πάγος, γιατί υπήρχε μια διχοστασία, διχογνωμία μεταξύ των μικρότερων δικαστηριών, ήταν γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε μια ιδιαιτερότητα. Ο νόμος Κατσέλη ήρθε για να σώσει την κατάσταση που βρισκόμασταν στην περίοδο της κρίσης. Ξεκίνησε το 2010, όπου έπρεπε να βρεθεί κάτι έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε βίαιη απώλεια των περιουσιών, τουλάχιστον έτσι έλεγαν τότε. Στην τελική, αυτός ο νόμος έσωσε και τις τράπεζες. Και αν θέλετε, θα εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν με αυτή τη ρύθμιση δύο αυτοτελείς υποχρεώσεις. Η μία είναι που πληρώνεις σύμφωνα με τη δυνατότητά σου, και η δεύτερη είναι πληρώνεις ανάλογα με αυτό που ήταν η αντικειμενική ή εμπορική αξία του ακινήτου. Έβγαινε δηλαδή ένα κεφάλαιο τάδε βάσει της εμπορικής αξίας, ας πούμε ένα παράδειγμα για να γινόμαστε κατανοητοί, 70.000 ευρώ. Αυτό έσπαγε σε 240 δόσεις και έπρεπε να πληρώνεις, σε παράδειγμα, 200 ευρώ τη δόση. Οι τράπεζες έβλεπαν αυτή τη ρύθμιση που είναι ρύθμιση δικαστική, και τα funds πλέον και οι εταιρείες διαχείρισης το έβλεπαν ως ένα δάνειο τοκοχρεωτικό. Δηλαδή, πώς είναι ένα τοκοχρεωτικό δάνειο? Παίρνουμε 100.000 και τοκίζεται το κεφάλαιο, το μπεδός. Εδώ, επειδή υπήρχε αυτός ο προβληματισμός, είπαμε, ή μάλλον υποστήριξαν οι δανειολήπτες, ότι δεν πρέπει σε αυτόν τον ειδικό νόμο να πηγαίνουμε στο τοκοχρεωτικό, γιατί ουσιαστικά μετά θα διπλασιάζουμε την απέτηση. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγούνται πάλι εκτός νόμου, αλλά ο τόκος να είναι στη δόση. Αριθμητικά, σε αυτό το παράδειγμα των 100.000 ευρώ, εάν εκτοκίζοντας το κεφάλαιο, η δόση θα ήταν 500 ευρώ. Τώρα όμως που εκτοκίζεται, αυτό αποφάσισε ο Πάγος, στη δόση, η δόση είναι 220 ευρώ. Δηλαδή,
0: τεράστια διαφορά.
1: Γιατί η σοβαρή ανάσα πρόκειται.
2: Το μισό.
0: Ναι.
1: Έγινε κατανοητό.
0: Κατανοητό.
3: Οι τράπεζες, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Λίγο πιο δυνατά, γιατί ακούγεστε βαθιά και δεν σας ακούω.
0: Συστηθείτε, Χρύσα, είστε κύριε... και οι δύο συνάδελφοι. Έτσι, να γνωρίζει και ο κύριος Παπαϊωάννου.
3: Κύριε Παπαϊωάννου, οι τράπεζες από τη στιγμή που έχει εκδοθεί αυτή η απόφαση, έχουν κάνει κάποια κίνηση σε σχέση με τις τρέχουσες δόσεις που έχουν οι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη? Δηλαδή, τι βάζει τώρα ο Φιλέτης, ας πούμε, πώς την υπολογίζει τη δόση?
1: Έχει κοιτάξτε να δείτε.
3: Ναι, ναι, πείτε μου.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκδώσει νέα δοσολόγια που θα τα εκδώσουν, υποτίθεται, κάποια στιγμή. Θα την υπολογίζω ως εξής: αν έχει κειμενόμενο επιτόκιο, θα μπορεί να ανατρέχει στο επιτόκιο που ισχύει αυτό το μήνα, το, όπως και το αναφέρει η απόφαση, αν είναι το Uber, μπορεί να είναι το Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά. Μην μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θα βλέπει ότι αυτό το μήνα το επιτόκιο είναι 5%. Ένα παράδειγμα. Το κεφάλαιο της δόσης είναι 200 ευρώ. Θα προπλασιάζει το 200 με το 5%, μας κάνει 10. Και θα καταθέτει 210 ευρώ.
3: Αυτό αν μπορεί να το καταθέσει με την απόφαση, μόνος του.
1: Ένα σταθερό επιτόκιο θα είναι πολύ πιο απλό, γιατί κάθε φορά θα πληρώνει το σταθερό επιτόκιο που το όρισε η απόφαση.
3: Η ερώτηση μου είναι η εξής: μπορεί μόνος του ο δανειολήπτης να καταθέτει χωρίς να έρθει σε καμία συνεννόηση με την τράπεζα?
1: Μπορεί βεβαίως. Κατά τη δική μου εκτίμηση, επειδή ακριβώς αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ δεν πρόκειται το χρηματικό δάνειο, και να σας πω και κάτι. Πολλές φορές οι τράπεζες δεν έδιναν δοσολόγια και κατά τη δική μου εκτίμηση έχουν δίκιο. Αφού είναι δικαστική ρύθμιση, θα το βρει το επιτόκιο μόνο στο δανειολήπτης. Και μπορεί να το βρει. Ειδικότερα τώρα που είναι και στη δόση. Και εν πάση περιπτώσει, είναι και κατανοητό αυτό, και με 10% να υπολογίσει ο δανειολήπτης πλέον το επιτόκιο, πάλι θα είναι πολύ μικρότερο αυτό που θα καταβάλει, και θα καταβάλει και λίγο μεγαλύτερο ποσό.
0: Η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση, τι ρόλο θα παίξει? Θα ερμηνεύσει τη δικαστική απόφαση?
1: Υποτίθεται ότι η νομοθετική ρύθμιση, κατ' εμέ, δεν έπρεπε να υπάρχει καμία παρέμβαση της κυβέρνησης, και όχι να βγαίνουν και να λένε μελετάτε η απόφαση, να δημιουργηθεί μια ισορροπία κτλ. Αυτά είναι δουλειά
3: του
1: δικαστηρίου.
3: Και το Φάντζι είπανε ότι θα ζητήσουν ερμηνεία.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ερμηνεία στην ερμηνεία.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να εξηγηθεί, κύριε Παπαϊάννου, αν αυτό ισχύει για παλιούς δανειολήπτες που έχουν ξεχρεώσει το δάνειό τους, τι θα γίνει με αυτούς, τι θα γίνει με κάποιους οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση να τα ρυθμίσει όλα αυτά?
1: Μακάρι να υπήρχε μια νομοθετική ρύθμιση, αλλά γενικώς οι νομοθετικές ρυθμίσεις, όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει προς όφελος του δανειολήπτη. Από το 2015 και μετά, ό,τι παρέμβαση γίνεται, είτε στο πλαίσιο των νόμων, είτε στο πλαίσιο του κώδικα πολιτικής δικονομίας, γίνεται προς μία κατεύθυνση. Η κατεύθυνση λέγεται τράπεζες και φαντς. Ο δανειολήπτης αφυδατώνεται των δυνατοτήτων του, καθώς του κατήργησαν τον νόμο Κατσέλη, του έφεραν ένα νόμο για κάποιους μήνες του ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα έχουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών που δεν προστατεύει καμία κατοικία. Όσοι από αυτούς που ερωτήσατε που βγήκαν εκτός του νόμου Κατσέλη, μιλάμε πάντα για τον νόμο Κατσέλη, έτσι, μην μπερδευόμαστε,
0: είναι κατανοητό.
1: Και είναι ο λόγος ότι δεν πλήρωνε κάποιες δόσεις, και αυτές οι δόσεις, όταν καταγγέλθηκε η σύμβαση, γιατί εδώ μιλάμε, πλέον δεν μιλάμε για έκπτωση από τη ρύθμιση όπως θα ίσχυε στο άρθρο 8, αλλά για καταγγελία της σύμβασης, και αποδείξαν αυτοί εκ των υστέρων ότι εγώ, εάν κανονικά ο τόκος ήταν στη δόση και συνεπώς θα πλήρωνα, μπορούν κατά τη δική μου νομική εκτίμηση να ζητήσουν, με διαδικασία που θα ακολουθήσουν, αναψηλάφιση, όπως θέλετε μπορείτε.
0: Τις διαφορές.
1: Μία δυνατότητα επανένταξής του στον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, ένας που πλήρωσε και τελείωσε μπορεί να ζητήσει τα παραπάνω που πλήρωσε.
1: Εγώ εκτιμώ πως ναι, γιατί όταν βγήκε αυτό, η απόφαση ασχέτως νομοθετικής ρυθμίσεως, έχει, γιατί τι είπε ο Άριος Πάγος, το άρθρο 9 που ισχύει για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης θα εκτοκίζεται στη δόση. Κατά συνέπεια, κάποιος που έχει πληρώσει για 10 χρόνια την υποχρέωσή του με τους στόχους στο κεφάλαιο και έχει πληρώσει παραπάνω, θα μπορεί να κάνει στην αρχή ένα εξώδικο, να ζητήσει τα αχρεωστήτως κατά πληθέντα και αν δεν του τα επιστρέψουν να τα ζητήσει με αναγνωριστική αγωγή.
0: Μάλιστα. Υπήρξε μια δήλωση του Υπουργού Οικονομικών που λέει ότι πρέπει να ερμηνεύσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και να δούμε τι κόστος θα έχει αυτό για τους φορολογουμένους. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπαγιάννου? Δηλαδή, γιατί πρέπει να έρθουν οι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες να καλύψουν, ξέρω κι εγώ, κάποια διαφορά? Είναι αυτό, έχει σχέση με τον Ηρακλή?
1: Ακούστε, τον Ηρακλή. Όλοι μιλάνε για τον Ηρακλή. Εγώ θα σας εξηγήσω τι είναι ο Ηρακλής, αλλά κανείς δεν μας εξηγεί τι ακριβώς είναι ο Ηρακλής και τι ακριβώς εγγυήθηκαν. Πάμε από την αρχή. Ο Ηρακλής, όταν ας πούμε έγινε αυτή η δευτερογενής αγορά του κόκκινων δανείων, επειδή αυτοί που θα επένδυαν, επενδυτές εισαγωγικά πάντα, ζήτησαν προκειμένου να έρθουν να επενδύσουν στις senior ομολογίες, που είναι οι ομολογίες, δηλαδή τα δάνεια που είναι από πίσω με υποθήκες ή προσημειώσεις υποθήκες, ζήτησαν εγγυήσεις από το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, δεν μας είπαν όμως ότι αυτές οι εγγυήσεις, το 30 δις για κάτι τέτοιο μας λένε ότι είναι οι εγγυήσεις του Ηρακλή, τι αφορούν? Την ονομαστική αξία των δανείων. Τι εννοώ ονομαστική αξία? Χρωστάνε οι δανειολήπτες 700 δις, λέμε ένα παράδειγμα. Τα funds αγόρασαν αυτά τα δάνεια στο 20%, δηλαδή
0: 140.
1: Δαπάνησαν 140 δις. Εμείς εγγυηθήκαμε στα 700 δις ή στα 140 δις? Γιατί αν εγγυηθήκαμε στα 700 δις, κάποιος πρέπει να πάει φυλακή. Αν εγγυηθήκαμε στα 140 δις, γιατί μετά αποτελεί απειλή απόφαση του Αρείου Πάγου, αφού αυτό είναι μια επένδυση η οποία θα μπορέσει με τις εισπράξεις που θα κάνουν γενικότερα να μην χάσουν τα χρήματά τους οι επενδυτές. Οπότε, αν θέλουν να μιλάνε για σχέδιο Ηρακλής, να ανοίξει όλος ο λογαριασμός. Να μας πούνε τι εγγυηθήκαμε, ποιο ακριβώς, τι αποτίμηση έγινε κατά τις εγγυήσεις, ποιοι υπέγραψαν και τι ακριβώς υπέγραψαν. Να την κάνουμε τη συζήτηση με χαρά με αυτούς που κάθε φορά προκειμένου να εξυπηρετήσουν συμφέροντα λένε ότι επιστρατεύουν το φόβητρο Ηρακλής. Δηλαδή είναι αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός. Να δημιουργήσουν μια αίσθηση στον κόσμο ότι ο κακός δανειολήπτης, ο οποίος δεν πήρε στο δάνειο,
0: επιβαρύνει το σύνολο,
1: ο οποίος εν τέλει είναι μπαταχτής, ρυθμίστηκε και τελικά την ύφη θα την πληρώσετε εσείς. Δεν ισχύει αυτό. Αν ισχύει, να θέλουν να μας το αποδείξουν και εγώ θα ανακαλέσω ότι είπα.
0: Μάλιστα. Χρύσα.
3: Συμφωνώ με τον συνάδελφο.
0: Μήπως θέλεις να ρωτήσεις κάτι, λέει.
3: Όχι, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι
1: λίγο πιο δυνατά τη συνάδελφο, επειδή είμαστε και από το τηλέφωνο, δεν την ακούω. Την ακούω πολύ βαθιά.
3: Όχι, λέω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα υπερχρεωμένα, σας ακούω με μεγάλη προσοχή όλα αυτά που είπατε και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό από όλα, επειδή τοποθετήσετε χρονικά την αλλαγή σε σχέση με την ευθύνη, την μεταφορά, την μετάθεση της ευθύνης στους δανειολήπτες αποκλειστικά, έχετε δίκιο, γιατί από το 2015 και μετά έχουμε δει

0: 33 είναι δύο άρθρα που είναι πολύ σημαντικά για την άμυνα των δανειοληπτών.
1: Αγαπητή μου συναδέλφισσα.
0: Και εγώ τυχαία, επειδή έγραφα μια ανακοπή εκείνο και προσπάθησα να δω αν μήπως κάτι έχει αλλάξει, γιατί και εσείς και εγώ και όλοι οι δικηγόροι, όλοι οι συνάδελφοι, πραγματικά με αυτή την συνεχή τροποποίηση του κώδικα πολιτικής δικονομίας μας έχει δημιουργηθεί μια ανασφάλεια δικαίου. Δεν ξέρουμε δηλαδή σήμερα τι ισχύει, αν ισχύει αυτό, αν ισχύει το άλλο, και κάθε φορά που γράφουμε ψάχνουμε μήπως κάτι έχει αλλάξει. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα και κινδυνεύουμε να εκτεθούμε και ως δικηγόροι. Ναι. Και το μεγαλύτερο είναι αυτό που είπατε. Αλλάζουν οι διατάξεις που μπορούσαν να προστατεύσουν μέσα από τις γενικές διατάξεις αυτούς που είναι ευάλωτοι. Δηλαδή η ανακοπή δεν γίνεται για να κερδιθεί χρόνος έτσι όπως θέλουν να υποστηρίζουν οι περισσότεροι και οι κακοί δικηγόροι σέρνουν στα δικαστήρια τους δανειολήπτες αντί να πάνε να ρυθμίσουν. Επειδή εγώ ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο, όποιος δεν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια και πάει να ρυθμίσει, τον έχουν τελειώσει, τον έχουν καθαρίσει. Δηλαδή, αφήστε για τις απειλές και ότι πώς κινούνται όλες αυτές οι εταιρείες. Και επειδή βλέπουν ότι παρά τα αυτά τις στεκόμαστε και τους πιέζουμε, και δόξα τω Θεώ η ελληνική δικαιοσύνη όσον αφορά τα κατώτατα δικαστήρια, για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Όποιος γνωρίζει λίγο από τις καταστάσεις μου καταλαβαίνει τι λέω, συνάδελφος καταλαβαίνει ακριβώς τι λέω. Όσο πιο ψηλά πάμε, τόσο μικρότερες οι πιθανότητες να κερδίσουμε. Αλλά τα μικρότερα δικαστήρια, επειδή γνωρίζουν τον άνθρωπο, βλέπουν την υπόθεση, στέκονται τελευταίος και μπράβο
0: τελευταίος
1: στο πλευρό των δανειοληπτών. Ακυρώνουν διαταγές πληρωμής και έτσι μπορεί ο δανειολήπτης να ρυθμίσει διαπραγματεύονται στην οφειλή του. Όχι πριν. Αυτό θα υπογράψει, άμα δεν σου αρέσει, σου παίρνουμε το σπίτι. Και ειδικότερα τώρα θα πάρουν σειρά οι αγροτικές περιοχές και από εκεί που κινείτε, που είστε εσείς. Γιατί τώρα έχουν πληθεί και τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας, που το λέω τώρα στον κόσμο εκεί να το γνωρίζει. Τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας είναι όλα προβληματικά. Ειδικότερα αυτά που πουλήθηκαν μέσω της PQH. Να μην τρέξει κανείς να ρυθμίσει χωρίς να ρωτήσει. Θα του ζητάνε χρήματα που δεν τα δικαιούνται. Δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί δεν μου επιτρέπεται. Εφιστώ την προσοχή σε αυτούς τους δανειολήπτες.
0: Θυμάστε, συνάδελφε,
1: αλλά ειδικότερα σε αυτούς.
0: Θυμάστε, συνάδελφε, το 2017-2018, έτσι με τις πρώτες ανακοπές που ζητούσαν οι ανακόπτοντες, ζητούσαν προσωρινές διαταγές, που υπήρχε μια κατεύθυνση να απορρίπτονται όλες.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα φαν και τις τράπεζες, ισχυροί παίκτες, και από την άλλη έχουμε έναν απλό πολίτη, έναν ο οποίος έχει πάρει ένα δάνειο. Είπατε ότι η δικαιοσύνη, τουλάχιστον στα χαμηλότερα επίπεδα, στέκεται στο ύψος της.
0: Όχι όλοι, όχι όλοι.
1: Πιστεύετε?
0: Όχι όλοι. Όχι όλοι.
2: Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να έχεις απέναντί σου μία τράπεζα και από την άλλη να έχεις ένα πολίτη και να προσπαθείς να είσαι δίκαιος απέναντι και στους δύο.
0: Κοσμά, για τα χρόνια που λέω, το 16, 17, 18, 19, οι προσωρινές διαταγές
2: ήταν υπέρ των τραπεζών συνέχεια.
0: Υπήρχε κατεύθυνση. Τουλάχιστον στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
2: Νομίζω ότι το ζήσαμε και οι πολίτες αυτό. Λίγο πολύ όλοι κάποιο λόγο είχαμε να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Μα πολλοίς κόσμος έχει δάνεια. Τώρα οι περισσότεροι έχουν δάνεια και αυτό με τα δάνεια δεν θα λυθεί έτσι εύκολα όπως νόμιζαν αυτοί οι κύριοι. Γιατί αυτοί προσπαθούν να φέρουν, υποτίθεται, αυτός ο εξοδικαστικός, θα γράψω τώρα, θα βγάλω ένα άρθρο, θα το στείλω και στο μέσο σας. Ο εξοδικαστικός, οι τροποποιήσεις που ετοιμάζουν, που υποτίθεται θα είναι ένα πρόσθετο εργαλείο να διασώσει την κατοικία τους, είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: φανταστείτε
1: ότι τουλάχιστον μέχρι προχθές, όταν είχε ένα εξοδικαστικό και δεν τον αφαιτούσε, αυτόν τον νέο εξοδικαστικό εννοώ, μετά έπρεπε να πάει παραδοσιακά να κινηθεί η τράπεζα, να βγάλει διαταγή πληρωμής, εν πάση περιπτώσει και να προχωρήσει έτσι στην εκτέλεση. Ναι. Τώρα, με τις νέες τροποποιήσεις δίνεται η δυνατότητα να έχουν αυτή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης που ανάθεμα αν γνωρίζει κανείς πώς προκύπτουν τα ποσά και δεν σου επιτρέπουν να τα ελέγξεις, και εφόσον αφαιτήσει μία συμφωνία

0: που αν δείτε οι συμφωνίες συνήθως είναι τραγικές. Δηλαδή να σας πω ένα απλό παράδειγμα που θα τα ξέρει και συνάδελφος: 1.700 ευρώ δόση με μισό σπίτι ο άλλος, με 700 ευρώ συγγνώμη εισόδημα, με μισό σπίτι, όχι ολόκληρο δηλαδή, η δόση 1.000 ευρώ και άλλα τέτοια τραγελαφικά.
1: Μα γι' αυτό κιόλας δεν μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ δανειοληπτών και φαντς, γιατί πολλοί δανειολήπτες πηγαίνουν, προσέρχονται στο να συζητήσουν εν ώψη πληστηριασμών, αλλά όταν ακούμε τέτοια ποσά, κανένας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ουσιαστικά θέλουν να πάρουν τα ακίνητα και ναι, τα παίρνουν τα ακίνητα, απλά δεν ξέρω ακόμα τι τα κάνουν.
0: Τα κάνουν, θα κάνουν ένα στόκ και μετά θα τα διαθέσουν στην αγορά.
2: Γιατί είναι, πολλά τέτοια φάν είναι μέσα από τα εσίδη της τράπεζας.
1: Μα συστεγάζονται οι τράπεζες.
0: Όχι μόνο συστεγάζονται.
1: Και έχουν και ίδιους δικηγόρους, ίδιους συναδέλφους. Εκπροσωπούν και το φαν και την τράπεζα.
2: Να ακούσουμε λίγο
0: στις σε πληστηριασμούς πολλές φορές υπερθεματίζουν, δηλαδή πληροδοτούν τα ίδια τα φαντ.
1: Τα real estate.
0: Δηλαδή, μέσα από εταιρεία, συγγνώμη λίγο, μέσα από εταιρεία real estate που δημιούργησαν. Αν δείτε η μετοχική σύνθεση αυτής της real estate της Ριόκο, ας πούμε, σε ΠΑΛ, και δείτε μετά αντίστοιχα και της Alpha Bank, θα δείτε ότι οι μέτοχοι είναι ακριβώς οι ίδιοι.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, θέλω λίγο να ρωτήσω για ένα άλλο θέμα, κύριε Παπαγιάννου. Βλέπω στη σελίδα σας στο Facebook το έργο το οποίο παρουσιάζετε. Κάνετε μια αναφορά στα σεισμόπληκτα. Έχουν δοθεί πολλά σεισμόπληκτα δάνεια κατά καιρούς και μάλιστα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ξέρω ότι δόθηκαν στην Πέλα, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη, σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτά τα δάνεια σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληρωθεί κανονικά όλες οι δόσεις, αλλά δεν έχει γίνει άρση υποθήκης. Οι τράπεζες, από ό,τι μου είπε ένας συνάδελφός σας, ξέροντας ότι έχουν λάβει όλα τα χρήματα, στο κτηματολόγιο δεν φαίνεται αυτό το βάρος. Σήμερα αυτός που κατέχει, που είχε πάρει το δάνειο, οφείλει να κάνει κάποια ενέργεια, ή από τη στιγμή που δεν έχει καταγραφεί στο κτηματολόγιο ως βάρος αλλά είναι μόνο στο υποθηκοφυλάκιο παλιότερα, πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες?
0: Βέβαια πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, γιατί το γεγονός ότι δεν μεταφέρθηκε από το υποθηκοφυλάκιο στο κτηματολόγιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αυλεψία. Δεν μπορεί να τα αφήσει, δηλαδή, κατά τη δική μου εκτίμηση. Πρώτον, γιατί αύριο μεθαύριο, εκτός αν είναι πάνω από 30 χρόνια τα δάνεια, οπότε θα έχουν παραγραφεί εξαιτίας της διάρκειάς τους.
2: Αλλά το αρχικό δάνειο μιλάτε?
0: Ορίστε.
2: Το αρχικό δάνειο που έλαβε ο...
0: Το αρχικό δάνειο. Συνήθως αυτές ήταν 20ετής συμβάσεις. Αν όμως κάποιος την αθέτησε...
2: 15ετίες ήταν, από ό,τι ξέρω, γιατί υπήρξα πρόεδρος των σεισμοπλήκτων, σας το ρωτάω.
0: Ωραία, 15ετίες, εντάξει. Ναι. Αν αυτός έχει εξοφλήσει, καλά θα ήταν να φροντίσει να περάσει την υποθήκη του με ένα πρόδειλο σφάλμα, αφού έχει εξοφλήσει, λέμε, έτσι.
2: Ναι.
0: Με ένα πρόδειλο, με μια διόρθωση προδείλου.
2: Δεν φαίνεται στο κτηματολόγιο, έτσι, υπόψη υποθήκη.
0: Ναι, το άκουσα. Φαίνεται όμως στο υποθήκο φυλακείο.
2: Ναι.
0: Άρα αυτό ήταν αρμόδιο τότε για να εγγράψει τις υποθήκες. Για να μην έχει πρόβλημα στην πορεία, τι θα έκανα εγώ, αφού έχω εξοφλημένη απέτηση? Με ένα πρόδειλο θα περνούσα την, έτσι λέγεται νομικά, θα περνούσα την υποθήκη από το υποθηκοφυλακείο στο κτηματολόγιο και μετά θα έκανα ασφαλιστικά μέτρα να εξαλειφθεί η υποθήκη, η προσημείωση, και αν είναι υποθήκη, με συμβολιογραφική πράξη. Θα το έκανα πάντως, δεν θα το άφηνα στην τύχη του.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι, για την απόλυτη διασφάλισή του. Έτσι. Μπορεί κανείς να πει ότι αφού είναι στο υποθηκοφυλάκιο, εντάξει, μπορεί να δεν τρέχει και τίποτα.
2: Πάντως σήμερα, για να κάνει οποιαδήποτε πράξη ο δανειολήπτης, ουσιαστικά δεν απαιτείται το υποθηκοφυλάκιο, αρκεί μόνο το κτηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να το πουλήσει αυτό, μπορεί να το παραχωρήσει, να το κάνει οτιδήποτε.
1: Αυτό που είπε ο συνάδελφος, εκτός από τις πράξεις οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί.
0: Ναι, μπορεί να ξεχάσει. Και φανταστείτε το εξής παράδειγμα. Εγώ, η κυρία συνάδελφος είναι μια πάρα πολύ καλή δικηγόρος και ψάχνει τα πάντα. Δεν μένει μόνο στο κτηματολόγιο. Θέλει να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Και πέφτει πάλι στην εγγραφή της υποθήκης στο υποθηκοφυλακείο. Της αρχικής,
2: ναι.
0: Δεν θα συστήσει στον αγοραστή να προχωρήσει στην πώληση πριν γίνει η εξάλληψη του βάρους.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ωραία. Και εγώ θα το πρότεινα και όλοι όσοι θα εντόπιζαν το σφάλμα. Γιατί μεθαύριο, αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, θα το χρεωθούμε και εμείς οι δικηγόροι που δεν είπαμε ότι πρέπει να κάνει και αυτό κατά την εκτίμησή μας.
2: Καταλάβατε. Κατάλαβα.
0: Δηλαδή θέλουνε.
2: Για αυτά... να είναι κατοχυρωμένος 100% ότι δεν μπορεί να προκύψει κάτι στο μέλλον, πρέπει να κάνει αυτή την ενέργεια.
0: Χρήσα, θα ήθελα εγώ, ναι,
2: θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, ο συνάδελφος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Ειδικά για τα υπερχρεωμένα, με τα οποία δεν ασχολήθηκα εγώ. Πραγματικά με αυτή την καινούργια απόφαση του Αρείου Πάγου ήθελα να μάθω ακριβώς τι συμβαίνει, παρότι διαβάζω, αλλά εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
2: Να ρωτήσω εγώ το τελικά.
0: Είναι επειδή έχω εντρυφήσει σε αυτό πάρα πολλά χρόνια. Δεν είμαι τόσο των υπερχρεωμένων, είμαι περισσότερο των άλλων διαδικασιών. Είχα όμως και τα υπερχρεωμένα, γιατί έτσι ξεκινήσαμε οι περισσότεροι εξ ημών. Γενικότερα όμως θέλω να δώσουν προσοχή. Οι υπερχρεωμένοι έχουν μια ρύθμιση, με κάποιο τρόπο κάτι έχουν να υποστηρίξουν. Για τους υπόλοιπους δανειολήπτες, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν και όλους τους συναδέλφους, και ας λέγονται τα αντίθετα, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τους δανειολήπτες, κοιτάμε και τους δανειολήπτες, δεν κοιτάμε όπως πολύ εύκολα λέγεται πώς θα οικονομήσουμε. Εμείς έχουμε βάλει και χρήματα από την τσέπη μας για να στηρίξουμε αυτές τις περιπτώσεις. Όλοι οι δανειολήπτες ας είναι να πηγαίνουν και να ρωτάνε ανθρώπους που ξέρουν. Και κάτι άλλο, επειδή αυτά τα θέματα είναι νομικά, να ρωτάνε όχι οικονομολόγους μόνο που θα βγάλουν υποτίθεται τον αργόριθμο, ναι, να ρωτάνε και έναν δικηγόρο που μπορεί να τους πει και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από μία σύμβαση. Να τον ρωτάνε. Δεν κοστίζει τίποτα 50% ευρώ να ρωτήσουν κάτι. Ή αν έρθουν να πάνε σε συλλόγους, να μάθουν σε ανθρώπους που γνωρίζουν όμως, γιατί μπορεί να υπογράψουν κάτι, να τους το συστήσει κάποιος που δεν είναι σχετικός με το αντικείμενο και μετά να είναι αργά.
1: Συμφωνώ,
0: το έχω δει πάρα πολλές φορές.
1: Συμφωνώ.
0: Έρχονται άνθρωποι που έχουν κάνει με το λογιστή τους, με τον υποτίθεται οικονομολόγο τους, με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο ή με ανθρώπους που ασχολούνται με ποινικό δίκαιο, και έκαναν ρύθμιση και που δεν έπρεπε να την κάνουν. Δεν είναι ο εξοδικαστικός για όλους, δεν είναι η ρύθμιση για όλους. Ό,τι όπλα υπάρχουν, να μάθουν ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Κάθε περίπτωση, αν έχουμε 100.000 περιπτώσεις ανθρώπους, δεν έχουμε 100.000 περίπου ίδιες περιπτώσεις, έχουμε 100.000 εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να μείνει, να τα ακούσει ο κόσμος, όποιος μας ακούει, δεν θα κάνει λάθος αν ρωτήσει. Θα σωθεί εκείνη την ώρα που θα κάνει το λάθος, θα προλάβει το σφάλμα. Να ακουστεί αυτό.
2: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον δικηγόρο, τον Γιάννη Παπαγιάννου, για αυτή την ενημέρωση που είχαμε γύρω από ένα φλέγον ζήτημα, έτσι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα για τέτοια θέματα να σας έχουμε, κύριε Παπαγιάννου, και άλλες φορές, γιατί σίγουρα αυτά που μας είπατε ήταν πολύ χρήσιμα και πιστεύω βοηθάνε πάρα πολλούς ακροατές.
0: Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι μια όμορφη και καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ και από εμάς.
0: Καλά. Γεια σας.

0: Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου στο Πέλα FM στους 103,3. Σας κράτησαν συντροφιά για 2 ώρες, από τις 8 μέχρι τις 10. Και αυτό το βράδυ του Ιούνιου. Για πες, Κοσμά.
1: Χρύσα, πέρασαν πολύ γρήγορα οι 2 ώρες, αλλά νομίζω ότι όσοι μας άκουσαν, άκουσαν χρήσιμα και πολύ απόψεις έτσι που νομίζω θα τους είναι πολύ χρήσιμες.
0: Κοίτα, και ο διοικητής του νοσοκομείου ΕΔΕΣΙΣ.
1: Τα θέματα υγείας πάντα είναι θέματα υγείας, είναι σημαντικά.
0: Αφορούν πολύ μεγάλο πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, γιατί πραγματικά και τα περιφερειακά νοσοκομεία μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι υποστελεχωμένα και φαίνεται ότι ο κύριος διοικητής κάνει μια προσπάθεια.
1: Εντάξει, είναι έμπειρος. Ήταν 5 χρόνια στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, τώρα είναι στο νοσοκομείο της ΕΔΕΣΑΣ.
0: Έχω ακούσει ουσιαστικά εξαιρετικά λόγια.
1: Είναι ουσιαστικά κάτω από την ίδια διοίκηση, έτσι. Τώρα, όπως είπαμε,
0: θα
1: γίνει διαχωρισμός. Ελπίζω αυτός ο διαχωρισμός να ωφελήσει και τα 2 νοσοκομεία. Και βέβαια το θέμα με τα οικονομικά, με τις τράπεζες, με τα κόκκινα δάνεια, με τον νόμο του Κατσέλη που συζητήσαμε, ήταν θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο.
0: Αφορούν κόσμο και βρήκαν και κάποιες πολύ σωστές τοποθετήσεις του συναδέλφου που αν ακολουθήσουν και τις συμβουλές νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, ναι, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Έχουμε και άλλους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται πολύ με τα υπερχρεωμένα. Θα τους έχουμε στις επόμενες εκπομπές.
1: Ναι. Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν για την επόμενη Τρίτη.
0: Την επόμενη, καλώς ερχόντων πραγμάτων.
1: Και αν κάποιος φίλος έχει κάποια ιδέα για ένα θέμα, μπορεί να μας στείλει στα μηνύματα, ξέρω κι εγώ, ένα μήνυμα και να βάλουμε το θέμα αυτό προς συζήτηση.
0: Θα βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Θα βρούμε, για όλα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώσεις,
0: μπορούν
1: που
0: μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, Facebook,
1: από το Facebook, είτε το δικό σου, είτε εμένα, είτε Instagram.
0: Οπότε μπορούν να θέσουν ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και εμείς θα βρούμε τις λύσεις.
1: Θα βρούμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουμε.
0: Λοιπόν,
1: να καληνυχτήσουμε τους ακροατές, έτσι, και ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Καληνύχτα, Χρύσα, καληνύχτα και σε όλους τους ακροατές.
0: Να προσέχετε τους εαυτούς σας μέχρι την επόμενη Τρίτη. Και εμείς θα είμαστε εδώ από τις 8 μέχρι τις 10 στο Πέλα FM, ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Bella FM. Basta.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
4: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
5: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
6: 14ο Open Air Party.
5: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Αγιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
3: Είσοδος ελεύθερη.
4: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χι σε ρο...

με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βαγιώργη στα Γιάννητζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννητζάς σε Facebook και Instagram.

πω πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος το

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.